Πάλι μαριανό κεφάλι. Πάει κι αυτή η βραδιά, κοίτα την καρδιά, φλόγες βγάζει.

0: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
1: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
2: Κάθε 3 δευτερόλεπτα κάποιος στον κόσμο χρειάζεται αίμα.
3: Αιμοδοτώ. Γιατί σέβομαι τον εαυτό μου και αγαπώ τον συνάνθρωπό μου.
4: Η ζωή κάποιου κυλάει στο δικό σου αίμα.
5: Χρειαζόμαστε παίχτες από όλες τις ομάδες. Έλα κι εσύ. Μπορείς.
6: Είναι στο αίμα σου να βοηθάς. Σώσε μια ζωή.
7: Μία φορά δεν είναι αρκετή. Γι' αυτό δίνουμε αίμα όσο πιο τακτικά μπορούμε. Το αίμα είναι ζωή. Και η αιμοδοσία η πιο καλή συνήθεια. Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
8: Ρεσεψιόν λέγεται παρακαλώ.
9: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
8: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
9: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
8: Εντάξει, σας το φέρνω. Αχ. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και υποφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.

0: 102,3.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων του Sky με τη Μαρία Γιώργαρη. Με συμφωνία για οδικό χάρτη 60 ημερών προς μια τελική διευθέτηση για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή και τη διαμόρφωση ενός μηχανισμού για την ασφαλή διέλευση πλοίων μέσω των στενών του Ορμούζ, ολοκληρώθηκε λίγο μετά τις 4 τα ξημερώματα ο πρώτος γύρος των επαφών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στην Ελβετία. Παρά την ένταση που προκάλεσαν χθες το βράδυ δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου για τα στενά του Ορμούζ και τις προσωρινές εμπλοκές κατά τη διάρκεια των συνομιλιών, οι δύο πλευρές έκαναν λόγο για ουσιαστική πρόοδο σε κρίσιμα ζητήματα. Οι αντιπροσωπείες του Ιράν και των ΗΠΑ συμφώνησαν να δημιουργηθεί άμεσα πυρήνας διαχείρισης συγκρούσεων με σκοπό να λάβουν τέλος οι εχθροπραξίες στον Λίβανο, οι οποίες έθεσαν σε κίνδυνο την κατάπαυση του πυρός στη Μέση Ανατολή, ανακοίνωσαν οι χώρες που μεσολαβούν, Κατάρ και Πακιστάν. Ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαήλ Μπαγκάη, ανακοίνωσε, σύμφωνα με το πρακτορείο Τασνίμ, ότι το έργο των διαπραγματευτικών αντιπροσωπιών ολοκληρώθηκε και ότι πλέον τη σκυτάλη αναλαμβάνουν οι τεχνικές ομάδες, οι οποίες θα συνεχίσουν τις επαφές καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας στην Ελβετία. Ο ίδιος υποστήριξε ότι σημειώθηκε καλή πρόοδος όσον αφορά την εφαρμογή των δεσμεύσεων που έχουν αναλάβει οι δύο πλευρές και επιβεβαίωσε ότι συμφωνήθηκε η δημιουργία μηχανισμού που θα διασφαλίσει τη διέλευση των πλοίων από τα στενά του Ορμούζ. Η διαμεσολάβηση του Πακιστάν και του Κατάρ έχει επιφέρει σημαντική πρόοδο στον τερματισμό του πολέμου στον Λίβανο, τόνισε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτζή. Πρόσθεσε ότι οι κυρώσεις στις εξαγωγές πετρελαίου και πετροχημικών έρονται. Ο αποκλεισμός έρεται, ορισμένα παγωμένα περιουσιακά στοιχεία απελευθερώνονται και ξεκινά ένα σημαντικό σχέδιο ανοικοδόμησης και ανάπτυξης για το Ιράν. Πτώση καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου μετά την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων στην Ελβετία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Η τιμή του πετρελαίου Brent καταγράφει πτώση 1,6% στα 79 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό καταγράφει πτώση κατά 0,2% στα 76,3 δολάρια το βαρέλι. Πάντως, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενζαμίν Νετανιάχου, δήλωσε χθες πως ο Ισραηλινός στρατός θα παραμείνει στο Νότιο Λίβανο για όσο διάστημα χρειαστεί. Με αφορμή τις διαπραγματεύσεις στην Ελβετία, πρόσθεσε ότι όποιες και αν είναι οι διπλωματικές εξελίξεις που θα συμβούν δεν θα επιτρέψει στο Ιράν να αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Από την πλευρά του, ο ηγέτης της Χεζμπολά, Ναΐμ Κάσεμ, προειδοποίησε ότι το Ισραήλ δεν θα παραμείνει στον Λίβανο και ότι η οργάνωσή του θα απαντήσει σε οποιαδήποτε παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός από την Ισραηλινή πλευρά. Τη δυσαρέσκειά του προς το Ισραήλ εξέφρασε το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών με αφορμή την απαγόρευση εισόδου και την απέλαση 6 Ελληνών συνδικαλιστών, οι οποίοι ταξίδευαν με τελικό προορισμό τη Ραμάλα ως προσκεκλημένοι Παλαιστινιακών Συνδικάτων. Στην ανακοίνωσή του, το Υπουργείο τονίζει ότι οι συγκεκριμένοι Έλληνες πολίτες είχαν τακτοποιήσει όλες τις υποχρεώσεις για την είσοδό τους στη χώρα και είχαν δηλώσει το σκοπό του ταξιδιού τους. Η ιατροδικαστική εξέταση αναμένεται να ρίξει σήμερα φως στις συνθήκες θανάτου της 45χρονης στα Χανιά. Ο 43χρονος καθομολογία δράστης της δολοφονίας κατά τη διάρκεια ανάκρισης χθες υπέδειξε στις αρχές τον τόπο που είχε θάψει τη σωρό της 45χρονης. Η σωρός εντοπίστηκε με δεμένα χέρια και πόδια και μονωτική ταινία. Ο δράστης ισχυρίστηκε στις αρχές ότι μάλωσε μαζί της, καθώς είχε προκαλέσει φθορές στο σπίτι της που νίκιαζε. Πάνω στον καυγά τη χτύπησε με μαχαίρι και τη σκότωσε. Η αστυνομία πάντως εξετάζει με επιφύλαξη τον ισχυρισμό του για την αιτία του καυγά. Λίγη σήμερα η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων από τα ξερά χόρτα, ενώ από την Τρίτη, με εντολή του αρμόδιου Υπουργού, οι πυροσβεστικές υπηρεσίες ξεκινούν στοχευμένους ελέγχους σε όλη την επικράτεια. Στο Κατάρ, 54 άνθρωποι τραυματίστηκαν χθες το βράδυ, ενώ 18 αγνοούνται από έκρηξη και πυρκαγιά που ακολούθησε σε μονάδα επεξεργασίας φυσικού αερίου λόγω τεχνικής βλάβης στη βιομηχανική ζώνη Ρας Λαφάν, ανακοίνωσε το Υπουργείο Εσωτερικών της χώρας. Την παρέτηση του Βρετανού Πρωθυπουργού, κ. Στάρμερ, προανήγγειλε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Σε ανάρτησή του, υποστήριξε ότι ο Στάρμερ θα παραιτηθεί σήμερα, καθώς απέτυχε παταγωδώς σε δύο πολύ σημαντικά ζητήματα, τη μετανάστευση και την ενέργεια. Στο μεταξύ, ο Βρετανικός τύπος αναφέρει ότι ο κ. Στάρμερ θα παραιτηθεί εντός των επόμενων ημερών, ενδεχομένως και σήμερα. Σύμφωνα με συνεργάτη του, ο Βρετανός Πρωθυπουργός εξετάζει την πολιτική πραγματικότητα. Κύμα καύσωνα σαρώνει την Δυτική Ευρώπη με θερμοκρασίες που ξεπερνούν τους 40 βαθμούς Κελσίου. Σε κόκκινο συναγερμό η Γαλλία κλείνει σήμερα τα σχολεία και απαγορεύει τη χρήση αλκοόλ σε περισσότερες από 35 περιφέρειες που θα δουν τον υδράργυρο να εκτοξεύεται πάνω από 40 βαθμούς Κελσίου. Έκτακτα μέτρα με ακυρώσεις δημοσίων εκδηλώσεων στην Ισπανία και την Πορτογαλία. Για το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου, Ισπανία, Σαουδική Αραβία 4-0, Βέλγιο, Ιράν 0-0, Ουρουγάη, Πράσινο Ακροτήρι 2-2 και Νέα Ζηλανδία, Αίγυπτος 1-3. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σουζή.
0: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Άνεμη βόρειο, βορειοανατολική 4 με 6 και στα ανατολικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 31 με 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα γύρω Ρινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Θερμοκρασία έως 33 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα γενικά έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Μακεδονία, την Ήπειρο και τη Δυτική Στερεά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα νησιά του Ιωνίου και τα Ηπειρωτικά έως 33 με 35 και τοπικά στα δυτικά έως 36 βαθμούς, στην ανατολική νησιωτική χώρα έως 28 με 29, τοπικά στην Κρήτη και το νότιο ανατολικό Αιγαίο έως 30 με 32 βαθμούς. Την Τρίτη ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια Ηπειρωτικά και κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο 5 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, Τετάρτη και Πέμπτη προβλέπεται λίγη συννεφιά με απογευματινές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται και πάλι να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψαλτής.

Αυτά για τα κύθυρα. Θα σας πω για τα κύθυρα κάποια στιγμή. Την καλημέρα μου. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Ελπίζω να είσαστε καλά. Καλή εβδομάδα. Μπήκαμε και τα καλά στην καρδιά του καλοκαιριού. Διότι επισήμως από χθες η μεγαλύτερη μέρα και η μικρότερη νύχτα. Λοιπόν, από σήμερα τα πάμε, τα ξανάπαμε. Παιδιά, αλλάζει το σύστημα. Πάμε στο ανάποδο. Δηλαδή, μεγαλώνει σιγά σιγά η νύχτα. Δεν θα την καταλάβουμε βεβαίως αμέσως. Και μικραίνει η μέρα. Θα μου πεις τι να σας πω και τι να μου πείτε. Αυτά είναι τα ζητήματα και τα δεδομένα. Επισήμως το καλοκαίρι ξεκίνησε από χθες, που ήταν και η μέρα του πατέρα. Να πούμε και ένα χρόνια πολλά στον μπαμπά. Γιατί προφανώς η μαμά παίζει καταλυτικό ρόλο, αλλά και ο μπαμπάς. Όχι όλοι οι μπαμπάδες, εντάξει. Όπως και όχι όλοι οι μαμάδες, μην το παραβλέπουμε αυτό. Λοιπόν. Καλή εβδομάδα, Τσάκαρο Δευτέρα. Το ξέρω, το κατάλαβα. Σήμερα μας πιάσανε εκεί πέρα πάλι για αλκοοτέστ στην αρχή εκεί της Βουλιαγμένης. Αλλά σκεφτόμουν το εξής, ρε παιδί μου. Ήταν εκεί ένα κοριτσάκι το οποίο μου λέει: Κύριε, φυσήξτε παρακαλώ πάρα πολύ. Λοιπόν, και λέω: Εντάξει, οκ, okay, δεν έχει πιει, αλλά. Έχεις δίπλωμα, δεν έχεις δίπλωμα. Είσαι ασφαλισμένος, δεν είσαι ασφαλισμένος. Κουβαλάς, τι κουβαλάς. Δεν ξέρει κανείς τίποτα. Μην με κοιτάς έτσι, Παναγιώτη, γιατί εντάξει. Αλκοοτέστ μόνο κάνουν. Στα υπόλοιπα δεν ξέρουν ποιος περνάει, τι περνάει, τι κουβαλάει, τι δεν κουβαλάει, τέτοια ώρα. Εν τω μεταξύ ήταν και 4 ώρα το πρωί, δεν είναι. Α, τώρα 4 ώρα το πρωί, να σου το πω και αυτό. Εμείς εκεί από το δικό μας το χωριό στο Μαρούσι ξεκινήσαμε με 23 βαθμούς. Είχε μια δροσούλα, η αλήθεια είναι. Φτάσαμε εδώ στο Φάληρο. 27 να δείχνουν τα θερμόμετρα. Άμα 27, 4 και 5, είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο. Βέβαια θα μου πεις, δεν είμαστε Ευρώπη, Ψάλτη. Σωστό και αυτό. Μιλάγαμε με τα παιδιά της σύνταξης για τη νύχτα και μου λέγανε ότι 3-4, λέει, στη Γαλλία έχασαν τη ζωή τους από τις υψηλές θερμοκρασίες. Θα σας πω τώρα για τις υψηλές θερμοκρασίες εκεί, γιατί η αλήθεια είναι τραγέλαφος. Αλλά πριν πάω εκεί στις θερμοκρασίες, ο Σάκης Αρναούτογλου, ο οποίος τώρα εντάξει είναι ευρωβουλευτής, αλλά βεβαίως παραμένει ο άνθρωπος, τέλος πάντων, προγνώστης, τέλος πάντων, μετεωρολόγος κλπ. Έκανε μια ανάρτηση πριν από 6 ώρες, δηλαδή στις 12 ώρα το βράδυ, και εμφάνισε το εξής, παρουσίασε το εξής, που λέει ότι το 2014, δηλαδή πριν από 12 χρόνια, η γαλλική τηλεόραση παρουσίασε, λέει, ένα υποθετικό δελτίο καιρού για τις 18 Αυγούστου του 2050. Έναν χάρτη που τότε, λέει, πολλοί θεώρησαν υπερβολικό, ίσως ακόμη, λέει, και απίθανο, που έδειχνε θερμοκρασίες, ακούστε, Παρίσι 40 βαθμούς Κελσίου, κεντρική Γαλλία πάνω από 40 βαθμούς και νότια Γαλλία έως 43 βαθμούς Κελσίου. 12 χρόνια αργότερα, λοιπόν, σήμερα, Δευτέρα, η πρόγνωση εμφανίζει σε μεγάλο μέρος της χώρας θερμοκρασίες που πλησιάζουν ή και ξεπερνούν εκείνα τα επίπεδα. Η θερμική κλίμακα, λέει, που παρουσιαζόταν τότε ως πιθανό σενάριο για το 2050, γράφει ο κύριος Αρναούτογλου, εμφανίζεται ήδη σήμερα σε πολλές περιοχές της Γαλλίας. Και το πιο εντυπωσιακό είναι, λέει, ότι στα δυτικά παράλια, λέει, της επικράτειας της Γαλλίας, τα οποία παραδοσιακά δροσίζονται από την επίδραση του Ατλαντικού, σήμερα οι θερμοκρασίες θα είναι ακόμη υψηλότερες από εκείνες που εμφάνιζε, λέει, το δελτίο το 14 για το 50. Θα σας πω όμως και θερμοκρασίες σημερινές για να καταλάβετε τώρα τι πρόγνωση. Και θα μου πεις και πού είναι η Ελλάδα, Ψάλτη. Εντάξει, μην βιάζεστε. Με μια μεριά λέμε ότι περπατάει η ιστορία και πάμε και να κλείσουμε τον πρώτο μήνα του καλοκαιριού με καλές συνθήκες, αλλά... Λοιπόν, ακούστε, στη Γαλλία, λέει, Δευτέρα Τρίτη γενικώς θα έχει περιοχές με 45 άρια. Στο Λονδίνο, London Calling, πέφτει και ο Στάρμερ σήμερα, σε καλό δρόμο είμαστε. Και καύσωνα και χωρίς πρωθυπουργό, ωραία, 39 βαθμούς Κελσίου στο Λονδίνο. Στο Άμστερνταμ, για το Ρότερνταμ έχω να σας πω και πληροφορίες, το Άμστερνταμ 34 βαθμούς Κελσίου. Έχουν, λέει, να δουν τέτοιες. Καλά, νομίζω σε κάποιες περιοχές δεν τις έχουν ακουμπήσει τις θερμοκρασίες αυτές. Στο Βερολίνο, Deutschland.

0: 38 βαθμούς Κελσίου. Τέλος λέει, μέσα στο Παρίσι σήμερα και αύριο. Όποτε μεταξύ, παιδιά, έχει ένα χάρτη. Νομίζω τον έχει το χάρτη αυτό και στο meteo.gr, που δείχνει τις υψηλές θερμοκρασίες και δείχνει το δυτικό, κεντρικό και δυτικό κομμάτι της Γαλλίας, της γαλλικής επικράτειας, να φλέγεται στην κυριολεξία. Και αυτές οι θερμοκρασίες, να ξέρετε, ακουμπάνε, αλλά όχι τόσο πολύ, μέχρι και την Ιταλία και τα δυτικά Βαλκάνια. Κυρία Σούζη μας έλεγε την Παρασκευή ότι εντάξει, θα ανέβει η θερμοκρασία σε εμάς αυτή τη βδομάδα, αλλά στο Παρίσι 41 σήμερα αύριο. Σας είπα, έχουν 3-4 ανθρώπους οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους, λέει, από τις υψηλές θερμοκρασίες. Με λίγα λόγια, καλώς ήρθε καλοκαίρι. Βέβαια. Εν τω μεταξύ, να σας πω και αυτό. Επειδή λέμε για τις υψηλές θερμοκρασίες, στο νότιο κομμάτι του ημισφαιρίου, που είναι χειμώνας, λοιπόν, βλέπω... βλέπω Αργεντινή, Χιλή και λοιπά, στο μηδέν οι θερμοκρασίες. Αλλά ξαναλέω, εκεί χειμώνας είναι, έχουν μπει στην καρδιά του χειμώνα, έτσι όπως και στην Αυστραλία. Καλημέρα πατριώτες εκεί από τη χώρα των καγκουρό, που λένε και οι φίλοι μας και οι ακροατές μας. Καταλάβατε τώρα που βρισκόμαστε. Μην το πείτε ούτε του παπά για τις θερμοκρασίες τις δικές μας. Μην το πείτε, παιδιά. Λοιπόν, εδώ είμαστε για να κάνουμε και σήμερα παρέα. Είναι η τελευταία τελευταία ολόκληρη εβδομάδα του Ιουνίου. Γιατί την άλλη εβδομάδα είναι Δευτέρα Τρίτη και από Τετάρτη Ιούλιος. Σωστά. 6 και 4, με ένα λεπτό καθυστέρηση, ήρθε ο ήλιος στην παρέα μας. Το βλέπουμε από ό,τι βλέπω έξω εδώ στα παράθυρα, και θα μας κάνει παρέα μέχρι τις 9 παρά 9 πρώτα λεπτά που τελειώνει το δρομολόγιο. Αλλά βέβαια το φως είναι 9 και 4, 9 και 20. Μάλιστα, μου έστειλε ένας φίλος μου χθες. Έχω και τέτοιους φίλους, να ξέρετε, τι να κάνω εγώ τώρα. Στη μεγαλύτερη, λέει, ημέρα του χρόνου για το βόρειο ημισφαίριο, που είναι η μικρότερη ημέρα για το νότιο, ο ήλιος, λέει, δει στην ανατολική Βραζιλία πριν από την Ιρλανδία ή τη Σκωτία. Δηλαδή, η Ιρλανδία και η Σκωτία, που είναι στο βόρειο κομμάτι, δει ο ήλιος αργότερα από ό,τι δει ο ήλιος. Άμα δείτε τώρα και τον πώς είναι ο πλανήτης, θα καταλάβετε γιατί είναι υπογωνία. Λοιπόν, και μάλιστα μου δείχνανε και φωτογραφίες την ίδια ώρα από το Λίβερπουλ 8 και 20 που έχει φως κανονικά, και το Σάο Πάολο στη Βραζιλία είναι νύχτα. Εν τω μεταξύ, έχω και ένα δικό μου ο οποίος έχει πάει στη... πήγε αυτό σε αυτή την περίοδο, σε καλό δρόμο είναι. Όχι στη Γρυλανδία, στην Ισλανδία. Που έχει λείπει πολύ λίγες ώρες νύχτα. Όπως λέει, στο βόρειο κομμάτι της Νορβηγίας. Θα μου πεις πρωί αυτό σε μαράνε ψάλτη. Λέμε, ρε παιδί, τώρα να αλλάξουμε λίγο τη συζήτηση. Καταλάβατε τώρα. Γιατί τα υπόλοιπα τα ξέρετε. Σε γενικές γραμμές. Λοιπόν, γιατί εμείς εδώ έχουμε την καθημερινότητα, η οποία είναι και ιδιόρυθμη και περίεργη και λοιπά. Πολύ αστυνομικό δελτίο με αφορμή τη γυναίκα εκεί στην Κρήτη και τον άνδρα που τη σκότωσε, την άλλη τη γυναίκα που πάτησε το σκυλάκι στη Γαστούνη. Τι να πω, δεν ξέρω, αλήθεια σας λέω. Δηλαδή, είπε, λέει, φοβήθηκε, λέει, και έφυγε. Μα πάτησε το σκυλί. Κατέβακα, βλέπεις ότι είναι και το ξέρουν, λέει, το σκυλί εκεί στην περιοχή. Και βεβαίως τώρα έχουμε τις επιπτώσεις γύρω από το ζήτημα αυτό. Σήμερα, εντωμεταξύ, τελειώνει και η ιστορία του καθαρισμού των οικοπαίδων. Να ακούσετε και στο δελτίο ειδήσεων. Να ξέρετε ότι κάποιες από τις φωτιές οι οποίες εκδηλώθηκαν χθες προέκυψαν από τον καθαρισμό των οικοπαίδων. Γιατί χθες μου λέγανε, όπως και σήμερα, τα συνεργεία, λέει, τα οποία καθαρίζουν τα οικόπαιδα, μπορεί να μην σταμάτησαν ούτε τη νύχτα να δουλεύουν για να προλάβουν να καθαρίσουν. Και υπογραμμίζω, μαύρο χρήμα. Σε καλό δρόμο είμαστε. Δεν μιλάει κανείς. Μούγκα στις ρούγκα για το ζήτημα αυτό. Αλλά. Από αύριο ξεκινάνε και οι έλεγχοι, λέει, αναφορικά με τα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με τους καθαρισμούς ή όχι των οικοπαίδων. Άκουσα και μια δήλωση που έκανε ο πρόεδρος των αξιωματικών του πυροσβεστικού σώματος, τον κύριο Τσίγκα, τον οποίο πολύ τον εκτιμώ, που έλεγε ότι σύμφωνα με τα στοιχεία τα οποία υπάρχουν, πέρυσι ήταν περίπου 702.000, λέει, ιδιοκτήτες οι οποίοι μπήκαν, δήλωσαν ότι τα καθάρισαν. Φέτος προς το παρόν γύρω στις 600.000, αλλά μπαίνουν, λέει, συνέχεια και φορτώνουν το σύστημα με δηλώσεις. Καταλαβαίνετε πόσοι δεν έχουν δηλώσει, ε. Αλήθεια, σε αυτούς που δεν δήλωσαν και πέσαν, αν πέσαν πρόστιμα ή προστήματα, που λέει άλλος φίλος μου στην παρέα που κουβεντιάζουμε, έχουν πληρωθεί τα πρόστιμα αυτά, πρώτον. Δεύτερον, όντως γίνονται έλεγχοι? Διότι, ναι, να συνδράμουν οι πολίτες βεβαίως όσο μπορούν, με τις δυνάμεις τις οποίες έχουν. Αλλά αλήθεια, μπήκαν πρόστιμα πέρυσι και πληρώθηκαν όλα? Εδώ σας θέλω. Εδώ σας θέλω. Και όχι αλλού. Τι γίνεται κατά τα άλλα, πώς πάνε τα πράγματα με την ακρίβεια? Γιατί γίνεται πολύ μεγάλη συζήτηση για το πόσο κάνει. Είδα και την ανάρτηση που έκανε ο Πρωθυπουργός χθες. Τη διάβασα με τα προσοχής, η αλήθεια είναι. Τώρα ο ίδιος τη γράφει, άλλος τη γράφει, δεν έχει σημασία, σας το έχω πει. Λοιπόν, αλλά έβλεπα και το ρεπορτάζ της κυρίας Μανιφάβα στην εφημερίδα Καθημερινή χθες για το. Αποκαλύπτει, λέει, το πόσο κάνει τις μεγάλες διαφορές, λέει, τιμών σε ίδιους κωδικούς στη χώρα μας σε σχέση με τις ευρωπαϊκές χώρες. Και αναρωτιέμαι και λέω, γιατί οι άλλες ευρωπαϊκές χώρες έχουν κάποια προϊόντα, δεν λέω για όλα για να μην είμαστε και υπερβολικοί, ότι είναι φθηνότερα? Δηλαδή, τι κάνει, ας πούμε, η Κύπρος που ένα πελτέ ντομάτα εμείς τον πουλάμε 5,49 και στην Κύπρο έχει 4,02? Δηλαδή, ο πελτέ ντομάτας, ο πελτές, είναι 1 ευρώ και 47 λεπτά φθηνότερος. Είναι το ΦΠΑ. Και αν είναι το ΦΠΑ, γιατί εκεί περνάει και εδώ δεν περνάει? Καταλάβατε τι εννοώ? Διότι λέμε εμείς εδώ πέρα, ρε παιδί μου, ότι κοίταξε να δεις, δεν μπορούμε. Γιατί άμα το κάνουμε, δεν θα περάσει, λες, στην κατανάλωση. Γιατί στην Κύπρο, γιατί περνάει? Η Κύπρο είναι πιο μάγκες από εμάς. Θα μου πεις, πρωί-πρωί φωνάζει ψάλτη. Σωστό και αυτό. Γάλα, λέει, πρώτης βρεφικής ηλικίας στην Ελλάδα, λέει το ρεπορτάζ της κυρίας Μανιφάβα, 28,63, στο Βέλγιο 16,86, 12 ευρώ παρακάτι, φθηνότερο. Γιατί? Οι Βέλγοι είναι πιο μάγκες από τους, και οι Βέλγοι τι μισθούς παίρνουν σε σχέση με εμάς εδώ? Γιατί αυτά πάνε συγκερασμός, καταλάβατε? Γιατί ακούω τον Πρωθυπουργό να λέει είναι μεγάλη μάχη για την ακρίβεια. Ναι, ρε παιδί, μεγάλη μάχη, συμφωνώ. Αλλά επειδή η ακρίβεια είναι, λέει, και στο επίκεντρο της, πώς το λένε, της προεκλογικής περίοδου που ξεκινάει σιγά σιγά, μαθαίνουν περιοδίες, ιδιαίτερα στην Πελοπόννησο, γιατί ο Αντώνης Σαμαράς ετοιμάζεται, παίρνει τηλέφωνα, ζητάει αυτό να φτιάξει ψηφοδέλτια και τα σχετικά. Okay. Και πάνε, λέει, πρωτοκλασσά τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, και επειδή, ξαναλέω, η ακρίβεια είναι εδώ και μας τυπάει κάθε μέρα την πόρτα, είναι μέσα να περάσω. Πέρνα! Κατάλαβες, φίλε ακροατή? Πάμε παρακάτω. Γιατί τα έχω πάρει στο κρανίο με την ακρίβεια. Λοιπόν, δημητριακά. Στην Ελλάδα, λέει, ένα προϊόν, συγκεκριμένο προϊόν, ξαναλέω, αυτό είναι επεξεργασία της Καθημερινής από τα. Πόσο κάνει? Δημητριακά, λέει, 10,24 στην Ελλάδα. Στο Βέλγιο 6,64, στην Πορτογαλία 7,57, στην Ιταλία 6,91. Εμείς τι είμαστε, ρε παιδί, πιο μάγκες? Πραγματικά δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό το πράγμα. Μπορεί να γελάω, αλλά δεν γελάω. Το καταλάβατε, έτσι? Λοιπόν, στα μακαρόνια δε, νούμερο 5. Δεν είναι πολύ λεπτά τα 5, τα 8 είναι λεπτά. Αυτά μου αρέσουν εμένα. Μην γελάς, νεαρέ. Λοιπόν, το νούμερο 5 στην Ελλάδα είναι 2,15. Στο Βέλγιο είναι πιο ακριβό, 3,18. Μ' αρέσουν αυτά. Στην Πορτογαλία 2,18. Στην Κύπρο 2,20. Είμαστε πιο φθηνοί στα μακαρόνια. Αλλά στην Ιταλία, λέει, που οι Ιταλοί ξέρουν από καλά μακαρόνια, 1,5 ευρώ. Μάλιστα. Λοιπόν, το τζιν, όχι το τζιν, μην το πάμε, μην πάμε στο τζιν, δεν πειράζει. Στο τζιν. Καλά, πάλι ακριβή είμαστε και στο τζιν. Πήρετε τζιν, πήγε και μια φορά με πιέσει ψυχή μου, ρε παιδί μου. Δεν είμαι και το αλκοόλ πολύ, αλλά αυτό δεν είναι αρνούπα, πάει Ευαγγέλιο. Λοιπόν, στα μπισκότα είμαστε οι πιο ακριβοί. Όχι εμείς, νομίζω οι Γάλλοι είναι πιο ακριβοί από εμάς, αλλά εμείς ανήκουμε στους ακριβείς. Τέλος πάντων, θέλω να σας πω όμως, ρε παιδί μου, για το γεγονός της ακρίβειας. Είναι μεγάλο ζήτημα η ακρίβεια. Για τα καύσιμα πάντως είδα καλή εικόνα σήμερα. Αύριο θα τα πούμε και με τον άνθρωπό μας, τον κύριο Ασμάτογλου, για να κλείσουμε έτσι και το πρώτο κομμάτι της εκπομπής. Είδα το πετρέλαιο 1,54 σε νυχτερινό πρατήριο. Είδα 1,91 την... Θα μου πεις 1,91 είναι φτηνή η βενζίνη ή ψάλτη. Ναι, είναι φτηνή σε σχέση με αυτά που ξέραμε τέλος πάντων. Δεν λέτε καλά που φαίνεται να υπάρχει συμφωνία. Αυτή η συμφωνία η οποία ανακοινώθηκε πριν κάνα δίωρο και εκεί που ανέβαινε το Brent και είχε φτάσει σχεδόν τα 81 δολάρια την ώρα που ξύπνησε το μάτι το δικό μου κατά τις 3 παρά, βλέπω τώρα να υποχωρεί και είναι στα 79,4. Με μια υποχώρηση της τιμής κατά 1,4%, 2% κάτω το αμερικάνικο, το λεγόμενο ελαφρύ, που είναι στα 75,7. Δόξα το μεγάλο δύναμο, δόξα. Γιατί την άλλη εβδομάδα που τελειώνει και ο μήνας, που σας είπα, την Τρίτη, πολύ φοβάμαι ότι θα τελειώσει ή ένα κομμάτι θα μειωθεί της ενίσχυσης του πετρελαίου κίνησης. Πολύ φοβάμαι ότι μάλλον θα τελειώσει το 15 λεπτό και μακάρι να είναι ένας 30 και 15-45, για να δούμε πότε θα πέσουν και οι τιμές των προϊόντων. Αν θα πέσουν οι τιμές, γιατί και αυτό δεν είναι σίγουρο. Ε, δεν είναι πάρα πολύ σίγουρο. Μακάρι όμως, μακάρι με τα καύσιμα. Α, εντωμεταξύ στα νησιά 2-13 μου λέγανε. Τώρα που λέω νησιά, να σας πω, συγγνώμη τώρα γιατί αυτό έχει ένα ενδιαφέρον. Την Παρασκευή επληροφορήθην. Αλλά δεν είχαμε τελειώσει η εκπομπή, δεν μπορούσα να ξαναμπω μέσα να διακόψω το πρόγραμμα. Το μεσημέρι λέει. Ακυρώθηκε, λέει, μια πτήση για Μήλο. Και βγήκε μια ανακοίνωση λέει, στο αεροδρόμιο. Ήταν ένας φίλος μου που πήγαινε για Μήλο. Λοιπόν, και του λένε ότι μπορείτε να φύγετε να πάτε λέει, στο ξενοδοχείο που σας είπε, που σας βγάζω. Και λέτε αύριο το πρωί, λέει, το Σάββατο, είτε 7 είτε 11, να μπείτε λέει, σε μια πτήση. Και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και σας ζητούμε συγγνώμη για την ταλαιπωρία. Εν τω μεταξύ, και πτήσεις άλλες, κυρίως λέει, του εσωτερικού, με καθυστέρηση μεγάλη. Μου λέγανε για τα κύθυρα, γι' αυτό ακούσατε τα κύθυρα στην αρχή. Πτήση λέει την περασμένη Παρασκευή που ήταν προγραμματισμένη να φύγει 1:05, έφυγε 3 με 2 ώρες καθυστέρηση. Και άλλα πράγματα λέει είπε ο πιλότος όταν μπήκαν στο 72 θέσεων αεροσκάφος για τα κύθυρα σε σχέση λέει με αυτά που τους έλεγε το προσωπικό. Θα πεις το προσωπικό εδάφος του αεροδρομίου μπορεί και να μην είχε πλήρη ενημέρωση. Αλλά λέει οφείλεται στο γεγονός ότι υπάρχουν λέει πολλές πτήσεις, το σύστημα δεν μπορεί να χωνέψει τόσες πολλές πτήσεις, οπότε έχουμε καθυστερήσεις κλπ. Συν το γεγονός ότι αυτές οι καθυστερήσεις προκαλούν και αλλαγές και αρκετή ανησυχία στον κόσμο, κυρίως ξένους που έχουν έρθει στον τόπο μας. Αλλάζουν λέει εξόδους για το αεροπλάνο. Εκεί που περιμένανε, ξέρω εγώ, λέει, στη Β18, τους είπανε Β25, δεν το καταλάβανε και τρέχανε αλόφρονες λέει. Παρασκευή μεσημέρι. Τι γίνεται, παιδιά? Έτσι θα πάμε μπροστά. Έτσι θα πάμε μπροστά, ε. Okay. Την καλημέρα μου σε όλους σας. Καλή εβδομάδα. Πάμε σε διαφημίσεις. Δελτίο, μάλλον τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε.
1: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr. Υποκράτους 33.
2: Time out για Θράκων.
3: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
2: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
3: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
4: Vogue Greece Fashion Night Out. Τρίτη, 30 Ιουνίου, στο Golden Hall από τις 7 έως τις 11 το βράδυ. Επισκεφτείτε το Golden Hall

0: Out 30 Ιουνίου στο Golden Hall.
1: Ωραία που άρχισε το παγκόσμιο.
2: Δεν ήξερα ότι οι νυχτερίδες είναι φαν.
1: Κοίτα απέναντι, έφαγαν πολύ Βραζιλιάνοι.
2: Και γιατί πανηγυρίζει ο Νεϊμάρ ο παπαγάλος.
1: Προδότη Νεϊμάρ. Θα το έχει παίξει στην Όβιμπετ.
3: Είσαι ξύπνιος. Είσαι ξύπνιος. Το φετινό παγκόσμιο το ζει στην Όβιμπετ. Με προσφορά γνωριμίας 15 ευρώ στη Walt, voucher Space Safeguards των 10 ευρώ και 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Όβιμπετ. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
5: Με συμφωνία για οδικό χάρτη 60 ημερών προς μια τελική διευθέτηση για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή και τη διαμόρφωση ενός μηχανισμού για την ασφαλή διέλευση πλοίων μέσω των στενών του ορμούς, ολοκληρώθηκε λίγο μετά τις 4 τα ξημερώματα ο πρώτος γύρος των επαφών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στην Ελβετία. Οι αντιπροσωπείες των δύο χωρών συμφώνησαν να δημιουργηθεί άμεσα πυρήνας διαχείρισης συγκρούσεων με σκοπό να λάβουν τέλος οι εχθροπραξίες στο Λίβανο. Πλέον της και η Ιταλία αναλαμβάνουν οι τεχνικές ομάδες των δύο πλευρών, οι οποίες θα συνεχίσουν τις επαφές καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας. Ένας 16χρονος έπεσε θύμα άγριου ξυλοδαρμού από συνομήλικό του κατά τη διάρκεια πανηγυριού στη Φαρκαδόνα Τρικάλων. Ο δράστης φέρεται να επιτέθηκε στο θύμα λόγω της εμφάνισής του, αφού προηγουμένως το οδήγησε σε σημείο χωρίς κάμερες. Το θύμα χρειάστηκε να μεταφερθεί για νοσηλεία σε νοσοκομείο της Λάρισας. Η οικογένειά του υπέβαλε μήνυση στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Κύμα καύσωνα σαρώνει τη Δυτική Ευρώπη. Στη Γαλλία, η νομάρχης του νομού Σοφή Μπροκάς δήλωσε σύμφωνα με γαλλικά μέσα ενημέρωσης ότι 3 άνθρωποι πέθαναν χθες στα περίχωρα του Μπορντό εξαιτίας του καύσωνα. Έκτακτα μέτρα λαμβάνονται σε Ισπανία και Πορτογαλία, ακραίες για την εποχή θερμοκρασίες, καταγράφονται στην Ελβετία. Λίγη σήμερα η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων από τα ξερά χόρτα, ενώ από την Τρίτη, με εντολή του αρμόδιου υπουργού, οι προσβεστικές υπηρεσίες ξεκινούν στοχευμένους ελέγχους σε όλη την επικράτεια. Την παραίτηση του Βρετανού Πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ προανήγγειλε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Και ο Βρετανικός τύπος αναφέρει ότι ο Κιρ Στάρμερ θα παραιτηθεί εντός των επόμενων ημερών, ενδεχομένως και σήμερα. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: θα μπει ποτέ το τραγούδι. Ακούμε, είναι εισαγωγή ακόμα. Πότε θα μπει, 8 παρατέταρτο, 9 παρα 20, τι ώρα θα μπει, κύριε Τσιράρεφε. Καλημέρα σας, κύριε και κύριοι. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Τι κάνετε, πώς είστε. Καλή εβδομάδα. Ξέρω. Τσακαλώ Δευτέρα, ξέρω. Συνομιλώ όση ώρα ακούτε τους τίτλους των ειδήσεων με μια φίλη ακροάτρια από τη Θεσσαλονίκη. Δεν λέμε ονόματα για να μην παρεξηγηθούμε. Λοιπόν, στο ερώτημα που έβαλα, λέω για το αν πέσαν τα πρόστιμα πέρυσι, μου λέει σε εμάς εδώ, λέει, στα Βόρεια, πέσανε, λέει, τα πρόστιμα. Ένα χιλιάρικο είναι το πρόστιμο. Λέω, καλά ρε παιδί μου, ένα χιλιάρικο, λέω, πολλά λεφτά. Πολλά λεφτά, όντως. Λέω, φέτος το καθαρίσατε. Μου λέει, κοίταξε να δεις. Συνεργείο, λέει, φέτος. Το ένα, λέει, μου πελήγε να καθαρίσει ένα οικόπεδο 2 στρεμάτων. Αν λέει αλήθεια ο άνθρωπος με τον οποίο συνομιλώ, δεν ξέρω. Μου λέει ένα χιλιάρικο, αλλά υπήρχε, λέει, άλλο συνεργείο που είπε 500 ευρώ. Για καταλάβετε τώρα τι γίνεται τώρα. Καταλάβατε τώρα το σύστημα. Σας λέω, αν υπάρχουν αυτά τα συνεργεία, δουλεύουν 45 μέρες. Τόσο δεν δουλεύουν. Γιατί δεν υπάρχει προγραμματισμός πιο νωρίς, γιατί δεν ξέρεις. Άμα θα πας πιο νωρίς, θα ξαναφουτώσει το. Πώς το λένε, το χορτάρι. Οπότε δουλίτσα δεν κάνουμε. Λοιπόν, δουλεύουν 45 μέρες, βγάζουν καλά λεφτάκια. Και ξαναλέω, μαύρα. Πιο μαύρα δεν γίνεται. Ωραία, ωραία. Λοιπόν. Δεν υπάρχει αυτά που μου γράφει. Δεν υπάρχει. Λοιπόν. Τέλος πάντων, τώρα καταλάβατε, ξαναλέω. Υπογραμμίζω πάντως ότι χθες είχαμε αρκετά περιστατικά πυρκαγιών και λόγω του αέρα. Κάπου πήρε μου λέγανε για τη Σύρο ότι ενδεχομένως, λέει, η φωτιά να προκλήθηκε από τέτοιες ιστορίες. Χθες εντωμεταξύ, σύμφωνα με την πυροσβεστική, είχε καμιά 90 λέει, φωτιές. Και σήμερα πάλι θα έχουμε περιστατικά, σας το λέω να το ξέρετε, διότι δουλεύουν τα συνεργεία τώρα για να μην έχουμε τα πρόστιμα. Βέβαια. Να σας πω, επειδή λένε για τα στενά του Ορμούζ ότι είναι κλειστά, λέγανε κλείνουμε, λένε οι Ιρανοί κλπ. Αυτή την ώρα πάντως που μιλάμε, πρώτη φορά βλέπω 2, 4, 6, 7, καμιά δεκαριά πλοία, τα πιο πολλά από τη ρότα που έχουν βάλει οι Ιρανοί. Δίπλα έπεσα. Οι Ιρανοί από πάνω. Και έχει και ένα πλοίο, το οποίο αυτό τι πλοίο είναι, για να δούμε εδώ πέρα τι πλοίο είναι. Ένα South Africa Prosperity, λέει εδώ πέρα, το οποίο περνάει κοντά αυτό είναι oil tanker και πάει στο Ιράκ, στην Μπάσρα. Καλά λέω, Μπάσρα, μπράβο, στο Ιράκ πάει να φορτώσει, είναι μεταφέρει καύσιμα. Αλλά το ένα, παιδιά, από αυτά τα πλοία, το οποίο... Αυτό είναι το γαλλικό. Όχι, το γαλλικό μεταφέρει, είναι LNG tanker. Πόπο, είναι εντυπωσιακό να κάθεσαι να παρατηρείς τα πλοία. Πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν, βλέπω ένα το οποίο είναι ένα τεράστιο, παιδί. Όταν σας λέω τεράστιο, αυτό είναι που έχει μήκος 340 μέτρα και πλάτος 60. Oil tanker με σημαία Γκάμπια. Μπορεί να είναι, τέλος πάντων, Έλβα είναι το τίτλος του ονόματος του πλοίου, αλλά η αλήθεια είναι ότι καιρό είχα να δω, ξαναλέω, από αυτά τα οποία έχουν ανοιχτούς τους πομπούς και μεταφέρουν καύσιμα. Λοιπόν, και προσπαθούν, εντάξει, πάλι βλέπω και κάποια μεταφέρουν, πώς τα λένε, οχήματα, αυτά τα ειδικά, τα τεράστια πλοία τα οποία μεταφέρουν αυτοκίνητα στην ευρύτερη περιοχή, γιατί είχαν μπλοκάρει, όπως καταλαβαίνετε, τα... Οι ροές να μπουν, να βγουν, πού θα τα πάνε τα αυτοκίνητα. Λοιπόν, αυτά. Καλημέρα να πω στο. Κάτσε να βάλω τα γυαλιά μου, γιατί μακριά δεν βλέπω, Ελένη μου, όπως καταλαβαίνεις. Μεγαλώσαν τα παλικάρια. Το μεταξύ, συγγνώμη, πήρα τις καλημέρες. Χθες είμαι με μια παρέα, και... αλλά δεν το έχω το τραγούδι με αυτό, γιατί τους το είπα, θα το παίξουμε το τραγούδι αυτό σήμερα να το ακούσουν. Του Ζουγανέλη, πώς είναι ο τίτλος του Ζουγανέλη, κύριε Διευθυντά? Ο Μακρυμάλης, μπράβο, αλλά δεν το έχω. Έχω το χρωστάω αύριο να ακούσουμε το Μακρυμάλι. Τι το θες το Μακρυμάλι? Τι το θες το Μακρυμάλι? Λοιπόν, καλημέρα κυρία Αφροδίτη, καλημέρα, χαιρετισμού στα Βρυλίσια. Καλημέρα στη φίλη μου τη Βούλα στο Παγκράτη, το Σπύρο στην Πεντέλη, το Στέφανο στο Γέρακα και το Σπύρο στο Βοτανικό. Και στέλνω μισό λεπτό γιατί έχω κι άλλες καλημέρες εδώ πρωινές. Μ' αρέσετε να ξέρετε. Γειτόνισσα, καλημέρα. Δεν ήμουνα το Σαββατοκυριακό, έλειπα, οπότε δεν ξέρω τι έγινε με τη λαϊκή. Λοιπόν, καλημέρα Δημήτρη, καλημέρα. Καλή διαδρομή για Ασπρόπυργο, η κλασική διαδρομή. Γεια σου, Βασίλη. Ο Βασίλης μετά από 6 εβδομάδες λέει στη δροσερή Σαλαμίνα, είμαι πάλι, λέει, στο χωριό στη Βόρεια Αυστρία, στα 850 μέτρα υψόμετρο και στους 33 βαθμούς Κελσίου, λέει. Και λόγω υγρασίας μπορεί να αισθάνεσαι, λέει, 45 βαθμούς. Τι θες στην Αυστρία, ρε Βασίλη, κάτσε εδώ Σαλαμίνα. Θα μου πει τώρα. ό,τι θέλουμε εμείς θα κάνουμε. Σωστό και αυτό. Χαιρετισμούς, Βασίλη μου, καλημέρα. Γεια σου, Παναγιώτη, καλή εβδομάδα. Καλημέρα στον παππού την Αεκάρα και τη γιαγιά Κατερίνα. Λοιπόν, καλημέρα, Πέννη. Πού πάει ο μπαμπάς? Στο Αμπού Ντάμπι. Καλό ταξίδι, λοιπόν, στον μπαμπά Πέννη. Τα καλύτερα. Εύχομαι και να επιστρέψει και γρήγορα. Ε, τι λες κι εσύ. Λοιπόν, Παναγιώτη, καλημέρα. Τι γίνεται, λέει, με τις οπτικές ίνες? Σκάβει, λέει, για οπτικές ίνες, λέει ο ένας, σκάβει μετά ο άλλος. Σκάβει μετά ο τρίτος. Ακολουθεί, λέει, όχι, η τέταρτη που βάζεις. Τώρα αναφέρεσαι, μην πω ονόματα, δεν χρειάζεται. Νομίζω ότι αυτοί τα βάζουν εν αέρια. Αυτοί τα βάζουν στα καλώδια του ρεύματος. Ενώ οι άλλοι σκάβουν κανονικά. Μα το θέμα δεν που σκάβουν. Που δεν υπάρχει προγραμματισμός είναι το θέμα, αγαπητέ Παναγιώτη. Σε εμάς την περιοχή μας ήτανε για να χτυπάς το κεφάλι σου στον τοίχο. Ήρθαν, περάσανε οπτικές ίνες στη μία πλευρά του δρόμου και στην άλλη πλευρά του δρόμου. Ήρθανε μετά, ξύσανε και βάλανε άσφαλτο και δεν πέρασαν, ξέρω εγώ, κάνα δύο μήνες. Ξανασκάψανε για να περάσει και ο τρίτος παρέας. Και το πιο εντυπωσιακό απ' όλα ήταν όταν ήρθε ο τρίτος να περάσει οπτικές ίνες, που έκοψε τις οπτικές ίνες των άλλων. Γιατί μπήκανε με ένα σύστημα, ξέρετε τώρα, αυτό που κάνει την τρύπα, έχουν βρει κάτι καινούργια τώρα, και πήρε παραμάζωμα ότι είχε και δεν είχε. Αυτά είναι τα ωραία τα ελληνικά. Αυτά είναι αποθέωση. Καλημέρα, Νίκο. Κάτι πρέπει να γίνει, λέει, μετά το Χαϊδάρι. Είναι κινητοποιημένη, λέει, η έξοδος προς Ελευσίνα. Για να δω τι γίνεται εδώ πέρα. Λοιπόν, όντως έχει κίνηση, όχι πάρα πολύ όμως. Σε κάποια σημεία, αγαπητέ Νίκε, έχει κίνηση. Στο Χαϊδάρι, όχι, είναι πιο χαμηλά από το Παλατάκι. Έχει κάποια σημεία, εκεί στο Βοτανικό Κήπο, η κίνηση όμως είναι νορμάλ μέχρι που φτάνετε σχεδόν στο ύψος Σχιστού Σκαραμαγκά. Μετά όμως, μετά τη λίμνη εκεί πέρα, την κλασική και μη εξαιρετέα Κουμουνδούρου, ανοίγουν τα πράγματα. Λοιπόν, για να δω τώρα μια και λες κίνηση. Στο ρεύμα ανόδου πάλι κλασικά το ποτάμι, που είναι ο Κολλιό Μιχάλης. Στο Καματερό, εκεί στη Λεωφόρο Φιλής, η κλασική κίνηση πρωί-πρωί. Είναι κλασικά σημεία στα οποία. Για να δω η παραλία. Η παραλία είναι πάρα πολύ ωραία, εξαιρετική. Μπράβο στην παραλία, χαιρετισμούς. Λοιπόν, εδώ στη Ποσειδόνος θα τα ανοίξουν, θα τα τελειώσουν τα έργα φέτος ή θα πάει αργότερα? Τι γίνεται? Δεν μιλάει κανένας, ε? Δεν υπάρχει, ρε παιδί μου, πώς το λένε, ποινή για το γεγονός ότι ο αρχικός προγραμματισμός πάει όπου πάει? Και την ταλαιπωρία που υφίστανται οι άνθρωποι οι οποίοι χρησιμοποιούν αυτό το κομμάτι του δρόμου. Ε? Δεν ενοχλεί κανέναν το γεγονός ότι έχουμε τόσο μεγάλη καθυστέρηση στην υλοποίηση αυτής της υπόθεσης? Προφανώς όχι, ε. Η Άννα μου λέει, χαλάρωσε, μου λέει, άνθρωπε μου, πρωί-πρωί μόλις ανοίξαμε το μάτι μας να χτυπάς το τραπέζι σαν την πόρτα για την ακρίβεια. Μα το λέω γιατί τα έχω πάρει από χθες, Άννα, και επειδή κάπου πρέπει να τα πω κι εγώ, Έρμος. Χθες τα έλεγα στο σπίτι μέσα. Μ' άκουγε ο σκύλος ο Έρμος, με κοιτούσε, ας πούμε, τα μάτια είχαν βγει έξω. Μα διάβασα τα ρεπορτάζ και λέω, δεν μπορούσα να μιλήσω. Δώστε με ένα μικρόφωνο να τα πω τώρα στον αέρα. Τα πα σήμερα το πρωί. Εν τω μεταξύ, ξέχασα, γιατί άκουσα μετά, λέει, ο Άρης έχει καλεσμένους για τα ζητήματα που έχουν να κάνουν, λέει, με το ασφαλιστικό κλπ. Έρχεται η ώρα του Γιάννη Βαλαόρα, ε! Διότι, λέει, από το 29 η κυρία Ρούλα Σαλούρου, τι έχω διαβάσει, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Λοιπόν, ο ΕΦΚΑ, λέει, επιστρέφει, λέει, στα ελλείμματα από το 2029. Τώρα πως έχουμε 26, 27, 28, 29, ήρθε. Χτυπάει την πόρτα το 29, μην γελάτε. Στο 1,27 δισεκατομμύρια θα φτάσει η τρύπα, λέει, το 30, λόγω της γύρανσης του πληθυσμού και της συρρήκνωσης του εργατικού δυναμικού. Μπα! Μα πώς! Αφού είπαμε ότι εμείς δεν έχουμε πρόβλημα όσον αφορά τα δεδομένα της συγκεκριμένης ιστορίας. Μέχρι, λέει, το τέλος της δεκαετίας, φίλοι ακροατές, οι δαπάνες για τις συντάξεις αυξάνονται ταχύτερα, λέει, από τα έσοδα που προέρχονται, λέει, από τις εισφορές. Εν τω μεταξύ, να μην το ξεχάσω. Γιατί, πώς το λέμε, μεσολάβησε το Σαββατοκυριακό, για τα του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπάρχουν λιχαώδεις διαφορές μεταξύ του Βορρά και του Νότου. Καλά που υπάρχει αυτό, πώς το λέμε, ρε παιδί μου, η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη. Δεν είναι καταπληκτικό, θα μου πεις, η κάθε μία χώρα βλέπει τα δικά της ζητήματα. Σωστό και αυτό, δίκιο έχετε όλοι, αλλά Είναι η νύχτα, λέει, με τη μέρα όσον αφορά. Θα μου πεις, έτσι ξεκινάει μια διαπραγμάτευση, ψάλτη. Σωστό, αλλά ξαναλέω, μιλάμε για ευρωπαϊκές χώρες, ε. Μάλιστα. Δηλαδή, σκεφτείτε να ήμασταν και εχθροί, τι θα γινότανε. Τώρα είμαστε φίλοι. Καθόμαστε στο ίδιο τραπέζι, πίνουμε ένα καφέ. Λέμε αντί γεια μας. Όχι, το λέμε το γεια μας. Το λέμε εμείς το γεια μας. Οι άλλοι λένε ό,τι θέλουν, δεν έχει σημασία. Αλλά έρωτες και πάθη η Ευρώπη, ε. Διάβαζα σήμερα ένα πολύ ωραίο άρθρο του κυρίου Παύλου Τσίμα για τον Παπανδρέου. Γιατί σαν αύριο είναι 30 χρόνια, παιδιά, μια γενιά που πέθανε ο Παπανδρέου. Πόπο, το θυμάμαι σαν τώρα. 1996, δούλευα 3 χρόνια. Λοιπόν, ο πατέρας μου ήταν έτοιμος σχεδόν να ξεκινήσει το μεγάλο του ταξίδι. Και πήγα στο σπίτι, ήταν στο σπίτι ο μπαμπάς, ξαπλωμένος εκεί στο κρεβάτι του. Έχει γίνει γνωστή η είδηση του θανάτου του Παπανδρέου και του το λέω στο αυτί του πατέρα μου. Λοιπόν, δεν αντέδρασε ο πατέρας μου. Άκουσε όμως, γιατί μετά μου έκανε κάποια σχόλια. Αλλά τέλος πάντων, αυτό δεν είναι το θέμα. Διάβαζα λοιπόν στο τζίμα σήμερα για δύο κείμενα, λέει, του Παπανδρέου. Το ένα, λέει, το 1987. Ήταν, λέει, μια συνέντευξη που είχε δώσει σε ένα προοδευτικό αμερικανικό περιοδικό, το NPQ. Στο κείμενο αυτό, λέει ο Παύλος Τσίμας, ο Παπανδρέου έκανε, λέει, μια κριτική αποτίμηση των πολιτικών ενισχύσεων της αγοραστικής δύναμης. Από τότε είχαμε θέματα εμείς, ε. Λοιπόν, έθετε ως κεντρικό πολιτικό στόχο τον έλεγχο των ελλημάτων του δημοσίου. Έλα ρε παιδί μου, ε. Πάμε παρακάτω. Έχουμε περίπου, έγραφε, διπλάσιους εργαζόμενους στο δημόσιο από όσους απαιτούνται για την παραγωγή κρατικών υπηρεσιών. Αναγνώριζε ο Παπανδρέου όλα αυτά, έτσι, την προσέλκυση επενδύσεων και την αύξηση της παραγωγικότητας ως το υπαριθμόν ένα πρόβλημα. Η παραγωγικότητα και σήμερα είναι πρόβλημα. Που πόσα χρόνια είναι, από το 87, 97, 7, 17, 27, 40 χρόνια. Παραέλα 40. Ε, μάλιστα. Και το δεύτερο κείμενο, λέει, είναι η ομιλία του, λέει, στο πρώτο Υπουργικό Συμβούλιο το Δεκέμβρη του 1993, που είχε πει τότε, λέει ο Ανδρέας, είτε το έθνος θα εξαφανίσει το χρέος, είτε το χρέος θα αφανίσει το έθνος. Και ξέρουμε τη συνέχεια. Και τώρα έρχονται οι απόγονοι, οι πολιτικοί απόγονοι, γενικώς, όχι του Πασόκ, και θυμούνται τον Ανδρέα κάποιοι. Και κουνάνε και το χέρι και λοιπά και λοιπά. Οκ. Okay. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, δεν έχω άλλο χρόνο. Γιατί ο νεαρός εδώ απέναντι. Α, ήθελα να πω δηλαδή ότι ανοίγει πάλι συζήτηση για το ασφαλιστικό, όπως καταλαβαίνετε. Έτσι κι αλλιώς. Έτσι κι αλλιώς ανοίγει συζήτηση για το ασφαλιστικό. Μία, το τεράστιο θέμα της υπογεννητικότητας και του δημογραφικού, που αυτόματα, αλληλένδετα, ως κρίκος μιας αλυσίδας, επηρεάζει τα του ασφαλιστικού. Τώρα, για ποιες ηλικίες, δεν ξέρω αν δεν υπάρχουν ηλικίες ή όχι. Και από την άλλη μεριά, δεν ξέρω τι θα γίνει και με τα χρήματα τα οποία θα δίνει το σύστημα πλέον. Αν δεν διαφοροποιηθούν τα πράγματα με βάση αυτά που είπε την προηγούμενη εβδομάδα και ο διοικητής της Τράπεζας Ελλάδος για το ασφαλιστικό και για τα ασφαλιστικά συστήματα γενικότερα. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, περνάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Δεν έχω άλλο χρόνο, θα τα πούμε αμέσως μετά όμως. Για όσους βλέπουν εργάτες έξω από το σπίτι και σκέφτονται μακάρι να σκάβουν για την οπτική ίνα, τα καλά νέα είναι ότι η Nova φέρνει στη ζωή μας το Nova 5G Home Internet. Με υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Ναι, ναι, σωστά ακούσατε, χωρίς οπτική ίνα. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθεται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες στο nova.gr.
1: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο EasyJet.
1: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στη Βαρελία Κολυμπήθρες.
2: Για πότε είναι αυτά?
1: Για σήμερα.
2: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
3: Με EasyJet ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοιων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
2: Οχ, φτάσαμε.
1: Με EasyJet ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
3: EasyJet. Κερδίζεις καλοκαίρι.
5: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
6: Τρουφαλντίνο!
5: Τρουφαλντίνο και Τρουφαλντίνο, πόσα γομάντια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
7: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού το χαμόγελο του παιδιού.
8: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, η φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
9: Πολύωρο μποτιλιάρισμα πριν το πολύωρο meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
10: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
11: Full και λίγα λες.
10: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
11: Εγγύηση? Τι μου λες?
10: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
11: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
10: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
12: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anneck Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anneck Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.

0: Εδώ είμαστε, καλημέρα σας, 9 λεπτά πριν από τις 7, Sky 100.3. Καλή εβδομάδα σε όλους, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Λέει ο φίλος μου ο Γιάννης, ο οποίος υπογράφει ως οικονομολόγος τα εξής. Καλημέρα, λέει, από bypass Εβός μου. Οι πολυεθνικές, λέει ο φίλος μας ο Γιάννης, πουλάνε ακριβά στην Ελλάδα γιατί μπορούν. Όσο οι Έλληνες τα ψωνίζουν, λέει, τα προϊόντα τους, τόσο και αυτοί θα πουλάνε υψηλά. Έτσι λειτουργεί, λέει, ο καπιταλισμός, προσφορά και ζήτηση. Όσο, λέει, τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας στην Ελλάδα θα έχουν το 20%, λέει, της κατανάλωσης, ενώ, λέει, στη φτωχή Ελβετία το αντίστοιχο ποσοστό στα ιδιωτικά είναι 60%, τόσο θα συνεχίζεται αυτή η κατάσταση, λέει ο φίλος μας ο Γιάννης. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Η φίλη μας η Μαρία έχει παράπονα για το κτηματολόγιο, λέει, στην Καλονή, στη Λέσβο. Μέρες τώρα, λέει, προσπαθούμε να πάρουμε τηλέφωνο, δεν απαντάνε κανένας. Μάθετε, λέει, τι σημαίνει, δεν μπορούμε να εξυπηρετηθούμε. Γενικά μου λένε ότι δεν υπάρχει επικοινωνία εύκολη με το κτηματολόγιο. Γι' αυτό ενδεχομένως, αγαπητοί μου φίλοι, μήπως πρέπει να βάλετε κάνα δικηγόρο, γιατί αυτοί, λέει, μπαίνουν μέσα και ρωτάνε. Ή τέλος πάντων ψάχνουν κάποια πράγματα. Θα μου πεις, μα θα πληρώσω, ρε παιδί μου, δικηγόρο κλπ. Ενδεχομένως να είναι ένα πρόβλημα, αλλά τώρα από την Αργυρούπολη να πάρεις και να σε εξυπηρετήσουν στη Λέσβο ή να βάλετε κανένα δικό σας άνθρωπο, υποψιάζομαι, αγαπητή Μαρία. Να πάρω, να μάθω, αλλά ξέρω γενικά υπάρχει μια μουρμούρα όσον αφορά, το λέω ευγενικά το μουρμούρα, στην εξυπηρέτηση και να σηκώνουν τα τηλέφωνα στο συγκεκριμένο κτηματολόγιο, γενικά στα κτηματολόγια. Α, και οι σεισμολογράφοι μπαίνουν και κάνουν δουλειά, οι συνεργάτες τους. Λοιπόν, καλημέρα, Χαράλαμπε. Οι τιμές των προϊόντων πρέπει να ισοσταθμιστούν με βάση τον κατώτατο μισθό της κάθε χώρας. Σωστό είναι και αυτό. Και αυτό είναι σωστό. Δηλαδή, το γεγονός, από ό,τι βλέπω εδώ, με τα στοιχεία, ξαναλέω, του ρεπορτάζ της Κυριακάτικης Καθημερινής, για το την αποκάλυψη για τις μεγάλες διαφορές τιμών με ίδιους κωδικούς στη χώρα μας σε σχέση με τις ευρωπαϊκές χώρες, πάντοτε πρέπει να υπάρχει παράμετρος. Ποιος είναι ο βασικός μισθός στην Ελλάδα σε σχέση με την Κύπρο, με την Πορτογαλία, με το Βέλγιο, με τη Γαλλία, με οπουδήποτε, τέλος πάντων. Έτσι δεν είναι? Βεβαίως, σωστό είναι αυτό. Την καλημέρα μου στο Χαράλαμπο, να σε καλά. Καλημέρα πάνω. Καλημέρα στην πατρίδα μου, στη Ραφίνα. Φυσά, λέει, με πρωινή, λέει, καλοκαιρινή, καλοκαιριάτικη ψυχρούλα. Α, χθες, λέει, ήταν, λέει, ισχυρή η άνεμη στο λιμάνι. Τι λες, παιδί μου? Γενικά φυσούσε, ναι, φυσούσε αρκετά. Καλημέρα και στον κύριο Κιμιονή που είναι εδώ στην παρέα μας. Τι έχει σαν σήμερα? Επιχείρηση Μπαρμπαρόσα. Για να δείτε, να δω τι γίνεται. Καταρχήν να πω ότι ο κύριος Παναγιώτης Παπακαλούσης είναι απέναντί μας στη ρύθμιση των ήχων. Έχετε την καλημέρα του. Καλημέρα έχετε από την κυρία Ελένη Μπουλιέρη που είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο. 2-10-48-0-170-174. Καλημέρα, σχόλια, σχολιανά, παρατηρήσεις, ό,τι θέλετε, κυρίες και κύριοι, εδώ είμαστε για να τα ακούσουμε. Υπάρχει βεβαίως και το skyradio.gr, πάνω δεξιά, λέει, πες την άποψή σου, γράφετε το σχόλιο σας, την παρατήρηση, την επισήμανση, όλα έρχονται εδώ και τα βλέπω και τα κουβεντιάζουμε. Καλημέρα στον Ηλία, στο Ήλιο, καλημέρα και στο Γιώργο, καλή εβδομάδα και στους δυο σας, ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, ο Αντώνης μου λέει, ποινική ρήτρα λέγεται, καλημέρα, ποιο είναι αυτό που λέγεται ποινική ρήτρα? Για βοήθησέ με, αγαπητέ Αντώνη, γιατί εγώ λέω πολλά και χάνομαι μετά στη διαδικασία. Με συγχωρείς δηλαδή. Καλημέρα, Πέτρο. Πολύ εύστοχο, λέει, το σχόλιο σας για τις οπτικές ίνες. Είμαι ήδη, λέει, μια εβδομάδα χωρίς τις σχετικές υπηρεσίες, διότι πέρασε, λέει, η ΤΑΔΕ, έκοψε τις οπτικές ίνες των άλλων. Αυτή που λες η εταιρεία, Πέτρο, ξαναλέω, δεν περνάει υπόγεια καλώδια. Περνάει μέσω του δικτύου του ρεύματος. Από ό,τι ξέρω τουλάχιστον. Στη δικιά μου τη γειτονιά. Τώρα σε εσάς δεν ξέρω. Για να μην αναφερθώ, λέει, στην εικόνα του δρόμου με τα τρία βλάκια. Να δεις, Πέτρο μου, στην περιοχή του Ζωγράφου, τι γίνεται στη δικιά μου. Έχουμε κάνει δύο περιστατικά με κάτι μηχανάκια που πέσαν κάτω από τις τρύπες. Γιατί το αυλάκι μπαίνει μέσα η ρόδα, ειδικά στα μικρά μηχανάκια που έχουν μικρές ρόδες, και έχετε για βρυσούλες, λόγκι, βουνί, ραχούλες. Ακούς κάτι. Και βγαίνει στο μπαλκόνι και ο σκύλος να φωνάζει από δίπλα. Του κουτρούλιο γάμος. Λοιπόν, αυτά τα ωραία για να ξεκινήσει όμορφα η εβδομάδα. Τι έκανε το παλικάράκι, πάλι πήδηξε ο Εμμανουήλ Καραλής στην Τόχα. Ναι, 5,90 νομίζω, κάπου 5,80, 5,90 κάπου εκεί. Μπράβο στο παλικάράκι. Πότο 5,92, μπράβο, μπράβο στον Εμμανουήλ, συγχαρητήρια. Λοιπόν, τελειώσαμε γιατί ο άλλος φωνάζει απέναντι. Πάμε σε αναλυτικό πρωινό μαγκαζίνο με τη Μελάνια που είναι εδώ, ξέρετε, δεν πάει στο Λευκό Οίκο. Δεν θέλει. Θέλει, προτιμάει, Sky 100,3. Καλημέρα σας.
1: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος, Ιτήνος και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι.
2: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο από 29 ευρώ.
1: Σοβαρά. Και για Μύκονο.
2: Μύκονος. Σε 2
3: ώρες. Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
4: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις. Η Μερούλα. Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη Μερούλα όπως καταλαβαίνω τη Ζήμη, φίλε. Αλλά πού.
5: Μύρισε όλη η γειτονιά.
2: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η Ζήμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
6: Αρτοποιή Αχρήβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
2: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
6: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
2: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
6: Αρτοποιή Αχρήβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410 55 992.
2: Αρτοποιή Αχρήβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
7: Φαντάσου αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο, φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατησερή τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410 44 450. Καλύτερο δεν έχεις.
8: Ταξί, ταξί, γρήγορα, στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
9: Τι τρέχει κυρά μου και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου.
8: Δεν το έμαθες. Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
9: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
2: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
10: Η φωτιά δεν προειδοποιεί. Εσείς όμως μπορείτε να είστε έτοιμοι να την αντιμετωπίσετε έγκαιρα και με επιτυχία. Ελάτε στο τεχνικό πολυκατάστημα Technomotors για να ενημερωθείτε και να προμηθευτείτε το ανάλογο σύστημα πυροπροστασίας και πυρόσβεσης που σας ταιριάζει. Από ένα απλό πυροσβεστήρα μέχρι ολόκληρο σύστημα πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης για το σπίτι, την επιχείρηση, τα καταλύματα Airbnb, τη βιομηχανία, το αυτοκίνητο και το φωτοβολταϊκό πάρκο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πιστοποιημένους πυροσβεστήρες παντός τύπου, ενώ παρέχουμε έλεγχο, πιστοποίηση και αναγόμωση των παλαιών σας πυροσβεστήρων και υπηρεσία υπενθύμησης ώστε να μην βρεθείτε ποτέ εκτεθειμένοι. Προστατέψτε τη ζωή σας, το σπίτι, την επιχείρησή σας και την τσέπη σας. Καλέστε στο 26410-29030 ή επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας. Καλέργη 1. Technomotors. Ασφάλεια πριν τη χρειαστείτε.
2: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
11: Έλα, Νούλη μου.
12: Έλα, μαμά.
11: Την Παρασκευή το απόγευμα σου έκλεισε ραντεβού για τεστ, παπ και μαστογραφία. Μην το ξεχάσεις.
12: Ρε, μαμά, γιατί τα κάνεις αυτά. Κι αν είχα δουλειά, 40 χρονών είμαι, γιατί παίρνεις πρωτοβουλίες στη ζωή μου.
11: Γιατί, αγάπη μου, εσύ όλο πας και όλο κάτι άλλο κάνεις και ποτέ δεν πας. Και δεν υπάρχει κάτι πιο σημαντικό από την υγεία σου.
12: Καλά, καλά. Εσύ για τις δικές σου έκλεισες.
11: Ε, εγώ. Έλα, έλα, σ' αφήνω τώρα. Έχω το φαΐ στη φωτιά.
2: Ξέρεις να τα λες. Μάθε και να τα ακούς. Οι προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο μας αφορούν όλους. Τεστ ΠΑΠ, μαστογραφία, κολονοσκόπηση, PSA και αξονική θώρακος. Ας κρατήσουμε τον καρκίνο όσο γίνεται μακριά από μας. ΕΟΠΕ, Εταιρεία Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας.
13: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
14: Eurobank είναι δίπλα σου.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι και καλή σας εβδομάδα. Είναι Δευτέρα 22 Ιουνίου και ακούτε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky στις 7. Ο Παναγιώτης Παπακαλούσης ρυθμίζει τον ήχο, ο Δημήτρης Γιαννήρης και η Σοφία Καλαβρούνη στην επιμέλεια της παραγωγής, η Ελένη Μπουλιέρη στο τηλεφωνικό κέντρο και η Μεράνια Πασχαλίδη στην αρχισυνταξία και στην παρουσίαση. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους μέχρι αυτή την ώρα. Με συμφωνία για οδικό χάρτη 60 ημερών προς μια τελική διευθέτηση για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή και τη διαμόρφωση ενός μηχανισμού για την ασφαλή διέλευση πλοίων μέσω των στενών του ορμούς, ολοκληρώθηκε λίγο μετά τις 4 τα ξημερώματα ο πρώτος γύρος των επαφών μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν στην Ελβετία. Οι αντιπροσωπείες των δύο χωρών συμφώνησαν επίσης να δημιουργηθεί άμεσα πυρήνας διαχείρισης συγκρούσεων με σκοπό να λάβουν τέλος οι εχθροπραξίες στο Λιβανό. Πλέον τη σκητάλη αναλαμβάνουν οι τεχνικές ομάδες των δύο πλευρών, οι οποίες θα συνεχίσουν τις επαφές καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας στην Ελβετία. Για σημαντική πρόοδο έκανε λόγο ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραχτσί, πρόσθεσε πως οι κυρώσεις στις εξαγωγές πετρελαίου και πετροχημικών έρονται, ο αποκλεισμός έρεται, ορισμένα παγωμένα προσιακά στοιχεία απελευθερώνονται και ξεκινά ένα σημαντικό σχέδιο ανοικοδόμησης και ανάπτυξης για το Ιράν. Ένας 16χρονος έπεσε θύμα άγριου ξυλοδαρμού από συνομήλικό του κατά τη διάρκεια πανηγυριού στη Φαρκαδόνα Τρικάλων. Ο δράστης φέρεται να επιτέθηκε στο θύμα λόγω της εμφάνισής του, αφού προηγουμένως το οδήγησε σε σημείο χωρίς κάμερες. Το θύμα χρειάστηκε να μεταφερθεί για νοσηλεία σε νοσοκομείο της Λάρισας. Η οικογένειά του υπέβαλε μήνυση στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Οι αστυνομικές αρχές διεξάγουν έρευνα για τις συνθήκες του περιστατικού. Κύμα καύσωνα σαρώνει τη Δυτική Ευρώπη. Στη Γαλλία, τρεις άνθρωποι πέθαναν χθες στη Ζηρότ, στα περιχώρα του Μπορντό, εξαιτίας του καύσωνα, σύμφωνα με τις υπηρεσίες της νομαρχίας. Η ιατροδικαστική εξέταση αναμένεται να ρίξει σήμερα φως στις συνθήκες θανάτου της 45χρονης στα Χανιά. Ο 43χρονος καθομολογία δράστης της δολοφονίας κατά τη διάρκεια ανάκρισης χθες υπέδειξε στις αρχές τον τόπο που είχε θάψει τη σωρό της γυναίκας. Λίγη σήμερα η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων από τα ξερά χόρτενα, όπου αύριο με εντολή του αρμόδιου υπουργού οι πυροσβεστικές υπηρεσίες ξεκινούν στοχευμένους ελέγχους σε όλη την επικράτεια. Την παραίτηση του Βρετανού Πρωθυπουργού κ. Στάρμερ, προανήγγειλε ο Αμερικανός Πρόεδρος σε ανάρτησή του, υποστήριξε πως ο Στάρμερ θα παραιτηθεί σήμερα καθώς απέτυχε παταγωδώς σε δύο πολύ σημαντικά ζητήματα, τη μετανάστευση και την ενέργεια. Και ο Βρετανικός τύπος αναφέρει επίσης ότι ο κ. Στάρμερ θα παραιτηθεί εντός των επόμενων ημερών, ενδεχομένως και σήμερα. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Να περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας, να αρχίσουμε από την κρίσιμη συνάντηση στην Ελβετία για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Σε θετικό και επικοδομητικό κλίμα, με ενθαρρυντική πρόοδο, ολοκληρώθηκε λίγο μετά τις 4 τα ξημερώματα ο πρώτος γύρος των επαφών μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν στην Ελβετία, σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση των διαμεσολαβητών Πακιστάν και Κατάρ. Οι αντιπροσωπείες των δύο πλευρών συμφώνησαν σε έναν οδικό χάρτη διάρκειας 60 ημερών, με στόχο την επίτευξη οριστικής διευθέτησης και στη δημιουργία μηχανισμού εποπτείας για την ασφαλή διέλευση πλοίων από τα στενά του ορμούς. Επίσης, συμφώνησαν να δημιουργηθεί άμεσα πυρήνας διαχείρισης συγκρούσεων με σκοπό να λάβουν τέλος οι εχθροπραξίες στο Λίβανο, οι οποίες έθεσαν σε κίνδυνο την κατάπαυση του πυρός. Ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαήλ Μπαγκάι, ανακοίνωσε ότι πλέον τη σκητάλη αναλαμβάνουν τεχνικές ομάδες, οι οποίες θα συνεχίσουν τις επαφές καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας στην Ελβετία. Η διαμεσολάβηση του Πακιστάν και του Κατάρ έχει επιφέρει σημαντική πρόοδο στον τερματισμό του πολέμου στο Λίβανο, τόνισε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραχτσί. Προσθέσε πως οι κυρώσεις στις εξαγωγές πετρελαίου και πετροχημικών έρονται, ο αποκλεισμός έρεται, ορισμένα παγωμένα περιουσιακά στοιχεία απελευθερώνονται και ξεκινά ένα σημαντικό σχέδιο ανοικοδόμησης και ανάπτυξης για την Τεχεράνη. Εν τω μεταξύ, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Νετανιάχου, δήλωσε χθες πως ο Ισραηλινός στρατός θα παραμείνει στο νότιο Λίβανο για όσο διάστημα χρειαστεί. Με αφορμή τις διαπραγματεύσεις στην Ελβετία, πρόσθεσε ότι όποιες και αν είναι οι διπλωματικές εξελίξεις που θα συμβούν, δεν θα επιτρέψει στο Ιράν να αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Από την πλευρά του ηγέτη της Χεζμπολά, Ναΐμ Κασέμ, προειδοποίησε ότι το Ισραήλ δεν θα παραμείνει στο Λίβανο και ότι η οργάνωσή του θα απαντήσει σε οποιαδήποτε παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός από την Ισραηλινή πλευρά. Πτώση καταγράφουν αυτή την ώρα οι τιμές του πετρελαίου. Μετά την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων στην Ελβετία, η τιμή του πετρελαίου Brent βρίσκεται στα 79,4 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό στα 75,7 δολάρια ανά βαρέλι. Κύμα καύσωνα σαρώνει τη Δυτική Ευρώπη. Στη Γαλλία, τρεις άνθρωποι ηλικίας 80 έως 95 ετών πέθαναν χθες στη Ζιρότ, στα περιχώρα του Μπορντό, εξαιτίας του καύσωνα, σύμφωνα με γαλλικά μέσα ενημέρωσης που επικαλούνται τις υπηρεσίες της νομαρχίας. Η Γαλλία κλείνει σήμερα τα σχολεία και απαγορεύει τη χρήση αλκοόλ σε περισσότερες από 35 περιφέρειες που θα δουν τον υδράργυρο να εκτοξεύεται πάνω από τους 40 βαθμούς Κελσίου. Έκτακτα μέτρα λαμβάνονται σε Ισπανία και Πορτογαλία, με ακυρώσεις δημόσιων εκδηλώσεων. Ακραίες για την εποχή θερμοκρασίες καταγράφονται στην Ελβετία, ενώ κυμακάψωνα πλήττει και τα Δυτικά Βαλκάνια. Η ιατροδικαστική εξέταση αναμένεται να ρίξει σήμερα φως στις συνθήκες θανάτου της 45χρονης στα Χανιά. Ο 43χρονος καθομολογεί αδράστης της δολοφονίας. Κατά τη διάρκεια ανάκρισης χθες, πέδειξε στις αρχές τον τόπο που είχε θάψει τη σωρό της γυναίκας. Η σωρός εντοπίστηκε με δεμένα χέρια και πόδια και μονωτική ταινία. Ο δράστης ισχυρίστηκε στις αρχές ότι μάλωσε μαζί της, καθώς είχε προκαλέσει φθορές στο σπίτι της που νοικιάζε. Πάνω στον καυγά τη χτύπησε με μαχαίρι και τη σκότωσε. Η αστυνομία πάντως εξετάζει με επιφύλαξη τον ισχυρισμό του για την αιτία του καυγά. Η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημοκλίδου μίλησε για το θέμα, να την ακούσουμε.
1: Δόθηκε ο χρόνος στο δράστη ώστε να κάνει λάθη και να μπορέσουμε να έχουμε περισσότερα στοιχεία. Μάλιστα. Για την έρευνα. Έτσι φτάσαμε και στο σημείο στο οποίο, αν θυμόμαστε όλοι, είχαν επικεντρωθεί οι έρευνες από την πρώτη στιγμή και τελικά σε πολύ κοντινή απόσταση σήμερα το πρωί εντοπίστηκε. Υπάρχει μια συγκεκριμένη θέση από την πλευρά του δράστη ότι προηγήθηκε ένας διαπληκτισμός.
0: Παραμένουμε στην εσωτερική επικαιρότητα. Λίγη σήμερα η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων από τα ξερά χόρτενα. Από αύριο, Τρίτη, με εντολή του αρμόδιου υπουργού, οι προσβεστικές υπηρεσίες ξεκινούν στοχευμένους ελέγχους σε όλη την επικράτεια. 83 αγροτοδασικές πυρκαγιές ξέσπασαν το τελευταίο 48ωρο, σύμφωνα με ενημέρωση από την πυροσβεστική. Έγιναν 7 συλλήψεις για εμπρισμό από αμέλεια σε διάφορες περιοχές της χώρας. Έκκληση σε όσους δεν έχουν καθαρίσει τα οικοπαιδά τους να το πράξουν άμεσα, απευθύνει στην κυριακάτικη ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Η πρόληψη είναι πάντα προτιμότερη από την αντιμετώπιση μιας καταστροφής και ο καθαρισμός των οικοπαίδων είναι ίσως το πιο απλό αλλά και το πιο αποτελεσματικό μέτρο πρόληψης που έχουμε στη διάθεσή μας, αναφέρει μεταξύ άλλων στην ανάρτησή του ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Να ακούσουμε τι είπε για το θέμα ο Πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος, Κώστας Τσίγκας.
2: Είμαστε περίπου στις 610.000 δηλώσεις μέχρι σήμερα. Δεν είμαστε ούτε στα μισά. Τελευταία εβδομάδα, οι τελευταίες μέρες υπάρχει μια αύξηση της κλίμακας όλων των καθαρισμών. Περίπου 60 με 70.000 μπαίνουν και τα δηλώνουν και τα καθαρίζουν. Ο αριθμός πέρυσι ήταν 702.000. Περιμένουμε μέχρι και την τελευταία μέρα, τη Δευτέρα, να μπουν και να τα δηλώσουν.
0: Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 3 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Βιωτία, Αργολίδα, Κορινθία, Λέσβο, Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Κάρπαθο, Κάσο, Κρήτη, καθώς και σε περιοχές στην Εύβοια και τη Θειότιδα. Στο φλέγον θέμα της ακρίβειας αναφέρεται ο Πρωθυπουργός στην εβδομαδία ανασκόπησή του, τονίζοντας ότι για την αντιμετώπιση του δεν υπάρχουν εύκολες ή μαγικές λύσεις. Η πλατφόρμα Πόσο Κάνει δεν επιδιώκει να μετακυλεί στην ευθύνη στον καταναλωτή, αλλά να βοηθήσει στον αποτελεσματικό έλεγχο της αγοράς, τονίζει ο κ. Μητσοτάκης, ενώ αναφερόμενος στις ενστάσεις που έχουν διατυπωθεί, τονίζει ότι το Πόσο Κάνει ήρθε για να μείνει και κάθε εβδομάδα θα γίνεται καλύτερο. Όταν υπάρχουν στρεβλώσεις και καρτέλ, η πλατφόρμα Προσοκάνη αποτελεί την ψηφιακή επιβεβαίωση των αποτυχημένων παρεμβάσεων στο υψηλό κόστος ζωής και στέγασης, αναφέρει ο εκπρόσωπος τύπου του Πασό Κώστας Σουκαλάς, προσθέτοντας ότι άλλο πολιτική διαχείριση και άλλο πολιτική αλλαγή.
3: Η πλατφόρμα Πόσο Κάνει, την οποία διαφημίζει με την ανάρτηση του Πρωθυπουργός, ενημερώνει τους πολίτες πόσα χάνουν από το μισθό τους για να πληρώσουν το πανάκριβο καλάθι του νοικοκυριού, όπως έχει εξελιχθεί με την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Τον ενημερώνει επίσης για όσα δεν έχει κάνει ο Πρωθυπουργός και έχουμε κάθε φορά σπάσιμο ρεκόρ πληθωρισμού και ακρίβειας.
0: Να ακούσουμε το μεταξύ τι λέει για τις τιμές των καυσίμων στην αγορά και πώς διαμορφώνονται εν μέσω της κατάστασης στον Περσικό, πρόεδρος του Συνδέσμου Αττικής Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων, Νίκος Παπαγεωργίου.
4: Τον Αύγουστο του 24 η τιμή του πετρελαίου τύπου Brent ήταν στα 80 δολάρια. Η τιμή της βενζίνης στα πρατήρια ήταν μια μέση τιμή περίπου στο 1,88. Δηλαδή αντίστοιχα όσο έχουμε και σήμερα. Αντίστοιχα το πετρέλαιο κίνηση ήταν στο 1,63. Θεωρώ ότι αρχές της εβδομάδας είμαστε σε αυτά τα επίπεδα.
0: Στη Βρετανία, την παραίτηση του Βρετανού Πρωθυπουργού κ. Στάρμερ προανήγγειλε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Σε ανάρτηση του υποστήριξε ότι ο Στάρμερ θα παραιτηθεί σήμερα, καθώς απέτυχε παταγωδό σε δύο πολύ σημαντικά ζητήματα, τη μετανάστευση και την ενέργεια. Την ίδια ώρα, ο Βρετανικός τύπος αναφέρει ότι ο κ. Στάρμερ θα παραιτηθεί εντός των επόμενων ημερών, ενδεχομένως και σήμερα. Σύμφωνα με συνεργάτη του, ο Βρετανός Πρωθυπουργός εξετάζει την πολιτική πραγματικότητα. Τη δυσαρέσκεια του προς το Ισραήλ εξέφρασε το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών.

0: για σήμερα ακυρώθηκαν. Το νέο μέτρο προβλέπει ότι το 70% των επιβατών των κρουαζιερόπλων θα αποβιβάζεται στον όρμο Φυρών, δηλαδή το παλιό λιμάνι, και το 30% στον Αθηνιό, από όπου πραγματοποιούνται οργανωμένες μεταφορές με τουριστικά λεωφορεία προς τους δημοφιλείς προορισμούς του νησιού. Σύμφωνα με το Λιμωνικό Ταμείο, η ρύθμιση αποσκοπεί στην καλύτερη διαχείριση των τουριστικών ροών. Ωστόσο, οι επαγγελματίες του κλάδου υποστηρίζουν ότι η συγκεκριμένη κατανομή δημιουργεί σοβαρές δυσλειτουργίες, επιβαρύνει το ήδη κορεσμένο σύστημα μετακίνησης μέσω του τελεφερίκ και δυσχεραίνει τον προγραμματισμό των οργανωμένων εκδρομών. Στην επικαιρότητα, την εσωτερική και πάλι, ακόμη τρεις κατηγορούμενοι αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα στα δικαστήρια Ηρακλείου προκειμένου να απολογηθούν για το κύκλωμα της πειρατικής συνδρομητικής τηλεόρασης που εξαρθρώθηκε τις προηγούμενες ημέρες από το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης. Το Σάββατο, προφυλακιστές κρίθηκαν μετά από μαραθώνια απολογία τους δύο από τους τέσσερις κατηγορούμενους για την υπόθεση της πειρατικής συνδρομητικής τηλεόρασης. Συγκεκριμένα, στη φυλακή οδηγήθηκαν ο συνταξιούχος από το Αγρίνιο και ένας ιδιωτικός υπάλληλος από το Ηράκλειο. Η σύζυγος του επίσης κατηγορούμενη και ο 36χρονος αδερφός της αφέθηκαν ελεύθεροι με χρηματική εγγύηση και περιοριστικούς όρους.
1: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
2: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση για το παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου, στις αναμετρήσεις που διεξήχθησαν μέχρι τα ξημερώματα, Ισπανία, Σαουδική Αραβία 4-0, Βέλγιο, Ιράν 0-0, Ουρουγουάη, Πράσινο Ακρωτήρι 2-2 και Νέα Ζηλανδία, Αίγυπτος 1-3. Επιστρέφει στον Παναθηναϊκό Ζέλκο Μπράντοβιτς, ο Σέρβος προπονητής, μετά από 14 χρόνια αναλαμβάνει ξανά την τεχνική ηγεσία της ομάδας μπάσκετ του Παναθηναϊκού. Έχω σεβασμό στο project, στην ιστορία, στον πρόεδρο και στον κόσμο. Τώρα ο Παναθηναϊκός έχει την πλατφόρμα να στοχεύσει ψηλά, δήλωσε κατά την επίσημη παρουσίασή του ο νέος προπονητής της ομάδας ποδοσφαίρου του Παναθηναϊκού, Τζέικοπ Νίστρουπ. Στην απόκτηση του Αμερικανού μπασκετμπολίστα Ματ Μόργαν, ο οποίος τα τελευταία δύο χρόνια αγωνιζόταν στη Βίρτους Μπολόνια, προχώρησε ο Άρης.
3: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
4: Τι έχουμε?
3: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλερ, νακάμα, κόκκιπε, κομπάνιο, teamcollegue,
5: παντρούσκα, ταβαρίς στο κομμάτιο.
3: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Για την κίνηση στους δρόμους στο λεκανοπέδιο της Αττικής μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλημέρα.
6: Καλημέρα, Μεράνια. Καλή εβδομάδα, κυρίες και κύριοι. Στα επίπεδα περίπου της προηγούμενης εβδομάδος δείχνει να κινείται και σήμερα η κυκλοφορία, αλλά επιτρέψτε μου πριν σας εξηγήσω τα επιμέρους να σας μιλήσω για ένα θέμα ασφαλείας. Κατεβαίνοντας την Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας και Κηφισού, από το Αβόρια δηλαδή προς την Αθήνα, απαιτείται προσοχή. Επικοινώνησα με ακροατή μας, επικοινώνησε μάλιστα μαζί μου και με ενημέρωσε πως υπάρχει καθυστέρηση κοντά στη γέφυρα της Βαρυμπόμπης. Δεν βλέπει κάποιο συμβάν, θα το διερευνήσουμε βεβαίως και εμείς, να δούμε τι συμβαίνει, αλλά μην τρέχετε, θα χρειαστεί να σταματήσετε κατά πάσα πιθανότητα στο ύψος της γέφυρας Βαρυμπόμπης. Επαναλαμβάνω, κατεβαίνοντας προς την Αθήνα. Δεν το περιμένετε αυτό. Ανεβαίνοντας τώρα την Κηφισού, από τα ΚΤΕΛ και πάνω θα συναντήσετε κίνηση και αυτό το περιμένετε. Ομοίως και στο καθοδικό ρεύμα της Κηφισού, μετά την Αττική Οδό, ανατμήματα αρχίζει να πυκνώνει η κίνηση. Ήδη έχει πυκνώσει στον ανωδικό άξονα Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου, αλλά δεν έχει ισχυρό μποτιλιάρισμα ακόμα. Ίδια εικόνα στην ανηφόρα της Κατεχάκη, από την Ηλιούπολη προς το Βύρονα σήμερα. Ανατμήματα και ο Σκαραμαγκάς Μεράνια, Σκαραμαγκάς. Όπως τον ξέρουμε, δεν αλλάζει.
0: Δημήτρη, καλή υπομονή στους ακροατές και σε όλους όσους κατεβαίνουν και όσοι κινούνται στο λεκανοπέδιο. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα. Να περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού. Μετεωρολόγος μας Χριστίνα Σούζινε στο στούντιο εδώ μαζί μας. Χριστίνα, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
7: Καλημέρα, Μεράνια. Την καλημέρα μου και στους φίλους ακροατές και καλή εβδομάδα. Σήμερα, Δευτέρα, λοιπόν, στην Αττική, ηλιοφάνεια, άνεμοι βόρειοι, βορειοανατολικοί 4 με 6 και στα ανατολικά πρόσκαιρα 7 μπόφορ και θερμοκρασία το μεσημέρι έως 31 με 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλία.

0: Θεσσαλονίκη. Σήμερα πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα γύρω Ρινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 33 βαθμούς. Γενικότερα λοιπόν σήμερα Δευτέρα έθριος ήταν ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Μακεδονία, την Ήπειρο και τη Δυτική Στερεά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα νησιά του Ιωνίου και τα Ηπειρωτικά έως 33 με 35 και τοπικά στα δυτικά έως 36 βαθμούς, στην ανατολική νησιωτική χώρα έως 28 με 29 και τοπικά στην Κρήτη και το νότιο ανατολικό Αιγαίο έως 30 με 32 βαθμούς. Την Τρίτη ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια Ηπειρωτικά και κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο 5 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, Τετάρτη και Πέμπτη, λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας με απογευματινές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες στα ηπειρωτικά και κυρίως στα ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Μεράνια.
1: Χριστίνα, σε ευχαριστώ πολύ. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μαζί σας ο Γιώργος Ψάλτης.

0: Λοιπόν, αυτό ήταν παραγγελία του τραγούδι, διότι είναι και ωραίο, είναι και κριτικό, έχει και ιστορία μεγάλη για το άρωμα που φέρνει ένα κατοσούρα σε ένα ολόκληρο χωριό εκεί στην Κρήτη, που τέλος πάντων δείχνει και τις διαφορετικές νοοτροπίες ακόμα και του παπά του χωριού. Γιατί ο παπάς δεν είναι άνθρωπος, ε! Η κυρία Χριστίνα Σούς είναι εδώ, δεν φεύγει.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Τι γίνεται, ανεβαίνει η θερμοκρασία όπως.
1: Μωρέ, λίγο, όχι πολύ. Δηλαδή θα είναι γύρω στους 32 με 33 βαθμούς.
0: Εντάξει, γιατί.
1: Άντε να πάει και 34
0: στις κλασικές περιοχές.
1: Εδώ για την Αττική μιλάω.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Γιατί το Μελτέμι καλά θα κρατεί. Τουλάχιστον μέχρι και την Τρίτη θα είναι μια χαρά.
0: Πάρα πολύ.
1: Θα εξασθενήσει Τετάρτη-Πέμπτη το Μελτέμι. Δηλαδή δεν πρόκειται να ξεπερνάει τα 4 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά τα 6 μποφόρο. Οπότε θα ενισχυθεί η αστάθεια.
0: Okay.
1: Άρα λοιπόν δυτικά, κεντρικά και βόρεια Τετάρτη και Πέμπτη και την Τρίτη θα έχουμε, αλλά λιγότερο. Τετάρτη και Πέμπτη θα έχουμε αρκετές μπόρες και σποραδικές καταιγίδες.
0: Τις κλασικές μεσημεροαπογευματινές φορές.
1: Πάντα, ναι. Ενισχύεται η αστάθεια γιατί εξασθενεί το Μελτέμι δυτικά, κεντρικά και βόρεια. Εδώ στην Αττική. Ίσως την Πέμπτη βγάλει καμιά μπόρα, δεν, χωρίς να είμαι σίγουρη γι' αυτό, θα το δούμε. Επίσης, μετά όμως ξανά έχουμε Μελτέμι από Παρασκευή.
0: Άρα κρατάει πάλι χαμηλά τη θερμοκρασία. Ή καλά τέλος πάντων θερμοκρασία.
1: Ή τουλάχιστον καλά. Ναι. Άρα εγώ σημαίνει ότι ο Ιούνιος βγαίνει χωρίς ακρότητες.
0: Ζέστες.
1: Χωρίς πολλές. Ναι. Ζέστα έχουμε. Καλοκαίρι στην Ελλάδα.
0: Άξι, ρε παιδί μου, ναι.
1: Αλλά χωρίς ακρότητες. Να το πω έτσι.
0: Εγώ να το ξαναπώ γιατί έβαλα το πόδι μου. Πότε το έβαλα, το Σάββατο.
1: Του το διάβασα που το έγραψε. Του πιάσαν τα γέλια.
0: Δεν μπορεί. Μα επίτηδε το έγραψα. Διότι του είδα. Α, πού πάτε. Καθίστε, ρε παιδιά, λέω. Σιγά σιγά να μπούμε στη θάλασσα. Δεν λέω, αλλά με ψυχραιμία. Είμαστε και κάποιες
1: συνθήκες. Ήταν
0: δροσερή, μου είπαν αυτή που μπήκα. Εγώ ακόμα δεν μπήκα. Έφτασα με αρχή που έφτασα.
1: Από εκεί, από το ξυλόκαστρο, από εκεί πρέπει να ήταν πιο δροσερή από ότι. Ο Κορινθιακός είναι γενικά πιο δροσερός.
0: Ναι, okay.
1: Σε σχέση με το Σαρονικό.
0: Φυσούς όμως να σου πω.
1: Το ξέρω τι φυσούς.
0: Έτσι.
1: Το ξέρω.
0: Ο αέρας παίζει ρόλο.
1: Παίζει. Ναι.
0: Αλλά τέλος πάντων, εντάξει, okay, καλοκαίρι είναι. Τι να κάνει ο κόσμος.
1: Ναι.
0: Ωραία. Πρέπει να τα κάνει. Και με τα θερμοκρασιακά στην Ευρώπη. Τι γίνεται.
1: Κοίτα, έχει αρχίσει η μεταφορά θερμών αερίων μαζών στην Ευρώπη από τις 17 του μηνός. Ναι. Περασμένη εβδομάδα.
0: Μάλιστα.
1: Η κορύφωσή της φαίνεται πως θα είναι γύρω στις 25-26.
0: Ναι, σήμερα και αύριο. Λέει. Α, πιο και μετά.
1: Πιάνει. Ακόμα δεν είμαι σίγουρη ότι θα τελειώσει και τότε.
0: Εδώ βλέπω πάντως ένα χάρτη που έχει σηκώσει το σύστημα, το δικό σας και το δικό σας βλέπω, αλλά και το ΜΕΤΕΟ. Το κέντρο και το το κομμάτι της Γαλλίας φλέγεται στην κυριολεξία, όχι τόσο πολύ όσο η Δυτική Χερσόνησο.
1: Αύριο
0: ναι.
1: και περίμενε, αύριο και την, μάλλον μη σου πω στις 23 του μηνός, πότε είναι 23, αύριο.
0: 23.
1: Αύριο είναι το πικ και θα είναι όλη η Ανατολική Ισπανία, Ανατολική και Βόρεια.
0: Ναι.
1: Και η Γαλλία, η Βόρεια Ισπανία, πώς να πω, και η Γαλλία. Η Γαλλία είναι στο επίκεντρο κυρίως και ανεβαίνει και απάνω. Και επίσης δημιουργείται θόλος θερμότητας, γιατί είναι πολλές μέρες είναι δεξιά το χαμηλό στον Ατλαντικό. Ακόμα ούτε και το βαρομετρικό χαμηλό του Ατλαντικού δεν επηρεάζει τόσο πολύ τα παράλια της Γαλλίας και της Ισπανίας που είναι. Που συνήθως έχουν πιο καλές θερμοκρασίες σε σχέση με την υπόλοιπη Γαλλία, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Αυτός ο θόλος θερμότητας διατηρείται μέχρι και αύριο, μεθαύριο ίσως, και στη συνέχεια εξασθενεί λίγο και κινείται ανατολικά προς την κεντρική Ευρώπη όμως, όχι προς την περιοχή μας. Δηλαδή πάει προς τη Γερμανία και την.
0: Την
1: κεντρική Ευρώπη,
0: εντάξει. Γερμανία, Αυστρία κλπ.
1: Εδώ στην περιοχή μας και τις επόμενες ημέρες κρατάει το Μελτέμι. Είναι αυτό που σας έλεγα, εξασθενεί λίγο Τετάρτη-Πέμπτη.
0: Άρα θα τσιμπήσει λίγο εκεί και ξαναγυρίζει.
1: Και ξαναγυρίζει, αλλά έχουμε μπόρες και καταιγίδες. Έχουμε αστάθεια, ενισχυμένη αστάθεια. Και μετά από την Παρασκευή ξαναρχίζει να ενισχύεται πάλι και κυρίως Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα. Οπωσδήποτε τα 7 μποφόρ στο τσεπάκι, ίσως και παραπάνω.
0: Ναι, άρα τελείωσε και ο μήνας. Δευτέρα είναι το τελευταίο. Γεια σας.
1: Ναι, ναι.
0: Ο Ιούνιος
1: μετά. Λέω ότι τουλάχιστον ο Ιούνιος θα βγει χωρίς ακρότητες. Αυτό έχω να πω.
0: Καλό είναι αυτό.
1: Ναι, καλά. Μας λέγαν καύσωνα από τα μέσα του Ιουνίου.
0: Καλά, δηλαδή.
1: Έχω διαβάσει καύσωνε στο τέλος του Ιουνίου. Τώρα έχει καύσωνα το 8-9 Ιουλίου. Έχουν κάνει πρόγνωση. Έχει φτάσει μέχρι εκεί.
0: Δουλεύει ο δορυφόρος, καλά.
1: Βάρκε, καλά.
0: Εν τω μεταξύ, τώρα να το πω και αυτό, γιατί κάποιοι ρωτάγανε την περασμένη εβδομάδα που είδαν αυτή την καταχώρηση στον τύπο που λέει για τα νέα ραντάρ τα οποία έχουν μπει. Θα σας βοηθήσουν πάρα πολύ και θα βοηθήσουν και εμάς.
1: Τα νέα ραντάρ δεν έχουν αρχίσει να λειτουργούν όλα ακόμα. Θα αρχίσουν. αρχίσουν να λειτουργούν, μην βιαζόμαστε.
0: Όχι, αλλά δεν βιαζόμαστε. Βιαζόμαστε...
1: Ήρθανε πάντως. Ήρθανε αρκετά, αλλά ακόμα δεν έχουν μπει στο σύστημα για τα καλά, γιατί θέλουν.
0: Το χρόνο τους.
1: Θέλουν και το χρόνο τους, θέλουν και να τα καλυμπράρουν. Ξέρω πώς τα λένε αυτά τα πράγματα.
0: Πού να ξέρω κι εγώ, κάτι πρέπει να κάνουν.
1: Και κάπως πρέπει να τα μάθουν.
0: Ναι, και θα σας βοηθήσουν πάρα
1: πολύ. Και επίσης οι νέοι δορυφόροι είναι αυτοί οι οποίοι θα μας βοηθήσουν πάρα πολύ, οι οποίοι είναι του λεπτού και δεν είναι πια του μισάωρου.
0: Πολύ περισσότερο υλικό δηλαδή.
1: Πολύ περισσότερο υλικό και πολύ πιο γρήγορο. Δηλαδή, όταν βλέπεις μια καταιγίδα
0: πώς
1: κάθε ένα λεπτό πώς εξελίσσεται, ξέρεις αν θα έρθει επάνω σου. Όταν την έβλεπες κάθε μισή ώρα τι κάνει, εκεί έβαζες λίγο τη φαντασία σου να δουλέψει και πώς. Θα είναι πολύ πιο στρωτά τα πράγματα για να δεις τουλάχιστον τον outcast. Αυτό έχει σημασία. Και το τι θα κάνει την επόμενη ώρα. Και τα ραντάρ αυτό κάνουν. Σε βοηθούν φοβερά στον outcast και οι δορυφόροι. Οι καινούργοι θα κάνουν αυτό.
2: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή. Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
3: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
2: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
3: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
2: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
3: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
2: Στύψιμο σε φυγό κεντρομηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
3: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
2: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
3: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
2: Τηλέφωνο 2641091760.
3: Κινητό 6945362708.
2: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελώς. Και καθαρίσατε.
4: Αν είσαι άνω των 18 ετών, το σχολείο δεύτερης ευκαιρίας σου δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσεις σε 2 χρόνια απολυτήριο γυμνασίου. Βάλε στόχο την απόκτηση γνώσεων, τη βελτίωση και ανάπτυξη των ικανοτήτων σου, την καλλιέργεια ομαδικότητας και δημιουργικότητας στη ζωή σου. Σχολείο δεύτερης ευκαιρίας Αγρινίου. Δελιγιώργη 27. Τηλέφωνο 26410-56100.
5: Smart και αρμονία.
6: Αρμονία και smart.
5: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
6: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
5: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
6: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2502 και 6979 23 62 40, στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα onyropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
7: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
8: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
7: Μα η λύση είναι μία.
8: Ποια?
7: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
8: Αλήθεια?
7: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
8: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
7: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
8: Εισαγωγής να υποθέσω.
7: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
8: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
7: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
8: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
5: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια.
9: Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657
5: και στο www.lavaenergy.gr.
9: Και αφήστε το χειμώνα έξω.
5: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
10: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
11: Κάθε φορά που σωπαίνεις, το πρόβλημα γύρω σου μεγαλώνει. Θα το αφήσεις. Άκου τη συνείδησή σου και πράξε το σωστό. Εφημερίδα.

0: 10 και 11 ή ηλεκτρονικά στο συνείδηση@papakiotenet.gr και βοήθησέ μας να αποκαλύψουμε την αλήθεια. Να φτιάξουμε το μέλλον που μας αξίζει. Εφημερίδα Συνείδηση. Δίνουμε απαντήσεις.
1: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
2: Συνεχίζεις. Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
3: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
4: Σε θετικό και επικοδομητικό κλίμα ολοκληρώθηκε, σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση του Πακιστάν και του Κατάρ, ο πρώτος γύρος των επαφών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στην Ελβετία. Οι αντιπροσωπείες των δύο πλευρών συμφώνησαν σε έναν οδικό χάρτη διάρκειας 60 ημερών με στόχο την επίτευξη οριστικής διευθέτησης και στη δημιουργία μηχανισμού εποπτείας για την ασφαλή διέλευση πλοίων από τα στενά του ορμού. Επίσης, συμφώνησαν να δημιουργηθεί άμεσα πυρήνας διαχείρισης συγκρούσεων με σκοπό να λάβουν τέλος οι εχθροπραξίες στο Λιβανό. Πλέον, τη σκητάλη αναλαμβάνουν οι τεχνικές ομάδες των δύο πλευρών, οι οποίες θα συνεχίσουν τις επαφές καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας. Για σημαντική πρόοδο έκανε λόγο ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αραχτσί. Ένας 16χρονος έπεσε θυμάγριο ξυλοδαρμό από συνομήλικό του κατά τη διάρκεια πανηγυριού στη Φαρκαδόνα Τρικάλων. Ο δράστης φέρεται να επιτέθηκε στον 16χρονο λόγω της εμφάνισης του, αφού προηγουμένως το οδήγησε σε σημείο χωρίς κάμερες. Το θύμα χρειάστηκε να μεταφερθεί για νοσηλεία σε νοσοκομείο της Λάρισας. Η οικογένειά του υπέβαλε μήνυση στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Κύμα καύσωνα σαρώνει τη Δυτική Ευρώπη. Στη Γαλλία, τρεις άνθρωποι πέθαναν χθες στη Ζηρό στα περίχωρα του Μπορντό εξαιτίας του καύσωνα, σύμφωνα με τις υπηρεσίες της νομαρχίας. Έκτακτα μέτρα λαμβάνονται σε Ισπανία και Πορτογαλία με ακυρώσεις δημόσιων εκδηλώσεων. Ακραίες για την εποχή θερμοκρασίες καταγράφονται στην Ελβετία. Η ιατροδικαστική εξέταση αναμένεται να ρίξει σήμερα φως στις συνθήκες θανάτου της 45χρονης στα Χανιά. Ο 43χρονος καθομολογία δράστης της δολοφονίας κατά τη διάρκεια ανάκρισης χθες υπέδειξε στις αρχές τον τόπο που είχε θάψει τη σωρό της γυναίκας. Λίγη σήμερα η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων από τα ξερά χόρτενα, όπου αύριο με εντολή του αρμόδιου υπουργού οι πυροσβεστικές υπηρεσίες ξεκινούν στοχευμένους ελέγχους σε όλη την επικράτεια. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ο ΣΚΑΗ σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 24 βαθμοί Κελσίου.
5: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιός δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
6: Εδώ είμαστε, καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Ακούτε και τα χαρτιά μου πάνε και έρχονται πάρα πολύ ωραία. Διαβάζω, λέει, 2.100 κλήσεις το πρώτο πεντάμινο του έτους, το 15.900 για την ενδοοικογενειακή βία. Το πρώτο, λέει, πεντάμινο, ούτε λίγο το πολύ, 360 γυναίκες ζήτησαν, λέει, και έλαβαν στο κινητό τους το panic button. Δηλαδή, αν συμβεί κάτι, που μπορεί να συμβεί, ξέρετε, τώρα κλείνοντας την πόρτα του σπιτιού ή και έξω από το σπίτι, πατάνε το κουμπί για να ενεργοποιήσουν το μηχανισμό για να σπεύσουν να τους βοηθήσουν. Και μην το ξεχάσω, ενδεχομένως σήμερα να έχουμε, λέει, παρέτηση του Στάρμερ στο Ηνωμένο Βασίλειο. Προφανώς μάθατε και την είδηση για τη σύζυγο του Πρωθυπουργού στην Ισπανία. Γενικά είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο όσον αφορά τις ηγεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή, σε μια περίοδο που τα πράγματα γενικά δεν πάνε καλά. Θα μου πεις, είναι αποτέλεσμα ψάλτη και της κοινωνίας στην οποία ζούμε, ενδεχομένως. Σωστό, αλλά από κάπου να πιαστεί, ρε παιδί μου, ο απλός πολίτης, από κάπου να πιαστεί. Ε, τι λέτε κι εσείς. Λοιπόν, πάμε να πούμε καλημέρα, γιατί το θέμα το κουβεντιάσαμε και την περασμένη εβδομάδα από τη μία του πλευρά και αναφέρομαι στην ιστορία του τουρισμού στην Αθήνα, στους δρόμους του Λεκανοπεδίου, αλλά και το ζήτημα και το πρόβλημα που υπάρχει με τα τουριστικά λεωφορεία, μικρά και μεγάλα, τα οποία κυκλοφορούν και τα οποία δεν μπορούν να βρουν χώρους στάθμευσης, με αποτέλεσμα το πρόβλημα, ιδιαίτερα στο κέντρο, ξαναλέω, λόγω του τουρισμού να είναι αρκετά μεγάλο κοντά μας και τον ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Για μια ακόμα φορά είναι ο κύριος Κωνσταντίνος Πραχάλης, ο οποίος είναι ο αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας της Ένωσης Επιχειρηματιών Τουριστικών Ελλάδος. Είναι ο πρόεδρος της Ένωσης Τουριστικών Λεωφορείων Αθηνών Πειραιώς. Καλημέρα, κύριε πρόεδρε.
0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα κύριε Ψάλτη και ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
6: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, τι γίνεται τώρα, έφερε ένα μηχανισμό τέλος πάντων ο Δήμος Αθήνας, μας έλεγε την περασμένη εβδομάδα ο αρμόδιος εκεί του Δήμου, για να κάποιες θέσεις οι οποίες υπάρχουν να κλείνονται προκαταβολικά, ούτως ώστε να εξυπηρετηθούν, να μιλάμε για μικρό αριθμό που μπορεί να ικανοποιήσει τουριστικά λεωφορεία. Τι γίνεται, πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα για εσάς ως επαγγελματίες να εξυπηρετήσετε τον κόσμο σας?
0: Εντάξτε κύριε Ψάλτη, και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη δυνατότητα που μου δίνετε να πω τη γνώμη μου. Αυτό το πρόβλημα το έχουμε πει εδώ και πολλές φορές, είναι 30 χρόνια. Είναι ένα πάρκινγκ που έπρεπε να έχει γίνει μέσα στην πόλη της Αθήνας.
6: Ναι.
0: Έχει αυξηθεί ο τουρισμός, αυτή είναι η αλήθεια. Είναι πάρα πολλά τα λεωφορεία, πάρα πολλοί στον κόσμο για να εξυπηρετηθούν και γίνεται ένα μεγάλο πρόβλημα. Ξεκίνησε τα τελευταία χρόνια, επειδή το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, η Δημαρχία του κ. Μπακογιάννη. Πρότειναν τότε 10 σημεία σε όλη την Αθήνα.
6: Ναι.
0: Δεν λύνεται το θέμα με 10 σημεία. Βγήκε μετά και ο κύριος Γεωργιάδης που ήταν αντιδήμαρχος Αθηνών. Πρότειναν και, γιατί δεν μπορούσαν να βρουν ένα πάρκινγκ, να βρουν κάτω στο Τάικ Φοντό. Και τώρα βγαίνει η κυρία αντιδήμαρχος, η κυρία Ζωτήρου, και λέει γίνεται μια πρόταση με μια εφαρμογή να γίνει ένα Athens Pass Parking,
6: ναι,
0: ένα σύγχρονο ψηφιακό μέσω εργαλείου για την καλύτερη οργάνωση και διαχείριση της κίνησης των λεωφορείων. Ευελπιστώ να λυθεί το θέμα, αλλά για μένα προσωπικά με τόσα λεωφορεία που κυκλοφορούν, με τις κρουαζιέρες και με όλα αυτά, άμα δεν γίνει ένα κανονικό parking και να υπάρχουν και οι χώροι στάθμισης, δεν θα λυθεί ποτέ το θέμα πάρκινγκ μέσα στην Αθήνα.
6: Μου λέγατε, κύριε πρόεδρε, να το πούμε για να ακουστεί στους φίλους ακροατές, πού υπάρχει πάρκινγκ στο Παρίσι?
0: Στο Παρίσι, επειδή έχω γυρίσει και πολλά χρόνια, τα έχω δει και ο ίδιος, δεν τα λέω έτσι. Το Παρίσι έχουν κάτω από το Λούβρο, έχουν υπόγειο πάρκινγκ.
6: Μόνο για τον
0: τουριστικά τα λεωφορεία. Γι' αυτό και έχουν υποδομή και το Παρίσι και η Βαρκελόνη και το Μονακό και τα λοιπά. Το Μονακό έχει διπλό, όπως είναι η Ραγιοταχία, έχει διπλό πάρκινγκ για τα τουριστικά λεωφορεία.
6: Ναι.
0: Και γι' αυτό λύνουν το θέμα. Να υπάρχουν οι χώροι στάθμευσης, αλλά άμα δεν έχεις και ένα κεντρικό πάρκινγκ, πώς είναι σε όλες τις πόλεις της Ευρώπης,
6: ναι,
0: δεν θα λυθεί ποτέ το θέμα.
6: Μάλιστα.
0: Και να προσθέσω κάτι, επειδή μιλάω για την Ομοσπονδία Επιχειρηματιών Τουρισμού Ελλάδος,
6: ναι, ναι,
0: και δεν μιλάω μόνο και για την Αθήνα, σκεφτείτε όλοι οι συνάδελφοι που με πήραν και χθες τηλέφωνο, γιατί ξέρανε ότι θα βγω σήμερα το πρωί στο Sky, να έρχονται με κάποια χιλιόμετρα από τον Νάπλο, την Καλαμάτα, από τη Θεσσαλονίκη και να μην έχουν μια υποδομή η Αθήνα να μπορέσουν να σταθμεύσουν και να ξεκουραστούν. Δηλαδή δεν είναι μόνο για το ζήτημα των Αθηνών τα λεωφορεία, είναι ζήτημα και για την υπόλοιπη Ελλάδα.
6: Λέμε από τη μια μεριά, κύριε πρόεδρε, ότι θέλουμε τον τουρισμό, θέλουμε να έχουμε κόσμο και μάλιστα να το απλώσουμε στο σύνολο σχεδόν της χρονιάς, να μην είναι ας πούμε 3-4-5 μήνες το καλοκαίρι. Και ωραίο είναι αυτό, γιατί έχει έσοδα, γιατί αν πάει κανείς στο αεροδρόμιο θα καταλάβει τι ακριβώς σημαίνει και γιατί μεγαλώνει το αεροδρόμιο για να ικανοποιήσει τις ανάγκες. Θέλουμε τα κρουαζιερόπλια, θέλουμε τον κόσμο που εισέρχεται Σαββατοκύριακο στην Αθήνα ή ξέρω εγώ σε άλλες περιοχές, αλλά άμα δεν έχουμε υποδομές, αλλημονό μας.
0: Βεβαίως, επίσης, άμα δεν υπάρχει υποδομή για το τουριστικό το λεωφορείο, δεν μπορούμε να κάνουμε
6: προφανώς
0: τίποτα.
6: Προφανώς, ερώτημα ναι, σας παρακαλώ, γιατί το κουβεντιάσαμε, θέλω να το ακούσει ο κόσμος. Αυτό το πάρκινγκ που είχαν κανονίσει η Δημοτική Αρχή εδώ στο Τάικ Βοντό, γιατί δεν περπάτησε?
0: Γιατί όταν βγαίνουν τα καράβια, τα τουριστικά τα λεωφορεία,
6: ναι,
0: και κάνουν ένα city tour τετράωρο, εξάωρο, όπως τα ονομάζει το κάθε tour,
6: ναι,
0: μέχρι να κάνει το city tour, μέχρι να σταματήσει, πρέπει μετά από μία μισή ώρα ο ξεναγός να πάρει το group και
6: ωραία,
0: να συνεχίσει.
6: Δεν το βολεύει, μισό λεπτό, γιατί εγώ μπερδεύομαι με αυτή την ιστορία, σας το είπα και στο τηλέφωνο.
0: Βολεύει να μάθουν και τα καράβια και όλοι να ανεβαίνουν να κάνουν το city tour, να πηγαίνουν να τους αφήνουν στη Μελίνα Μερκούρη, στη Φιλιππίνη που θέλουν σε 5 σημεία.
6: Μάλιστα.
0: Και να πηγαίνει το λεωφορείο να σταματάει για 1-2 ώρες και να πηγαίνει να τους
6: ξαναφέρνει
0: και να τους γυρνάει στο λιμάνι του Πειραιά και να μην κάνουν δεξιά και αριστερά όλο αυτό το κυκλοφοριακό που γίνεται. Γιατί χωρίς τουριστικό λεωφορείο δεν μπορεί να δουλέψει ο τουρισμός. Είναι
6: συμφωνώ,
0: αναγκαίο το τουριστικό
6: συμφωνώ
0: λεωφορείο.
6: Αυτό που λέτε 100%. Δηλαδή κάποια στιγμή να περπατήσουν και οι τουρίστες. Δηλαδή υποτίθεται ότι φτιάξαμε και κάποιους δρόμους για να κάνουμε το μεγάλο περίπατο. Δεν κακό να τους πηγαίνει το λεωφορείο απ' έξω. Γιατί μαθαίνουν ότι δεν σταματάνε, λέει τώρα, στον άγνωστο στρατιώτη. Σωστά δεν σταματάνε. Πού να σταματήσουν.
0: Δεν σταματάνε άγνωστο στρατιώτη και Καλλιμάρμαρο, αλλά να υπάρχει και το θέμα μια επιβίβαση, υποβίβαση στη Μελίνα Μερκούρη.
6: Κάπου θα βρεθεί, ρε παιδί μου, ένα χώρο.
0: Γιατί και Αθήνα, η αλήθεια είναι ότι είναι πέντε δρόμοι όλοι και όλοι. Δεν είναι
6: Παρίσι,
0: να έχουν 20 δρόμους.
6: Αυτό είναι.
0: Και άμα δεν λυθεί έτσι το θέμα, δεν θα μπορέσει. Και άμα δεν γίνει και ένα κεντρικό πάρκινγκ μαζί με τα σημεία στάθμευση, δεν θα λυθεί ποτέ το θέμα. Η δικιά μου η άποψη αυτή είναι.
6: Θα το κουβεντιάσουμε.
0: Να πει ο κάθε αντιδήμαρχος που βγαίνει για κάποια στιγμή. Δεν λύνεται το θέμα, γιατί εδώ το θέμα αυτό είναι 30 χρόνια. Δεν είναι τώρα ενός μηνούς και δύο μηνών. Είναι 30 χρόνια που δεν μπόρεσε κανείς να το λύσει.
6: Αυτό.
0: Όποιος το λύσει θα είναι άξιος του θέματος αυτού.
6: Για να κλείσουμε, μόνο και μόνο που λέτε ότι για μία γενιά 30 χρόνια δεν μπορούμε να λύσουμε το πρόβλημα, αποδεικνύει.
0: Βεβαίως.
6: Τι φλιναφήματα ακούμε κατά καιρούς.
0: Βεβαίως.
6: Ε?
0: Και να προσθέσω και κάτι ακόμα, κύριε Ψάρτη, επειδή είπατε για το αεροδρόμιο.
6: Ναι.
0: Έγινε το αεροδρόμιο το 2002.
6: Μάλιστα.
0: Ένα μεγάλο αεροδρόμιο.
6: 25 χρόνια,
0: μάλιστα. Μια μεγάλη δουλειά. Έρχονται όλος ο κόσμος από αυτό το αεροδρόμιο. Σκεφτείτε, υπήρχε ένα δεύτερο πάρκινγκ που εκεί σταματάγανε τα τουριστικά τα λεωφορεία. Ήταν σαν αναμονή. Και όταν έπαιρναν οι tour leader, οι αρχικοί, οι ξεναγοί, έλα μέσα στο πάρκινγκ, πήγαιναν στο κεντρικό το πάρκινγκ και παίρναν τα group. Τώρα και αυτό το πάρκινγκ, το που ήταν σε αναμονή για να μπορούν να σταματάνε και να περιμένουν τα λεωφορεία, το καταργούνε. Έχουν βάλει τώρα αυτές τις μέρες φορτηγά. Θέλουν να το κάνουν με πιο ταχύ να σταθμεύσουν. Σκεφτείτε το αεροδρόμιο μετά, πού θα σταματήσουν τα λεωφορεία. Στην Αττική Οδό θα σταματήσουν για να πάνε να πάρουν γκρουπ από το αεροδρόμιο. Δηλαδή, είναι πάρα πολλά τα ζητήματα που αυτά τα λέμε πάντα όσο μπορούμε με ωραίο τρόπο να τα ακούσουν αυτοί που είναι υπεύθυνοι και να τα λύσουν. Όταν δεν λύνονται όμως και οι συνεχίζει το πρόβλημα,
6: πάντα μπροστά
0: δεν μπορεί να πετύχουμε να θέλουμε τουρισμό και να θέλουμε υποδομή και να λέμε το τουριστικό λεωφορείο το τουριστικό λεωφορείο.
6: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Μπραχάλη. Καλημέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα. Να είστε
6: καλά. Λοιπόν, ο άνθρωπος έχει 40 χρόνια στην πλάτη του. Μόνο αυτό έχω να σου πω. Αφού λέμε, σας λέω, 30 χρόνια. Εμείς εδώ στην Αθήνα υποψιάζουμε ότι αντίστοιχα μικρά μεγάλα προβλήματα θα έχουμε και στη Θεσσαλονίκη. Αβραάμ, καλημέρα. Αλλά άμα 30 χρόνια δεν λύνεις το πρόβλημα, μπροστά σου θα το έχεις. Δεν κρύβεται. Όταν από τη μια μεριά παρακαλάμε και λέμε, ελάτε τουρίστες, ελάτε. Πώς, last minute να πάρουν το. Να τα πάρετε, παιδιά, να έρθετε. Κάπου να πάμε και εμείς όμως, έτσι. Και ο σχολείο Μιχάλης έχει κατά τη κίνηση. Καλημέρα, κύριε Δημήτρη μας.
7: Καλημέρα, κύριε Γιώργο, όπως είστε.
6: Λέμε ότι είμαστε καλά. Τι γίνεται.
7: Πολύ ενδιαφέρον το ρεπορτάζ αυτό.
6: Τι να το κάνεις. Πολύ ενδιαφέρον, το ίδιο και το ίδιο. Κουβεντιάσουμε 18 φορές έχουμε κουβεντιάσει τον άνθρωπο.
7: Ναι, αλλά αν δεν το.
6: Αν δεν το κουβεντιάσουμε.
7: Δεν θα λύθει.
6: Έτσι. Πάμε παρακάτω. Για πάμε.
7: Λοιπόν, έχει δημιουργηθεί πρόβλημα στην Αττική Οδό το τελευταίο δεκάλεπτο.
6: Άντε, παλτί έπαθε.
7: Ναι, στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο. Ναι. Δεν έχω αναφορά για κάποιο τροχαίο ατύχημα.
6: Πού είναι εκεί που είναι μέχρι το Μαρούσι.
7: Από τον κόμβο σχεδόν Φιλής. Αρχίζει το πρόβλημα. Ναι, ναι. Λίγο μετά τον κόμβο Φιλής ακινητοποιούνται τα αυτοκίνητα και πηγαίνουν έτσι μέχρι τον κόμβο Ηρακλείου. Τώρα, αν κάποιος από τους ακροατές μας ξέρει κάτι διαφορετικό, κάποια εξήγηση εννοώ.
6: Ναι,
7: ας μας κάνει και μια διακλήση. Θα πάω και εγώ την Αττική Οδό να δω μήπως κάτι νεότερο υπάρχει. Από εκεί και πέρα, έχουμε φυσικά στην Κηφισού προβλήματα εννοείται και στα δύο ρεύματά της και μάλιστα ισχυρό μποτιλιάρισμα στην άνοδο από τα ΚΤΕΛ προς τη γέφυρα της Αχαρνών. Υπάρχει και ένα τροχαίο ατύχημα, υπάρχει και αστυνομία όμως κοντά.
6: Okay.
7: Κάθοδος Κηφισού ευτυχώς δεν έχει πρόβλημα στη Βαριμπόμπη που είχε νωρίτερα, αλλά έχει από την Αττική Οδό και κάτω μέχρι να φτάσουμε στα ΚΤΕΛ. Έχει αρχίσει νωρίς μάλιστα από τις 7 και 5. Η άνοδος Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου να γεμίζει αυτοκίνητα. Καλύτερη από ό,τι περιμένουμε είναι η Κατεχάκη προς το παρόν, σε όλα τα μη και τα πλάι της, αν μου επιτρέπεις. Και ο Σκαραμαγκάς δυσκολότερος, κυρίως η Σχιστού σήμερα είναι δυσκολότερη. Έχει ξεπεράσει το 1 χιλιόμετρο, πάει για 1,5 σιγά σιγά και είναι νωρίς για αυτό.
6: Ευχαριστώ, Δημήτρη, ευχαριστώ για τις πληροφορίες. Πάμε αμέσως σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι. Η Nova και το κανάλι Viasat Epic Drama σας στέλνουν στο Παρίσι. Με αφορμή τις συναρπαστικές σειρές, η Ύπουλη Βασίλισσα, ο κύριος Σπέιτ και Μον Μάρτι που μας ταξιδεύουν στη Γαλλία, ένας τυχερός κερδίζει ένα μοναδικό ταξίδι για δύο στην πόλη του Φωτός. Αν είστε ενεργός συνδρομητής τηλεόρασης Nova, μπείτε τώρα στο nova.gr και δηλώστε συμμετοχή. Αν δεν είστε ακόμη συνδρομητής, επιλέξτε ένα πρόγραμμα τηλεόρασης Nova και μπείτε κι εσείς στην κλήρωση. Και ήρθε η ώρα να εξοικονομήσουμε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Isomat Thermosystem. Με 20 χρόνια εμπειρίας στην εξωτερική θερμομόνωση, η Isomat έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα Isomat Thermosystem φέρνουν δεκαετή εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία 210 55 98 700.
8: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε τη BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
9: Λένα Διβάνη.
10: Έτσι τελειώνει ο κόσμος. Να το αγωνιστούν ο Άλκης και ο Στράτος.
9: Μια παιδική φιλία που κατέληξε ανθρωποφαγία στον δρόμο για την εξουσία. Τρεις νεαρές γυναίκες
10: ψάχνουν τη θέση τους στο αρσενικό σύμπαν των μίντια και της πολιτικής.
9: Και μια Ελληνίδα μάνα. Λένα Διβάνη. Έτσι τελειώνει ο κόσμος. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
11: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr Κωδρικτόνος 16.
12: Εσύ. Θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
13: Για πάντα!
12: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
14: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
12: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
14: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
15: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
16: Φωτογράφηση.
15: Γιατί?
16: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
15: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
16: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
17: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
18: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Edenred και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα. Είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Edenred. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Edenred. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στον κύκλο της Edenred.
6: Αμέσως πάμε στην τηλεφωνική γραμμή για να υποδεχθούμε στην παρέα μας και τον ευχαριστώ πάρα πολύ τον Δήμαρχο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης. Γιατί θα μου πείτε, κύριε Ψάλτη? Διότι, κυρίες και κύριοι, υπάρχει ένα θέμα που έχει ξεκινήσει τώρα με αφορμή τα κυκλώματα των πολεοδομιών, κάτι το οποίο είναι συνηθισμένο. Υπάρχει λοιπόν μια μουρμούρα για τα κυκλώματα και από την άλλη μεριά υπάρχει η απόφαση της πολιτείας να μεταφέρει, λέει, τις πολεοδομίες στο κτηματολόγιο. Εκεί υπάρχει αντίθεση και αντίδραση από τη μεριά της τοπικής αυτοδιοίκησης, η οποία, αν καταλαβαίνω καλά, θα κινηθεί και νομικά, θα μας τα πει τώρα ο Δήμαρχος. Καλημέρα, κύριε Δήμαρχε.
19: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
6: Εγώ ευχαριστώ. Καταρχάς, πολύ σύντομα, τι γίνεται με αυτά τα κυκλώματα στην πολεοδομία και μπορεί η τοπική αυτοδιοίκηση με κάποιον τρόπο να τα εντοπίζει και να τα σταματάει, ή αυτά δεν υπάρχει περίπτωση να τα δούμε?
19: Ίσως θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε τι ακριβώς σχέση έχει η τοπική αυτοδιοίκηση με την πολεοδομία. Η τοπική αυτοδιοίκηση αυτή τη στιγμή έχει μια σχέση η οποία είναι λειτουργική, δηλαδή φιλοξενεί, έχει τη διοικητική μέρημνα, έχει την τοπικότητα η οποία υπάρχει, δεν έχει όμως την παρέμβαση όσον αφορά τις αποφάσεις ή τις λειτουργίες. Όλες αυτές εδώ και δεκαετίες ρυθμίζονται από συγκεκριμένη νομοθεσία, από νόμους, εγκυκλίους, υπουργικές αποφάσεις.
6: Αν υπάρχουν όμως δημαρχία, αν υπάρχουν καταγγελίες τώρα, για να μην τα πάμε στο γενικό.
19: Βεβαίως και υπάρχουν καταγγελίες.
6: Στην Κηφισιά, από ό,τι κατάλαβα, υπήρχε μια καταγγελία για τον άνθρωπο ο οποίος ήταν επικεφαλής, αποφάσισε ο Δήμος και τον έβγαλε εκτός της υπηρεσίας, άρα μπορεί να παρέμβει ο Δήμος στην.
19: Για να απομακρύνει, βεβαίως. Έχει διοικητική διαχείριση,
6: ναι.
19: Διοικητική διαχείριση για να απομακρύνει ή για να δώσει εντέλεσθε. Δεν μπορεί όμως να παρέμβει η Δημοτική Αρχή ή ο Δήμος για να δώσει εντολή και οδηγία τι έλεγχο θα κάνει, πού θα τον κάνει και πώς θα τον κάνει.
6: Αυτό δεν έπρεπε, δεν έπρεπε να το κάνει ο Δήμος. Ή και ο Δήμος.
19: Ο Δήμος αυτό που έκανε στην προηγουμένη περίπτωση και νομίζω απεδείχθη ότι σωστά το έκανε, απομάκρυνε κάποιον για τον οποίο υπήρχαν καταγγελίες. Αυτό μπορεί να το κάνει και να το αιτιολογήσει και να κάνει και ΕΔΕ. Η διαδικασία όμως εδώ, όπως προέκυψε τουλάχιστον τελευταία, όπως βλέπετε, δεν έχει μόνο κάποιους υπαλλήλους των πολεοδομιών, οι οποίοι έχουν τεχνική ιδιότητα και μετέχουν στο πολεοδομικό γίγνεσθε της πόλης. Έχει ανθρώπους οι οποίοι είναι έξω από τις πολεοδομίες, έξω από τους Δήμους και οι οποίοι τοποθετούνται κεντρικά από το Υπουργείο Περιβάλλοντος στην προκειμένη περίπτωση και οι οποίοι έχουν την κεντρική ευθύνη, την κατεύθυνση. Είναι οι Γενικοί Γραμματείς Υπουργείων, πρόεδροι συμβουλίων, όπου δεν συμμετέχει κάποιος ως δημοτικός υπάλληλος. Από την άλλη πλευρά έχουμε μια προσπάθεια η οποία δεν είναι τωρινή, έχει ξεκινήσει εδώ και περίπου 3 χρόνια και σας θυμίζω επειδή έχουμε κάνει τις κουβέντες εδώ μαζί τουλάχιστον 2 φορές.
6: Αλήθεια, τις έχουμε κάνει.
19: Είναι ξαφνικά ξεκινήσαμε ότι πρέπει να φύγουν οι πολεοδομίες από την λειτουργία εντός των Δήμων. Πότε? Όταν προέκυψαν τα θέματα του ΝΟΚ, του νέου οικοδομικού κανονισμού, με το αποτέλεσμα το οποίο προέκυψε από το Συμβούλιο της Επικρατείας, από ποιους? Από προσφυγές οι οποίες έγιναν από κατοίκους, αλλά κυρίως από Δήμους.
6: Ναι.
19: Από τότε, εδώ και 2 χρόνια που βγήκαν οι αποφάσεις και ουσιαστικά διασώσαμε, νομίζω σε πολύ μεγάλο βαθμό, αυτό το οποίο έπρεπε να κάνουμε, που ήταν να μην πέσει κι άλλο τσιμέντο στις πόλεις μας. Η πολιτική απόφαση που πάρθηκε εκεί, ουσιαστικά εκπορεύεται, και το λέω και το έχω πει πολλές φορές, κυρίως μέσα από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, το οποίο μετά τις τελευταίες αποκαλύψεις, σιωπά, δεν έχουμε ακούσει τον κύριο Στασινό να τοποθετείται για ποιο λόγο τα μέλη του ΤΕΕ, τα οποία είναι και έχουν και δημοτικοί υπάλληλοι στις πολεοδομίες, έκαναν ό,τι έκαναν, ούτε για ποιο λόγο τα κεντρικά όργανα, τα οποία πάλι δεν έχουν διοριστεί από την τοπική αυτοδιοίκηση, αλλά έχουν διοριστεί, είναι κυβερνητικές επιλογές. Ναι,
6: κύριε Δημαρχή, αν
19: υπάλληλοι,
6: θα κινηθείτε νομικά, αν όντως υλοποιηθεί αυτή η απόφαση. Από ό,τι καταλαβαίνω, το έχω διαβάσει και σε ρεπορτάζ.
19: Βεβαίως.
6: Θα κινηθεί νομικά να τον μπλοκάρει αυτό, δηλαδή.
19: Εμείς έχουμε ξεκινήσει ήδη την προετοιμασία. Όπως ξέρετε, για να μπορέσουμε να προσφύγουμε, πρέπει να υπάρχει κάποια νομοθετική ρύθμιση και κάποιες εκτελεστικές αποφάσεις. Θυμίζω ότι μόλις την Παρασκευή υπεγράφει από το Υπουργείο Περιβάλλοντος μια δαπάνη περίπου 6,2 εκατομμυρίων για να ξεκινήσουν οι σχετικές προετοιμασίες για το πώς θα γίνει αυτό και πού στο κτηματολόγιο. Και η επίκληση η οποία υπάρχει είναι ότι στο κτηματολόγιο θα λειτουργήσουν καλύτερα, γιατί εκεί υπάρχουν καθυστερήσεις, υπάρχει διαφθορά, διαπλοκή μέσα στις πολεοδομίες των Δήμων. Δεν μας λέει κανείς όμως πώς θα λειτουργήσουν όταν λείπει προσωπικό στους Δήμους, πώς θα βρεθεί προσωπικό στο κτηματολόγιο και αν μπορεί να βρεθεί προσωπικό στο κτηματολόγιο, γιατί αυτό δεν βρίσκεται τώρα ή εδώ και 10 χρόνια.
6: Θα συνεχίσει, για να κλείσουμε, αυτή η επαφή του πολίτη με τον υπάλληλο της πολεοδομίας?
19: Όχι, ούτε σήμερα υπάρχει αυτή η επαφή.
6: Πώς,
19: είναι και ένας άλλος μύθος αυτός.
6: Κύριε Κωνσταντέλη, να σας πω κάτι, με συγχωρείτε, δηλαδή θα τρελαθώ τελείως. Εγώ διάβασα και είδα και ρεπορτάζ, φωτογραφίες και λοιπά της υπηρεσίας που τους παρακολουθούσε, που πηγαίνανε στα καφέ οι υπεύθυνοι.
19: Για αυτούς οι οποίοι θέλουν να κάνουν, είναι επίορχοι και θέλουν
6: άρα
19: να κάνουν.
6: Άρα θα το κάνουν και στην πολεοδομία, αυτό θέλω να πω.
19: Είναι δεδομένο ότι προφανώς θα υπάρξει κάτι αντίστοιχο από λίγους κακούς, γιατί ξέρετε, σου τώρα τους πάντες. Υπόψη ότι σήμερα το 98% από τις λειτουργίες πολεοδομία καταρχάς γίνονται ψηφιακά.
6: Σκεφτείτε να μην γινότανε ψηφιακά, τι θα γινόταν.
19: Θα γινόταν και να πω και κάτι άλλο όμως, γιατί
6: ναι, για να το κλείσουμε,
19: ξεχνάμε αυτό,
6: παρακαλώ, ναι.
19: ότι οι πολυοδομίες ήρθαν στους Δήμους το 1986-1990, γιατί okay. μέχρι τότε ήταν ένα απέραντο χάος, όπου εκεί η διαφθορά και η διαπλοκή ήταν, επειδή ήταν και έγχαρτη διαδικασία, ναι. και με αυτοψίες, ήταν δεδομένη σε όλα τα επίπεδα.
6: Πολύ φοβάμαι ότι
19: οτιδήποτε
6: έχει...
19: όμως φτιάχνει, οτιδήποτε, ξέρετε, είναι λίγο άσχημο για την αυτοδιοίκηση αυτό, οτιδήποτε λειτουργεί καλύτερα και βελτιώνεται μέσα από μια διαχρονική προσπάθεια της αυτοδιοίκησης, όπως η παιδική σταθμή, όπως η πολυοδομία, όπως όλες αυτές οι διαδικασίες, δεν μπορεί να έρχεται το κράτος και να λέει:
6: άρα, κλείνω,
19: παιδιά, το φτιάξατε πολύ καλά, τώρα φέρτε το.
13: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Ετωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
20: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς το Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φύλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
21: Πώς κοιμήθηκες χθες?
22: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
21: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
23: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
21: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
23: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641-0-51-544 6944-545-743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
24: Καλοκαιρινές νύχτες είναι cool με τα νέα cool combos από την Κάντια. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια τέκνο τζελ και το προστατευτικό φρίζ για άνετο ύπνο ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Βρες το cool combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
25: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανείας, γεννήτριες και αεροσυμπιεστές, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Η σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
2: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
3: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102 75551. Delta360.gr.
4: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
5: Τον σημειώνονται αυτή την ώρα στη λεωφόρο Κηφισού, στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο και στον Σκαραμαγκά. Σε θετικό και επικοδομητικό κλίμα με ενθαρρυντική πρόοδο ολοκληρώθηκε λίγο μετά τις 4 τα ξημερώματα ο πρώτος γύρος των επαφών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στην Ελβετία, σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση των διαμεσολαβητών Πακιστάν και Κατάρ. Οι αντιπροσωπείες των δύο πλευρών συμφώνησαν σε έναν οδικό χάρτη διάρκειας 60 ημερών με στόχο την επίτευξη οριστικής διευθέτησης και στη δημιουργία μηχανισμού εποπτείας για την ασφαλή διέλευση πλοίων από τα στενά του ορμούς. Επίσης, συμφώνησαν να δημιουργηθεί άμεσα πυρήνας διαχείρισης συγκρούσεων με σκοπό να λάβουν τέλος οι εχθροπραξίες στο Λίβανο. Ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών ανακοίνωσε ότι πλέον τη Σκυτάλη αναλαμβάνουν οι τεχνικές ομάδες, οι οποίες θα συνεχίσουν τις επαφές καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας στην Ελβετία. Η διαμεσολάβηση του Πακιστάν και του Κατάρ έχει επιφέρει σημαντική πρόοδο στον τερματισμό του πολέμου στο Λίβανο, τόνισε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραχτσί. Πρόσθεσε πως οι κυρώσεις στις εξαγωγές πετρελαίου και πετροχημικών έρονται, ο αποκλεισμός έρεται, ορισμένα παγωμένα περιουσιακά στοιχεία απελευθερώνονται και ξεκινά ένα σημαντικό σχέδιο ανοικοδόμησης και ανάπτυξης για το Ιράν. Εν τω μεταξύ, ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ Νετανιάχου δήλωσε χθες πως ο Ισραηλινός στρατός θα παραμείνει στο Νότιο Λίβανο για όσο διάστημα χρειαστεί. Πρόσθεσε ότι όποιες και αν είναι οι διπλωματικές εξελίξεις που θα συμβούν, δεν θα επιτρέψει στο Ιράν να αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Από την πλευρά του ηγέτης της Χεσμπολά προειδοποίησε ότι το Ισραήλ δεν θα παραμείνει στο Λίβανο και ότι η οργάνωσή του θα απαντήσει σε οποιαδήποτε παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός από την Ισραηλινή πλευρά. Πτώση καταγράφουν αυτή την ώρα οι τιμές του πετρελαίου. Η τιμή του πετρελαίου Brent βρίσκεται στα 79,2 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό στα 75,5 δολάρια ένα βαρέλι. Κύμα καύσωνα σαρώνει τη Δυτική Ευρώπη. Στη Γαλλία, τρεις άνθρωποι ηλικίας 80 έως 95 ετών πέθαναν χθες στη Ζιρότ, στα περίχωρα του Μπορντό, εξαιτίας του καύσωνα, σύμφωνα με γαλλικά μέσα ενημέρωσης που επικαλούνται τις υπηρεσίες της νομαρχίας. Η Γαλλία κλείνει σήμερα τα σχολεία και απογορεύει τη χρήση αλκοόλ σε περισσότερες από 35 περιφέρειες που θα δουν τον υδράργυρο να εκτοξεύεται πάνω από 40 βαθμούς Κελσίου. Έκτακτα μέτρα λαμβάνονται σε Ισπανία και Πορτογαλία με ακυρώσεις δημόσιων εκδηλώσεων. Ακραίες για την εποχή θερμοκρασίες καταγράφονται στην Ελβετία, ενώ κύμα καύσωνα πλήττει και τα Δυτικά Βαλκάνια. Ένας 16χρονος έπεσε θύμα άγριου ξυλοδαρμού από συνομήλικό του κατά τη διάρκεια πανηγυριού στη Φαρκαδόνα Τρικάλων. Ο δράστης φέρεται να επιτέθηκε στο θύμα λόγω της εμφάνισής του, αφού προηγουμένως το οδήγησε σε σημείο χωρίς κάμερες. Ο 16χρονος υπέστη διάσεις και κρανιογκεφαλικές κακώσεις, ενώ χρειάστηκε να μεταφερθεί για νοσηλεία σε νοσοκομείο της Λάρισας. Η οικογένεια του ανήλικου υπέβαλε μήνυση για περιστατικό εκφοδισμού και ρατσιστική συμπεριφορά στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Οι αστυνομικές αρχές διεξάγουν έρευνα για τις συνθήκες του περιστατικού. Η ιατροδικαστική εξέταση αναμένεται να ρίξει σήμερα φως στις συνθήκες θανάτου της 45χρονης στα Χανιά. Ο 43χρονος καθομολογεί ανδράστης της δολοφονίας. Κατά τη διάρκεια ανάκρισης χθες υπέδειξε στις αρχές τον τόπο που είχε θάψει τη σωρό της γυναίκας. Η σωρός εντοπίστηκε με δεμένα χέρια και πόδια και μονοτική ταινία. Ο δράστης ισχυρίστηκε ότι μάλωσε μαζί της, καθώς είχε προκαλέσει φθορές στο σπίτι της που νίκιαζε. Πάνω στον καυγά τη χτύπησε με μαχαίρι και τη σκότωσε. Η αστυνομία πάντως εξετάζει με επιφύλαξη τον ισχυρισμό του για, τα αίτια του καυγά. Λίγη σήμερα η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων από τα ξηρά χόρτενα. Από αύριο, με εντολή του αρμόδιου υπουργού, οι πυροσβεστικές υπηρεσίες ξεκινούν στοχευμένους ελέγχους σε όλη την επικράτεια. 83 αγροτοδασικές πυρκαγιές ξέσπασαν το τελευταίο 48ωρο, σύμφωνα με ενημέρωση από την πυροσβεστική. Έγιναν 7 συλλήψεις για εμπρησμό από αμέλεια σε διάφορες περιοχές της χώρας. Αυξάνονται οι πιέσεις προς το Βρετανό Πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ να παραιτηθεί. Την παραίτησή του προανήγγειλε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Σε ανάρτησή του υποστήριξε ότι ο Στάρμερ θα παραιτηθεί σήμερα, καθώς απέτυχε παταγωδώς σε δύο πολύ σημαντικά ζητήματα, τη μετανάστευση και την ενέργεια. Ο Βρετανικός τύπος αναφέρει ότι ο Κιρ Στάρμερ θα παραιτηθεί εντός των επόμενων ημερών, ενδεχομένως και σήμερα. Στην αθλητική σας ενημέρωση για το παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου, στις αναμετρήσεις που διεξήχθησαν μέχρι τα ξημερώματα, Ισπανία, Σαουδική Αραβία 4-0, Βέλγιο, Ιράν 0-0, Ουρουγουάη, Πράσινο Ακρωτήρι 2-2 και Νέα Ζηλανδία, Αίγυπτος 1-3.
6: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
5: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
7: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
8: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Άνεμοι βόρειοι, βορειοανατολικοί 4 με 6 και στα ανατολικά 7 μποφόρ, και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 31 με 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα γύρω Ρινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Θερμοκρασία έως 33 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα γενικά έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Μακεδονία, την Ήπειρο και τη Δυτική Στερεά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα νησιά του Ιωνίου και τα Ηπειρωτικά έως 33 με 35 και τοπικά στα δυτικά έως 36 βαθμούς, στην ανατολική νησιωτική χώρα έως 28 με 29, τοπικά στην Κρήτη και το νότιο ανατολικό Αιγαίο έως 30 με 32 βαθμούς. Την Τρίτη ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια Ηπειρωτικά και κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο 5 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, Τετάρτη και Πέμπτη προβλέπεται λίγη συννεφιά με απογευματινές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες στα Ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται και πάλι να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
9: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
10: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
9: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
5: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στον Άρη Πόρτο Σάλτε.
11: Συγχαρητήρια κύριε Μεράνια. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Ξεκινάμε την εργάσιμη εβδομάδα, καλώς ορίσατε, καλή δύναμη σε όλες και σε όλους. Είμαστε στο πρωινό της Δευτέρας 22 Ιουνίου, είμαστε στην προτελευταία εβδομάδα. Η επόμενη 29 θα γίνει μεταβίβαση και του μηνός. Την επόμενη εβδομάδα μην προστρέχουμε, έχουμε ήδη μπροστά μας ένα επταήμερο και 5 εργάσιμες ημέρες για τους περισσότερους, άλλες 6 και ενδεχομένως 7, ανάλογα και με τα ρεπό σας και τα λοιπά. Γιατί δεν είναι δεδομένο για όλους τους φίλους και τις φίλες η ανάπαυση του Σαββατοκύριακου. Για κάποιους είναι σε ενδιάμεσες ημέρες. Λοιπόν, να έχουμε την υγειά μας, να εργαζόμαστε και να πορευόμαστε στη ζωή μαζί με όλα τα ωραία της ζωής, κυρίες και κύριοι, και οι αναποδιές να ξεπερνούνται γρήγορα. Δεν έχω να πω κάτι παραπάνω, αφού καλωσορίσω όλους εμάς από την Ελλάδα και όλους εσάς, κυρίες και κύριοι, από το εξωτερικό, και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ξεκινήσουμε σαν να είμαστε στη συναυλία της J-Lo, τη λέμε εμείς, αλλά στα ισπανικά, παρακαλώ, ακούστε.
12: J-Lo, για τους σας.

Πάμε με ρυθμό, κορίτσια και αγόρια. Το κομμάτι θα το ακούσουμε και αυθεντικό. Εδώ είναι πειραγμένο για τις ανάγκες του σόου της κυρίας Τζένιφερ Λόπες. Η οποία χάρη σε μια σοβαρή

ταιριάζει με αυτό που βλέπεις. Ναι, και όμως θέλει μοναστική αντίληψη. Όπως κάτι οι γερονοκάδες, όταν τους βλέπεις στην 8η δεκαετία της ζωής τους και είναι γκράγκα γκούρκα πάνω στη σκηνή πάνω από 2 ώρες, σημαίνει ότι δεν ζουν σύμφωνα με αυτό που παρουσιάζουν. Αυτό που παρουσιάζουν είναι ότι και καλά εσύ νομίζεις ότι είναι μέσα στις ντρόγκες από το πρωί μέχρι το βράδυ και στο αλκοόλ, αλλά μέσα στην ντρόγκα και στο αλκοόλ, στην 8η δεκαετία της ζωής σου δεν φτάνεις να ανέβεις στη σκηνή, πόσο μάλλον να κάνεις ένα βήμα μέσα στο σπίτι. Αυτά βέβαια τα μαθαίνεις, τα αντιλαμβάνεσαι μεγαλώνοντας. Αυτό είναι το θέμα. Ενώ πιτσιρικάς, όταν τα μυαλά είναι έξω από το κεφάλι, δεν αντιλαμβάνεσαι γρή. Πάμε παρακάτω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματα που μου στείλετε με αφορμή την εκκίνησή μου στο πρωινό της Παρασκευής. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα αφιερώσω ειδική εκπομπή και να διαβάσω 4-5 μηνύματα που ήταν εξαιρετικά με αφορμή αυτό που είπαμε για την μέση εκπαίδευση. Προηγουμένως όμως να σημειώσω ότι η φτώχεια έφυγε το Σαββατοκύριακο. Πήρε τους δρόμους, πήρε τα όρη, πήρε τα βουνά, πήρε τις λαγκαδιές και τις παραλίες, εννοείται πρωτίστως. Ευτυχώς, 7 στους 10, γιατί ξέρετε, 7 στους 10 Έλληνες και Ελληνίδες λέμε ότι νιώθουμε ότι είμαστε φτωχοί. Επειδή όμως και η φτώχεια θέλει καλοπέραση, μπράβο, από το απόγευμα της Παρασκευής, από το μεσημέρι, αδειάσαμε την πόλη. Μπράβο, θερμά συγχαρητήρια σε όλη την φτωχολογιά την ελληνική. Μείναμε πίσω οι πλούσιοι. Εμείς τα 1500 αφηβοί που θα έρθει να μας φορολογήσει ο Τσίπρας. Τι λεβεντόπεδο, τι γυμπάρης. Τι άψογος, όπως ήταν πάντα. Ο Τσίπρας που αγαπούμε, ο Τσίπρας που λατρεύουμε, ο Τσίπρας ο κανονικός. Ό,τι μπιπ έλεγαν τότε, τα ίδια, τις ίδιες μπιπιές συνεχίζουν και σήμερα. Θα σας παραθέσω τα ηχητικά και αμέσως μετά τις 8:30 θα έρθει ο Κωνσταντίνος Χαροκόπος από το liberal.gr να τα σχολιάσει. Ακούω τους αναλυτάς να λένε ότι αυτό που χρειαζόμαστε σήμερα και κυρίως αυτό που χρειάζεται ο Πρωθυπουργός είναι όραμα. Εγώ να σας πω την αλήθεια, ζητώ συγγνώμη για το εγώ, αλλά δεν πιστεύω ούτε στο όραμα ούτε στα οράματα. Δεν πιστεύω ούτε στα όνειρα ούτε στις φαντασίες. Πολύ ωραία είναι τα όνειρα, ναι, κάποια έτσι σου κάνουν να νιώθεις όμορφα, άλλα σε προβληματίζουν, άλλα σε κάνουν να σκιάζεσαι, αλλά τα όνειρα είναι όνειρα. Με τα οράματα δεν νομίζω ότι χρειάζεται να προχωρήσουμε. Δεν θέλω να αναλύσω παρακάτω τα οράματα. Δηλαδή δεν θέλω να βλέπω πολιτικούς που έχουν οράματα στα μπροστά τους. Προτιμώ τους πολιτικούς που βάζουν κάτω το πρόβλημα και έρχονται να μας πουν τις λύσεις του. Δηλαδή όπως πρότεινα προχθές τον Πρωθυπουργό. Κύριε Πρωθυπουργέ, παρακαλώ πολύ, διαβάστε τις επιστολές που στέλνουν οι κυρίες εκπαιδευτικοί η μία στην άλλη για την κατάσταση των παιδιών στη μέση εκπαίδευση. Με πολύ μεγάλο προβληματισμό και για τις δικές τους θέσεις, δικές τους ευθύνες, για την θέση και τις ευθύνες της οικογένειας και γενικότερα για την κατάσταση στη μέση εκπαίδευση. Αυτό αντί να συζητάμε για τα οράματα, θα μπορούσα να ακούσουμε τον Πρωθυπουργό το τι θα κάνει ακριβώς για να βελτιωθεί η πρωτοβάθμια και η μέση εκπαίδευση. Να βελτιωθεί, είπαμε, δηλαδή να μπει και να το ξαναφτιάξει από την αρχή. Αντί να συζητάμε για τα οράματα, ας προσπαθήσουμε να πούμε λύσεις μπορεί να δώσει. Παρακαλώ το αυθεντικό θέμα.

όταν ήμασταν κοντά στα 30. Έτσι με ρυθμό η φτωχολογία αφού έφυγε ξαναγύρισε πίσω και ξεκινά από σήμερα το βαρύμερο κάματο του φτωχού πάντα. Δεν είναι λίγο πράγμα να νιώθει 7 στους 10 να νιώθουν φτωχοί σε έναν τόπο, ε? Ενώ υπερηφάνως το 2015 η φτωχολογία να χορεύει στην πλατεία Συντάγματος γιατί ήρθε επιτέλους ο λαϊκός ηγέτης. Αντί λοιπόν για τα οράματα, θα έλεγα σήμερα στον κύριο Πρωθυπουργό και στο Μέγαρο Μαξίμου να διαβάσουν το δισέλιδο της κυρίας Αλεξίας Καλαϊτζή στην

0: εφημερίδα κυριακάτικη καθημερινή. Με τον τίτλο «Και όμως το πρόβλημα δεν είναι το εισιτήριο». Τώρα θα μου πεις γιατί δεν το διαβάσει ο Πρωθυπουργός και να μην το διαβάσει ο Τσίπρας και ο Ανδουλάκης. Είτε το διαβάσουν είτε όχι, η γιδίλα δεν αναστρέφεται. Γράφει ο υπότιτλος. Τα μέσα μαζικής μεταφοράς μπήκαν στη δημόσια συζήτηση ξανά λόγω των εξαγγελιών της αντιπολίτευσης. Οι επιβάτες όμως που τα χρησιμοποιούν δεν προβληματίζονται πρωτίστως για το κόστος. Μπορούν οι υπηρεσίες να βελτιωθούν εάν μειωθούν τα έσοδα από τα εισιτήρια. Τι δείχνει η ευρωπαϊκή εμπειρία για το δωρεάν? Η ευρωπαϊκή εμπειρία, όπως το διαβάζω το δισέλιδο, εξαιρετικό αφιέρωμα ρεπορτάζ της εφημερίδας Κυριακάτικη και Καθημερινή, το οποίο επιμελήθηκε η κυρία Καλαϊτζή, το ευρωπαϊκό πείραμα λέει, παιδιά, τι σας είπαν, να μην πληρώνετε, να μειωθεί το εισιτήριο. Εκλογές έχετε. Όπου δοκιμάστηκε η μπαρουφολογία, κατέστρεψε, κανείς να τα δοκιμάζει, και την σοβαρά κράτη στα συγγνώμη, ξανακάνω αυτό το ίδιο λάθος. Θέλω παρακαλώ πολύ να μου λέτε συνέχεια. Άρη, κόψτε αυτό. Λοιπόν, όχι τα σοβαρά κράτη. Τα κράτη, όταν βάζεις μπροστά το επιθετό, χαλάει όλο το πράγμα. Τα κράτη δεν συζητούν τέτοιες μπιπιές. Όπου μπιπ, καταλαβαίνετε ποια λέξη, να μην την πω δευτεριάτικα. Στα κράτη το τύπου δικά μας, όπου η μπαρουφολογία είναι προεκλογική εξαγγελία, εννοείται ότι ακούς τέτοια παραμύθια. Λοιπόν, διαβάζω στο ρεπορτάζ της κυρίας Καλατζή ότι η κυρία Καλατζή δοκίμασε τη γραμμή 550, η οποία διασχίζει, ενώνει την πόλη από βορρά προς νότο, πάνω κάτω μάλιστα. Γράφει, συναντήσαμε φοιτητές, εργαζομένους, δημόσιους υπαλλήλους, μετανάστες και συνταξιούχους. Περιμέναμε μαζί τους έως και 25 λεπτά σε στάσεις που ενίοτε δεν προστατεύαν καν από τον ήλιο και τους συνοδεύσαμε στις διαδρομές τους, ζητώντας τη γνώμη τους για το ποια είναι τα βασικά προβλήματα της μετακίνησής τους. Όλοι ανεξαιρέτως διαμαρτυρήθηκαν για τη συχνότητα των δρομολογίων που προκαλεί και τον συνωθισμό, την έλλειψη συνέπειας και την κακή κατάσταση κάποιων λεωφορείων που παραμένουν παλιά και βρώμικα. Κάποιοι παραπονέθηκαν για ενοχλητικές συμπεριφορές οδηγών, ενώ ελάχιστοι αναφέρθηκαν και στην έλλειψη ασφάλειας, μιλώντας κυρίως για τις μικροκλοπές. Ούτε ένα, ωστόσο, δεν συμπεριέλαβε στα προβλήματα, ακούστε τώρα για να καταλάβετε στην πόση γιδίλα είναι η αντιπολίτευση. Ούτε ένας, γράφει η κυρία Αλεξία Καλετζή στην Καθημερινή. Δεν, την εφημερίδα Καθημερινή, όσοι την παρακολουθείτε, δεν μπορώ να την πούμε ότι είναι φιλοκυβερνητική με την έννοια που το έχετε μες στο μυαλό σας. Μπράβο, ωραία. Ούτε ένας, ωστόσο, δεν συμπεριέλαβε στα προβλήματα των παράγοντα του κόστους εισιτηρίου. Όταν ρωτήσαμε συγκεκριμένα γι' αυτό, οι περισσότεροι απάντησαν πως πρόκειται για λογικό ποσό που μπορούν να διαθέσουν. Ανοίγουν εισαγωγικά. Εγώ αγοράζω μηνιαία κάρτα η οποία μου κοστίζει 27 ευρώ. Είναι ένα ποσό που είμαι διατεθειμένη να το δώσω για τη μετακίνησή μου. Αν είχα αυτοκίνητο, θα πλήρωνα περισσότερα σε πάρκινγκ, λέει η ηλικία 42 χρόνων εκπαιδευτικός, η οποία χρησιμοποιεί τη γραμμή για να μεταβεί στην εργασία της. Αντιληπτών. Απολύτως. Λοιπόν, το ρεπορτάζ είναι εξαιρετικό. Υπάρχουν τα παραδείγματα, θα τα πω μια άλλη στιγμή όταν θα ανοίξουμε περαιτέρω το θέμα. Μιλάει, ας πούμε, η 25χρονη Μαρία, μιλούν όλοι οι άνθρωποι, αναφέρονται στο πρόβλημα για το οποίο έχουμε πει πολλές φορές και έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας, ότι αν δεν αποκαταστήσουμε προτεραιότητα στο λεωφορείο με κατά μείζωνα σε όλη την έκταση της γραμμής, ας πάρουμε το 550, δηλαδή το 550 πρέπει να έχει μια λωρίδα δική του, να ανεβαίνουν και να κατεβαίνουν προκειμένου να πιστούμε να αφήσουμε το αυτοκίνητο και να πάρουμε το λεωφορείο, το αστικό. Αυτή είναι όλη η ιστορία. Αλλά όσο είμαστε, εγώ δεν λέω, δεν θέλω να κυρώσω την προσπάθεια του Κωνσταντίνου Κυρανάκη, πράγματι έκανε προσπάθεια, αλλά πρέπει να ξεκινήσουμε πρώτα απ' όλα, επιμένω, από το να συγκροτήσουμε μια εταιρεία η οποία θα δουλεύει με τους κανόνες, παραδείγματος χάριν. Ένας μικρός κανόνας. Όπως θα μου έγραφε ένας φίλος που έχω και την επιστολή του εδώ και μήνες και δεν την έχω προλάβει να τη διαβάσω, πρέπει κάποια στιγμή να αφιερώσω τις 2 ώρες μόνο για τις επιστολές σας. Που μου έγραψε από τη Βιέννη για τη ζωή εκεί, γιατί στη Βιέννη η αστική συγκοινωνία είναι μοναδική. Είναι 10 με τόνος και πολλούς τόνους. Ακούστε ένα μικρό παράδειγμα. Έχουν αποφασίσει ότι κανόνας στα αστικά λεωφορεία αστικά της Βιέννης δεν θα φωνάζουν μιλώντας στο κινητό τηλέφωνο και δεν θα κάνουν FaceTime. Δεν θα μιλάνε δηλαδή πρόσωπο και ουρλιάζουν όλοι μαζί με στο λεωφορείο. Θα επικρατεί ησυχία. Είναι ο κανόν. Μάλιστα. Ακούστε σκηνικό που μου το περιγράφει αυτόπτης αυτή Κοσμάρτης. Οδηγεί αραβικής καταγωγής εργαζόμενος στην δημόσια εταιρεία αστικών συγκοινωνιών της Βιέννης. Άραβας. Ο άνθρωπος φαίνεται από μακριά. Μπράβο. Πίσω λοιπόν σε επιβάτες και είναι, δεν είναι πολλοί επιβάτες γιατί συνήθως στην Βιέννη δεν υπάρχει πήξιμο γιατί τα λεωφορεία έρχονται ανά 6 λεπτά οπότε δεν πίζουν οι άνθρωποι και βρίσκουν συνέχεια, δεν κολλάνε τα λεωφορεία στην κυκλοφορία γιατί ο κόσμος δεν παίρνει το αυτοκίνητο και ούτω καθεξής σε μας φιλτώσει, μη χανόμαστε σε αυτά. Είναι λίγοι άνθρωποι μέσα στο λεωφορείο αλλά ένας μάλλον σλαβικής καταγωγής, μάλλον Σέρβος, μιλάει μπουρδου μπουρδου και κάνει φασαρία. Έχει και τον συγγενή του ή τον φίλο του στο τηλέφωνο και φωνάζουν και χτυπιούνται και ανταμώνει με την πατρίδα. Το καταλαβαίνουμε, έτσι κι αλλιώς κάνουμε κι εμείς. Κάποια στιγμή ακούγεται ο οδηγός, ο Άραβας μετανάστης, να λέει στον Σέρβο μετανάστη που είναι μέσα στο λεωφορείο ότι κανόνας, είπαμε, είναι να μην φωνάζετε και να μην μιλάτε δυνατά στο κινητό. Συνεμορφώθη ο Σέρβος με τις υποδείξεις. Τελεία. Ο κανόνας εφαρμόστηκε. Πείτε μου έναν οδηγό στην Αθήνα, έναν οδηγό, να μου τον δείξετε, πρέπει να τον βραβεύσει η Προεδρία της Δημοκρατίας τον Δεκέμβρη, όπως γίνεται πάντα τα Χριστούγεννα που ο Πρόεδρος βραβεύει συμπολίτες με καλή συμπεριφορά, που θα σηκωθεί επάνω και θα πει, παιδιά, ο κανόνας λέει αυτό. Που ο φουκαράς δεν θα ακούσει ό,τι πινελίκι υπάρχει σε όλες τις γλώσσες του κόσμου από την αντίδραση, γιατί ο εξυπνότερος λαός του κόσμου είναι και άναρχος. Διότι στο σβέρκο μας, αδέρφια, εμείς δεν σηκώνουμε μπότα. Κανέναν κανόνα. Κάνουμε ό,τι γουστάρει ο καθένας. Και αυτό αποτελέσματα τα ζούμε άλλωστε και είμαστε υπέροχοι. Ας ξεκινήσουμε σιγά σιγά την παράθεση. Πάντα Τσίπρας. Όσοι πιστεύετε ότι αλλάζει, στον κουβά θα πάτε, μην το επιχειρήσετε, θα χάσετε. Γι' αυτό τον λατρεύουμε, γιατί είναι πάντα ο ίδιος. Και χαιρόμαστε πάρα πολύ. Κάποιοι τον συμβουλεύουν να αλλάξει. Εγώ διαφωνώ. Εγώ, Πρόεδρε, θέλω να μείνεις γνήσιος. Όπως είσαι. Και τώρα έχει ρίξει στην αγορά τους καινούριους. Γιατί οι άλλοι τους άριξε στον εξώστη. Τους κλείδωσε εκεί στον εξώστη, δεν τους θέλει. Και φέρνει καινούριους. Οι οποίοι καινούργοι βέβαια είναι όπως οι προηγούμενοι όταν ξεκινούσαν το 2014. Λένε τις ίδιες μπαρούφες, να πω έτσι, να το πω κομψά και ευγενικά, γιατί θα έπρεπε να πω άλλα πράγματα. Λοιπόν, ο κύριος είναι ο κύριος Αθανασιάδης. Προσέξτε τώρα. Αντιμετωπίζει, είναι στο Μέγκα προχθές το πρωί, τον ρωτούν για τη φορολογική κλίμακα.
1: Η φορολογική κλίμακα καταρχάς, ναι, καταρχάς δεν είναι το κρίσιμο στοιχείο που μας ενδιαφέρει. Ναι. Δηλαδή θα δώσουμε φοροαπαλλαγές στους μισθωτούς μεγαλύτερες. Λοιπόν. Και θα φορολογήσουμε έναντι
2: τα μερίσματα και την ακίνητη περιοχή.
0: Προηγουμένως όμως έχει πει το καλό το ωραίο. Σκαφάτι ετοιμαστείτε.
1: Ναι, θα φορολογήσουμε την υπερπολιτελή διαβίωση και υπολογίσαμε μάλιστα ότι από την υπερπολιτελή διαβίωση θα αντλήσουμε 600 εκατομμύρια το χρόνο μόνο φορολογώντας την υπερπολιτελή διαβίωση.
3: Τι σημαίνει υπερπολιτελής διαβίωση?
1: Υπερπολιτελής διαβίωση σημαίνει αυτά τα προϊόντα που, να σας το ρωτήσω αλλιώς, έχετε κότερο και πάτε τις διακοπές με το δικό σας κότερο?
3: Εγώ δεν έχω.
2: Έστω ότι έχουμε.
1: Ναι, αυτό είναι υπερπολίτη της διαβίωσης.
2: Έχουμε, έστω ότι έχουμε. Όλα τα
1: αυτό,
2: κότερα θέλω
1: αυτό
2: να πω.
1: Είναι υπερπολίτη της διαβίωσης.
2: Μέχρι το.
1: Όχι, βέβαια. Ξέρουμε πολύ καλά τι λέμε. Ναι.
3: Έχετε, από τις κότερα θα πάρετε 4 δις.
1: Έχετε, όχι. Σας έφερα ένα παράδειγμα.
3: Ναι. Γιατί τα κότερα έχετε τα περισσότερα είναι σε ξένη σημεία, δεν ξέρω αν το ξέρετε αυτό.
1: Έχετε αυτοκίνητο των 3.000 κυβικών. Λοιπόν, ξέρουμε πολύ καλά όλοι μας από την καθημερινότητα ποιος ζει σύμφωνα με, με τις απαιτήσεις της υγιούς διαβίωσης.
2: Αυτοί τώρα δεν φορολογούνται κατά την νόμη.
0: Νομίζω ο κύριος Αθανασιάδης κάπου είναι καθηγητής. Α, τον δεχτούμε εμείς ως καθηγητή, εν πάση περιπτώσει, τον άνθρωπο. Απαντά στα ερωτήματα του Ντίνου Σιωμόπουλου και της Στέλλα Γκαντόνα στο Σαββατοκύριακο του Μέγκα. Θα απολαύσουμε λίγο ακόμη κύριο Αθανασιάδη, σε λίγο κυρίες και κύριοι. Χάρης Αθανασιάδης, έτσι κι αλλιώς είναι η προπομπή. Αυτοί υποδέχονται τον Τσίπρα. Μάλλον αυτοί, με συγχωρείτε, δεν υποδέχονται, ζητώ συγγνώμη. Αυτά τα πρόσωπα που θα ακούσουμε τώρα είναι αυτά που στρώνουν το έδαφος να έρθει ο Αλέξης Τσίπρας για να το ξαστεί άλλη μια φορά. Νομίζω ότι ο Σόρας ο άνθρωπος θα νιώθει αδικία. Τώρα τα λέει, πού είμαι ρε παιδιά, εγώ σας τα έλεγα αυτά και δεν μ' ακούγατε. Και τώρα δέχεστε δεύτερη φορά Τσίπρα. Καλά να πάθετε, θα έλεγα εγώ αν ήμουν ο Σόρας. Θα σας έλεγα ότι υπάρχει μια τράπεζα της Ανατολής που έχει 600 δις κάπου εκεί στα υπόγειά της και μόλις τα πάρουμε, παιδιά, δεν θα χρειάζεται να δουλεύουμε, θα τρομπάρουμε όλη την ημέρα. Με τα συγχωρήσεως, να μου ξεφεύγουν τώρα, δεν είναι σωστά αυτά που λέω, δεν ντρέπομαι για μένα. Λοιπόν, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό, ο χάρτης της ανώτατης εκπαίδευσης, είμαι σε διάλειμμα τώρα, σε περιβάλλον διαλύματος, άλλαξε στην Ελλάδα το 2025 με την είσοδο των μη κρατικών πανεπιστημίων. Το Πανεπιστήμιο Κιλ, το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου, ελαβάδια στην
4: Ελλάδα. Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
5: Αγροτικό Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Αιτωλό Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Αιτωλό Ακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
6: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
7: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
6: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
7: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
6: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
7: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
5: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
8: Φόνο. Μπορείς να βρεις το δολοφόνο. Φόνο. Ο επιθεωρητής Drake και η μαύρη χείρα.
9: Η ανατρεπτική κωμωδία του Βασίλη Θωμόπουλου.
8: Στο Δημοτικό Θέατρο Αγρινίου.
10: Μάριος Αθανασίου.
11: Βαλέρια Κουρούπη.
12: Και ο Σπύρος Πούλης.
8: Ο επιθεωρητής Drake.
10: Η μαύρη χείρα.
13: Δευτέρα 22 Ιουνίου.
14: Προπόληση more.com.
15: Κάθε 3 δευτερόλεπτα κάποιος στον κόσμο χρειάζεται αίμα.
16: Αιμοδοτώ. Γιατί σέβομαι τον εαυτό μου και αγαπώ τον συνάνθρωπό μου.
17: Η ζωή κάποιου κυλάει στο δικό σου αίμα.
18: Χρειαζόμαστε παίχτες από όλες τις ομάδες. Έλα κι εσύ. Μπορείς.
19: Είναι στο αίμα σου να βοηθάς. Σώσε μια ζωή.
20: Μία φορά δεν είναι αρκετή. Γι' αυτό δίνουμε αίμα όσο πιο τακτικά μπορούμε. Το αίμα είναι ζωή. Και η αιμοδοσία η πιο καλή συνήθεια.
21: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
22: Κάθετος blog, κάθετος όρι.
23: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη ρε διτητή!
11: επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
12: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Entersoft One.
22: Στο design μετράει λεπτομέρεια.
23: Στην εγκατάσταση η αξιοπιστία.
22: Γι' αυτό όταν σχεδιάζω μπάνια και κουζίνες επιλέγω Μοντέα για να είμαι σίγουρη.
23: Γι' αυτό και εγώ στις υδραυλικές μου εγκαταστάσεις επιλέγω Μοντέα για να είμαι ήσυχος.
22: Μοντέα. Μπαταρίες και αξεσουάρ για μπάνιο και κουζίνα με την εγγύηση της Βιοσπιράλ.
24: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
25: Μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτή την ώρα στην κυκλοφόρο Κηφισού, στην κατηφόρα της Κανελοπούλου από την Πίνδου λόγω τροχαίου, στη λεωφόρο Σχιστού προς το Σκαραμαγκά και στην άνοδο της λεωφόρου Συγκρού από το ύψος του Αγίου Σωστή. Πυρκαγιά ξέσπασε πριν από λίγο σε πλοιάριο εντός ναυπηγείου στη Σαλαμίνα. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Σε θετικό και επικοδομητικό κλίμα ολοκληρώθηκε ο πρώτος γύρος των επαφών μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν στην Ελβετία, σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση του Πακιστάν και του Κατάρ που μεσολαβούν για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Οι αντιπροσωπείες των δύο πλευρών συμφώνησαν σε έναν οδικό χάρτη διάρκειας 60 ημερών, με στόχο την επίτευξη οριστικής διευθέτησης και στη δημιουργία μηχανισμού εποπτείας για την ασφαλή διέλευση πλοίων από τα στενά του ορμού. Επίσης συμφώνησαν να δημιουργηθεί άμεσα πυρήνας διαχείρισης συγκρούσεων, με σκοπό να λάβουν τέλος οι εχθροπραξίες στο Λιβανό. Κύμα καύσωνα σαρώνει τη Δυτική Ευρώπη. Στη Γαλλία, τρεις άνθρωποι πέθαναν χθες στη Ζηρότ, στα περίχωρα του Μπορντό, εξαιτίας του καύσωνα, σύμφωνα με τις υπηρεσίες της νομαρχίας. Έκτακτα μέτρα λαμβάνονται σε Ισπανία και Πορτογαλία. Λίγη σήμερα η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων από τα ξεραχόρτενα. Από αύριο, με εντολή του αρμόδιου υπουργού, οι πυροσβεστικές υπηρεσίες ξεκινούν στοχευμένους ελέγχους όλη την επικράτεια. Αυξάνονται οι πιέσεις προς τον Βρετανό Πρωθυπουργό κ. Στάρμερ να παραιτηθεί. Την παραίτησή του προανήγγειλε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Υποστήριξε πως θα παραιτηθεί σήμερα, καθώς απέτυχε παταγωδός σε δύο πολύ σημαντικά ζητήματα, τη μετανάστευση και την ενέργεια. Ο Βρετανικός τύπος αναφέρει επίσης ότι ο Στάρμερ θα παραιτηθεί εντός των επόμενων ημερών, ενδεχομένως και σήμερα. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ο Σκάι σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 26 βαθμοί Κελσίου.
26: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιός δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
0: Ένας άνθρωπος μου έχει στείλει δύο επιστολές, άλλοι δύο τις δικές τους. Σύνολον τέσσερις επιστολές από τρεις συμπολίτες μας για τον Διόνυσο. Διαβάζω την είδηση, κυρίες και κύριοι. Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό, καλημέρα σας, καλή εβδομάδα. Ότι λήγει σήμερα η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων από τα ξερά χόρτα, μάλιστα, και αύριο Τρίτη, με εντολή του Υπουργού, του κ. Τουρνά, οι περιοριστικές υπηρεσίες αρχίζουν στοχευμένους ελέγχους όλη την επικράτεια. Μάλιστα. Οι Δήμοι που έχουν συσσωρεύσει στους δρόμους τους τα πακέτα με τα χόρτα, τις σακούλες, τις μαύρες με τα χόρτα, περνούν από τον έλεγχο του Υπουργείου Πολιτικής Προστασίας και ποιο πρόστιμο επιβάλλεται στους Δήμους? Ρωτώ, άραγε. Διότι η κατάσταση, όπως μου την λέτε για τον Διόνυσο, είναι δραματική. Και όπως την βλέπω από τις φωτογραφίες. Θα το παρουσιάσουμε το θέμα στις 12 παρατέταρτο ενώ στην τηλεοπτική εκπομπή σήμερα το μεσημέρι. Ένας φίλος μου γράφει από τον οικισμό Εφέδρων Αναγέννησης Διονύσου. Δεν μπορώ να διαβάσω το σύνολο των επιστολών, αλλά αυτό είναι το μήνυμα. Απλώς λέω ότι διάβασα τις επιστολές σας. Η δεύτερη είναι, οι δύο επιστολές είναι από τον Νίκο, οπότε αντιλαμβάνεται ο άνθρωπος που τις υπογράφει. Και ο τρίτος είναι ο Βασίλης που αναφέρεται στο Δήμο Διονύσου. Λοιπόν, το μεσημέρι στην τηλεόραση το θέμα. Κύριε Κολομιχάλη, καλημέρα σας, καλή εβδομάδα. Πάμε δυνατά.
27: Άρη.
1: Έχουμε πρόβλημα. Στην Κηφισού πρωτευόντως, δευτερευόντως στην Αττική Οδό.
0: Το λες για είδηση αυτό και εγώ συμφωνώ μαζί σου. Είναι είδηση.
1: Μα είναι 22 Ιουνίου, δηλαδή νησάφι, ήμαρτον.
0: Είπαμε η Αθήνα θα διάσει 13 Αυγούστου και θα ξαναγεμίσει στις 2 Σεπτεμβρίου.
1: Ναι, τέλος Αυγούστου.
0: Παρακάτω. Κάτσε να δω και πώς είναι ο Σεπτέμβριος, για να είμαι ακριβή, να τα πω σωστά.
1: Τέλος Αυγούστου, θα ξαναγεμίσει.
0: Λοιπόν.
1: Άνοδο Συγκρού από τον Άγιο Σώστη, φίλες και φίλοι. Ισχυστού 1,5 χιλιόμετρο αναμονή. Η Αττική Οδό από τον Κόμβο Φιλής προς τον Κόμβο Κίμης σημειωτών και η Κηφισού έχει ως εξής. Ανωδικό ρεύμα Κηφισού από τη Λεωφόρο Αθηνών προς τη Νέα Χαλκιδόνα, με μεγάλα ζόρια όμως, υπάρχουν και τροχιά συμβάντα, και κάθοδος Κηφισού από την Αττική Οδό προς την Ιερά Οδό. Το κέντρο της Αθήνας, εκτός από τη Συγκρού βέβαια και τη Βασιλής της Αμαλίας που το καταλαβαίνετε, έχουν πολλή κίνηση, έχουμε τα εξής. Την άνοδο της Βασιλέως Κωνσταντίνου ακίνητη και το τελείωμα της Πειραιός. Μετά την Ιερά Οδό, δηλαδή πηγαίνοντας προς την Ομόνια, θα αντιμετωπίσετε πρόβλημα και εν συνεχεία στη Σταδίου πολύ πυκνή ροή. Κλείνω με τον άξονα Αχιλλέος Καρόλου Μάρνη, ακίνητος και αυτός προς την Πατησίων και το Αρχαιολογικό Μουσείο.
2: Αφήνουμε την κίνηση πίσω μας και πάμε στο Happy Hour του Ήρωνα. Με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.
3: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
4: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθηματικού.
5: Συγγνώμη, από τον Ήρωνα είναι, για το Happy Hour.
4: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
6: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
0: Πρωτού καλημερίσουμε τον Κωνσταντίνο Χαροκόπο, ο οποίος θα τα σχολιάσει όλα αυτά και σήμερα έχει ένα εξαιρετικό άρθρο στο liberal.gr. Θέλω πρώτα απ' όλα να πάτε με ψυχαγωγία στη δουλειά σας, κυρίες και κύριοι. Αυτό είναι το μέλημά μου το πρώτο, το βασικό, διότι καλοκαίριασαι, διότι δεν πρέπει να είμαστε μουτζούφλιδες και αφού έχουμε τόσους διασκεδαστές γύρω μας, δεν κατάλαβα γιατί και εμείς να μην πούμε μπράβο ρε φίλε, όπου τα σχόλιά σας είναι του τύπου πόσα τους δίνει ο Κούλης. Πόσα δίνει ο Κούλης να τα λένε. Τι να σας πω, δεν γνωρίζω. Δεν μπορώ να ξέρω, αγαπητέ μου φίλε, πόσα τους δίνει ο Κούλης, μου λέει, για να λένε όλα αυτά. Ένας άλλος μου λέει, παγκόσμιος άνθρωπος στην απατιωνία, μπραντ μοναδικό. Πρόεδρε, για σένα ο λόγος, αλλά εγώ συνεχίζω. Χάρης Αθανασιάδης, προσέξτε, τώρα θα ακούτε διάφορα εξαπτέρυγα τα οποία έχουν βγει και προναγγέλουν τον ερχομό του Μεσσία. Είναι. Δηλαδή. Ο σούπερ ταλαντούχος, άλλο αν γλιστράει στον λαϊκισμό, στον λαϊκισμό της επιθεώρησης, ο σούπερ ντούπερ ταλαντούχος Σεφερλής, δεν πάτε πιάσει όλα αυτά, γιατί δεν μπορεί, τον προλαβαίνουνε. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Λοιπόν, Χάρης Αθανασιάδης, παρακαλώ, καθηγητής.
7: Το 25% που συνεχίζει να δηλώνει στις δημοσκοπήσεις ότι θα ψηφίσει η Νέα Δημοκρατία είναι αυτό που κερδίζει. Και όχι μόνο κερδίζει, χερεκακή παρακαλώ, χερεκακή ενάντια στους άλλους που χάνουν.
27: Οι περισσότεροι πάντως όταν τους ρωτάμε είναι μεσαία τάξη, θέλω να σας πω.
0: Είναι η Μίνα Καραμίτρου που του κάνει τον αντίλογο στόπεν. Έχουν μαζέψει από διάφορα κανάλια όπως καταλαβαίνετε. Τώρα πάμε στην κυρία Άννα Αντωνοπούλου.
28: Κάποιες δηλώσεις, όπως και χθες είδε ένας συναδελφός σας που λέει ναι, θα φορολογήσουμε την υπερπολιτελή διαβίωση. Υπολογίσαμε ότι θα αντλήσουμε 600 εκατομμύρια το χρόνο. Ενώ την περασμένη εβδομάδα είχα φιλοξενήσει τον κύριο Σαουλίδη και μου έλεγε για αυτούς που παίρνουν πάνω από 900.000 με κάποια νούμερα τα οποία δεν πολύ βγαίνουν.
29: Έγινε
28: βέβαια.
29: Ένα λάψος εκεί πέρα. Ναι. Ας μην μείνουμε σε αυτά.
28: Προφανώς.
29: Αν πάνω στη λόγω, κάνουμε ένα λάψος.
28: Άρα, μιλάμε
29: όντως,
28: για φορολογία σε ποιους.
29: Λοιπόν, είπαμε τι. Λέμε τι. Ότι στην καταναλωτική δαπάνη της υπερπλούσιας διαβίωσης. Δηλαδή θα σας πω ένα παράδειγμα πολύ απλό. Ναι. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν συμπολίτες μας οι οποίοι μένουν σε υπερπολιτελή διαμερίσματα, π.χ. σε καινούργιο ξενοδοχείο που έχει φτιαχτεί στην Αθήνα. Mm. Το οποίο και μένουν μόνιμα εκεί. Αυτό καταλαβαίνουμε όλοι ότι είναι υπερπλούτος. Έχουν
30: πισίνες
29: των 50 τετραγωνικών μέτρων
28: για να προλάβουμε λίγο.
29: Δεν θα πω τώρα συγκεκριμένα. Μια πισίνα σε ένα σπίτι, καταλαβαίνουμε ότι είναι υπερπλούτος.
28: Προφανώς.
30: Αυτή να είναι γεμάτη.
29: Κότερα, αυτά πώς τα λένε τα κότερα που έχουν που πηγαίνουν πολύ γρήγορα. Δεν θυμάμαι τώρα πώς τα λέγονται. Εν πάση περιπτώσει, καταλαβαίνουμε ότι είναι υπερπλούτος.
28: Άρα τι θα γίνει.
29: Δεν θα πρέπει να πληρώσουν λίγο παραπάνω αυτοί οι άνθρωποι.
28: Πόσο?
29: Σε σχέση με τους ανθρώπους κανονικούς, που ακόμα και αυτούς που παίρνουν ένα μέσο μισθό και πιο υψηλό.
28: Γιατί εργάζονται.
29: Γιατί εργάζονται. Λέμε ότι υπάρχουν. Πολύ λίγοι, είναι 0,2% των φορολογούμενων. 0,02% των φορολογουμένων. Οι οποίοι βγάζουν.
8: Πάνω από 900.000.
29: Πάνω από 900.000.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα για να μην τον βάλω να περιμένει τον Κωνσταντίνο Χαροκόπα, τον καλημερίσω και θα παραθέτω τα ηχητικά, θα τον διακόπτω εκ των πραγμάτων, κυρίε και κύριοι, για να έχουμε αυτή την ποικιλία τη άποψη του Τσίπρας μια φορά, πάντα Τσίπρας. Καλημέρα σας κύριε Κωνσταντίνε Χαροκόπε.
9: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Καλή εβδομάδα. Όσοι θέλετε να τον διαβάσετε, πέραν το να τον ακούσετε, μπορείτε να ανατρέξετε και στο σημερινό του άρθρο στο liberal.gr. Ξεκινούμε, Κωνσταντίνε.
9: Τι θες να πούμε απ' όλα.
0: Λοιπόν, έχουν ξεχυθεί τώρα όλα αυτά τα εξαπτέρυγα, οι κύριοι και οι κυρίες που παραγγέλουν τον ερχομό του Μεσσία, να μας μιλήσουν για την αναδιανομή του πλούτου. Αυτό είναι το μέγιστος πόνος της αριστεράς. Πώς θα τα πάρουμε από τους πλουσίους για να τα δώσουμε στην φτωχολογιά. Και με δεδομένο ότι 7 στους 10 Έλληνες δηλώνουμε φτωχοί, έλα τώρα πάμε να ξεκινήσουμε.
9: Ναι, να καβαλήσουμε ένα κότερο που γίνει γρήγορα λοιπόν.
0: Βεβαίως και να πάμε στο καινούριο στο Ηλίσια που το πρώην Χίλτον εκεί, όποιος μπαίνει μέσα θα του λέμε πλήρωσε φόρο τώρα και έχει και ένα ωραίο γυμναστήριο από κάτω το οποίο έχει ακριβό πώς το λένε είσοδο οπότε νομίζω για να γίνεις member, για να γίνεις συνδρομή, ναι τη λέξη έψαχα, τη συνδρομή, οπότε να ένας ακόμη τόπος φορολογίας ένα πεδίο φόρου.
9: Βέβαια μπορεί να διασκεδάζουμε λιγάκι με αυτές τις ανοησίες γιατί περί ανοσιών πρόκειται. Ωστόσο επιτρέψτε να σου πω ότι στο εξωτερικό αυτά δεν ακούγονται καθόλου όμορφα. Ιδίως τα μέτρα που το γράφω και σήμερα στο Liberal, τα μέτρα που σκέφτονται για τον τριπλασιασμό του συντελεστή φορολογίας στα μερίσματα είναι ιδιαίτερα επικίνδυνα. Πράγματι ο συντελεστής φορολογίας των μερισμάτων στην Ελλάδα είναι χαμηλός. Ακόμα και αν αφήσουμε και την φορολογία των εταιρικών κερδών, είναι γύρω στο 25,9%. Είναι χαμηλότερος από τον μέσο όρο της Ευρώπης. Έτσι. Γιατί? Διότι η Ελλάδα έχει ανάγκη επενδύσεων. Η Ελλάδα δεν είναι ούτε Ελβετία, δεν είναι ούτε Γαλλία, δεν είναι ούτε Ιρλανδία. Έτσι. Η Ελλάδα έρχεται από μια βαθιά κρίση, έρχεται από μια πτώχευση. Ναι. Προσπαθεί από το 2019... και παλεύει για να
0: ανακτήσει. Ένα δεδομένο αυτό, Κωνσταντίνε. Από την άλλη πλευρά, εμείς για να ανεβάσουμε την αγοραστική δύναμη, που είναι και το μόνιμο θέμα συζήτησης, να ανεβάσουμε δηλαδή το μισθό μας και να έχουμε μεγαλύτερη αγοραστική δύναμη, χρειαζόμαστε επενδύσεις. Έτσι δεν είναι?
9: Χρειαζόμαστε επενδύσεις.
0: Ή θέλουμε τους 10 κοτεράδες να τους πάρουμε που έχουν το κότερο στην ελληνική σημαία, με ελληνική σημαία να τους πάρουμε το φόρο. Γιατί όλοι οι υπόλοιποι είναι σε ξένη σημαία.
9: Σωστό.
0: Δεν περιμέναν ούτε την κυρία Αντωνοπούλου, ούτε τον κύριο Καρπουχτσή, ούτε τον κύριο Αθανασιάδη για να το έχουν και να τους περιμένει και να πούνε «Έλα Αλέξη, πάρ' το».
9: Μα έτσι είναι. Εμείς γιατί θέλουμε, γιατί δίνουμε αυτό το έξτρα κίνδυνο στους επενδυτές? Διότι έχουμε ανάγκη επενδύσεων, έχουμε ανάγκη αύξηση παραγωγικότητας που όπως έχουν αναφέρει όλοι μπορεί να στηριχθεί μόνο σε επιπλέον επενδύσεις και στην είσοδο της καινοτομίας και της τεχνολογίας μέσα στην παραγωγική διαδικασία.
0: Βάζω άλλη μία παράμετρο πάντα από το άρθρο σου. Κάποια στιγμή όμως να συζητήσουμε, Κωνσταντίνε, σοβαρά τώρα, γιατί τώρα εδώ είναι ψιλοκομωδία όλο αυτό το οποίο αναπτύσσεται από την πλευρά των προπομπών του Τσίπρα. Αλλά πώς γίνεται η Ιρλανδία να έχει όλο μαζί φόρο που φτάνει το 57% και όμως έχει επενδύσεις? Πώς το καταφέρνει η Ιρλανδία? Ναι, έχει εταιρικό φόρο συνολικά 57,1, εμείς έχουμε 25,9, 26 δηλαδή, αλλά η Ιρλανδία να έχει περισσότερες επενδύσεις από εμάς. Πώς γίνεται?
9: Θα σου πω δύο πράγματα. Καταρχάς, στην Ιρλανδία υπάρχουν πάρα πολλές εταιρείες αμερικανικής προέλευσης, οι οποίες πληρώνουν πολύ χαμηλή φορολογία. Σε ενεργητικό καθεστώς. Πάμε όμως παραπέρα. Στην Ιρλανδία πας σήμερα να φτιάξεις μια εταιρεία και την έχεις αύριο.
0: Μάλιστα.
9: Πας να κάνεις μια επένδυση και την έχεις σε δύο μήνες. Εδώ πέρα σκεφτούμε ότι οι μεγάλες επενδύσεις των data centers χρειάστηκαν 3 χρόνια για να αδειοδοτηθούν.
10: Είχαν απέναντί τους τη γραφειοκρατία, είχαν απέναντί τους τις διάφορες διευθύνσεις που η αρμοδιότητα της μίας πέφτει πάνω στην αρμοδιότητα της άλλης, και είχαν και το παγκόσμιο, πώς θα το πούμε, αυτό το φαινόμενο στην Ελλάδα της αντίδρασης της ντόπιας κοινωνίας και των συνδικαλιστών.
13: Μάλιστα.
10: Το οποίο δημιουργεί πρόβλημα στον επενδυτή. Τον φορτώνει με ένα παραπάνω ρίσκο. Άρα, για να τον καλέσει να έρθει στην Ελλάδα, η οποία έχει όλα αυτά τα προβλήματα, παρόλα τα θετικά βήματα που έχουν γίνει, τι πρέπει να κάνεις? Να του προσφέρεις μια χαμηλότερη φορολογία.
13: Να ένα όραμα, επειδή ακούω κάτι αναλυτές να λένε ότι αυτό που χρειάζεται σήμερα ο Μητσοτάκης είναι να δώσει ένα όραμα στην κοινωνία. Να όραμα. Πώς όλο αυτό θα γίνει γρήγορα, όπως το κάνουν οι άλλοι. Αυτό είναι ένα
10: ακριβώς
13: όραμα. Για να μην μείνουμε ακριβώς στα οράματα. Ναι.
10: Ακριβώς είναι, αυτό είναι το όραμα. Όμως, ας μπούμε τώρα και στα παπούτσια των ξένων επενδυτών. Οι ξένοι επενδυτές, όταν κάνουν μια επένδυση, την κάνουν με βάση κάποιους χρηματοοικονομικούς δείκτες, κάποιους δείκτες αποδόσεων, αποτιμήσεων, προβλέψεων. Όταν λοιπόν από τη μια στιγμή την άλλη του λες, φίλε, έλα εδώ, επειδή επενδύεις στην Ελλάδα, θα σου ρίξω τρεις φορές πάνω το φόρο στο κεφάλι για να μάθεις. Αυτό αμέσως αλλάζει τον τρόπο υπολογισμού των επενδύσεων, αποτίμηση των επενδύσεων, και στο συγκριτικό πίνακα προσφέρει άλλες εναλλακτικές. Γιατί να έρθω στην Ελλάδα που θα με φορολογήσει με 15% και αν πάω κάπου αλλού που θα με φορολογήσει με λιγότερο 10%. Με λιγότερο. Και τι άλλο με φοβίζει? Ότι πάω σε μια χώρα που θα γίνουν εκλογές και μπορεί να αλλάξει όλο το φορολογικό καθεστώς. Όλος ο τρόπος αντιμετώπισης των επενδύσεων. Αυτό είναι που θορυβεί τους ξένους επενδυτές. Και θα έπρεπε να μας θορυβεί όλους.
13: Ναι. Λες, οι 10 χαμηλότεροι φορολογικοί συντελεστές των εταιρικών κερδών στην Ευρώπη είναι Ουγγαρία 9%, Βουλγαρία 10%, Κύπρος 12,5%, Ιρλανδία 12,5%. Βέβαια, την είδαμε στον άλο δείκτη που ανεβαίνει στο 57%. Εκεί τι προσθέτεις?
10: Εκεί είναι τα μερίσματα.
13: Τα μερίσματα.
10: Όταν πας να έχεις πράξει τα μερίσματα. Έτσι. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Άλλος ο φορολογικός συντελεστής των εταιρικών κερδών που φορολογεί τα κέρδη της εταιρείας, και άλλο μετά.
13: Ρουμανία 16%, εδώ είμαστε στα εταιρικά κέρδη 16%, Λιθουανία 17%, Κροατία 18%, Πολωνία 19%, Ελβετία 19,6%, Φιλανδία 20%, Ισλανδία 20%, Λετωνία 20%. Η Ελλάδα πού είναι σε αυτήν την κατηγορία?
10: Η Ελλάδα εδώ πέρα είναι χαμηλά, γιατί βρίσκεται πού? Είναι στο 22%.
13: Μάλιστα.
10: Έτσι, δηλαδή, ναι, είμαστε κοντά στο μέσο όρο των ευρωπαϊκών. Και ο συνελκός φόρος που πληρώνουμε εκεί πέρα που είναι αυτό το 25,9, και αυτός είναι ένας καλός μέσος όρος.
13: Ναι.
10: Δεν καταλαβαίνω γιατί θα πρέπει να κρυβούμε, να χάσουμε αυτό το συγκριτικό πλεονέκτημα που διαμορφώνεται αυτή τη στιγμή.
13: Ναι. Αλλά γιατί δεν έχουμε επενδύσει όμως? Να το απαντήσεις μόλις φύγουμε, γυρίσω από το διάλειμμα. Συμφωνεί ότι παρά
10: ασφαλώς
13: αυτό το ποσοστό. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πρώτου διαλύματος, κυρίες και κύριοι, είμαστε πάντα στο Πανεπιστήμιο Κιλ. Το είπαμε, ο χάρτης της ανώτατης εκπαίδευσης άλλαξε στην Ελλάδα το 2025 με την είσοδο των μη κρατικών πανεπιστημίων. Άρα έχουμε το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου, του Πανεπιστημίου Κιλ στην Αθήνα, το οποίο λειτουργεί με τρεις πιστοποιημένες σχολές ιατρικής και επιστημονικής υγείας, νομικής και ανθρωπιστικών και κοινωνικών σπουδών. Δίπλα στους φοιτητές βρίσκονται διακεκριμένοι ακαδημαϊκοί, ομότιμοι καθηγητές και μέλη της Ακαδημίας Αθηνών, μια ομάδα προσωπικότητων. Το Πανεπιστήμιο Κιλ στεγάζεται σε νέες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας, Ιπποκράτους 33, σε ένα ριζικά ανακαινισμένο και εξοπλισμένο κτίριο που αλλάζει όλα τα δεδομένα. kilgreece.gr.
14: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές: ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. kilgreece.gr. Ιπποκράτους 33. Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κυλίνδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
11: Δρύβα Blast. Όταν η ποιότητα συναντά την αξιοπιστία. Δρύβα Blast. Όταν η δύναμη της αντοχής γίνεται εγγύηση. Δρύβα Blast. Βιομηχανία πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων κτηριακής αποχέτευσης, από πίβηση και πολυπροπυλένιο. Σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης, υπονόμων, λάστιχα κήπου. Δρύβα Blast. Η δύναμη στους σωλήνες.
12: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
15: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
16: Ναι, πάμε.
17: Πού θα πάμε?
18: Κρήτη.
16: Μήλο.
15: Κρήτη λέω κι εγώ.
16: Μήλο.
18: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
15: Προτείνω, δώστε βάση και Μήλο και Κρήτη.
16: Ναι.
18: Πάει το ταμείο.
15: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
16: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
17: Κι εγώ.
19: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
20: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
21: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Edenred και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα. Είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Edenred. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Edenred. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στον κύκλο της Edenred.
23: Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλβαρη. Τα τεντόπανα κάλβαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλβαρη. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλβαρη.
30: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
31: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
32: Για παγωτό, ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγει στο executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα summer deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
13: Μήνυμα του κυρίου Βασίλη Σπανάκη, υπουργό εσωτερικών, αναφορικός με τα χόρτα, τα συγκεντρωμένα στους δρόμους του Διονύσου. Καλημέρα Άρη, μέχρι αύριο θα έχουν απομακρυνθεί ο μεγαλύτερος όγκος κλαδιών από τον Δήμο Διονύσου. Επικοινώνησα με τη Δήμαρχο, θα πέσουν στη μάχη και άλλα μέσα, είναι τεράστιος όγκος. Μάλιστα, ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Σπανάκη. Τώρα, ο κύριος Κώστας Καρπουχτσής είναι αναπληρωματικός εκπρόσωπος τύπου των Ελασιτών.
33: Επειδή ακούω πάρα πολύ την κριτική του πού θα βρείτε τα λεφτά, νομίζω ότι ό,τι λέμε σήμερα έρχεται και είναι κοστολογημένο. Το πού θα βρούμε τα λεφτά δεν είναι μια μονοδιάστατη απάντηση, όπως αντιλαμβάνεστε. Προφανώς υπάρχουν πόροι οι οποίοι σήμερα όχι λιμνάζουν και όχι είναι ανεκμετάλλευτοι, αλλά κατασπαταλούνται. Μην ξεχνάμε ότι από το 2019 μέχρι και το 2025 η κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας έχει προβεί σε τουλάχιστον 12 με 14 δισεκατομμύρια απευθείας αναθέσεις και 8 δισεκατομμύρια αναθέσεις με κλειστούς διαγωνισμούς, το οποίο σημαίνει διαγωνιστικές διαδικασίες χωρίς ούτε ένα ευρώ έκπτωση. Που όλοι ξέρουμε ότι όταν πάμε σε διαγωνιστικές διαδικασίες, το μίνιμουμ 30% το έχουμε. Αυτό είναι ένα κρατούμενο. Από εκεί και πέρα όμως υπάρχουν και πάρα πολλά υψηλά κέρδη πολύ μεγάλων εταιριών, πολλών εκατομμυρίων, τα οποία και ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας ανέφερε ότι θα υπάρξει μια πατριωτική εισφορά. Όλα αυτά είναι θέματα τα οποία θα αναλυθούν.
27: Η οποία δεν θα είναι άπαξ. Αντιλαμβάνομαι αυτή η πατριωτική εισφορά, αλλά για πόσα χρόνια.
33: Κοιτάξτε, δεν είμαι σε θέση αυτή τη στιγμή να σας πω για πόσα χρόνια ακριβώς, γιατί όπως είπαμε στην αρχή της κουβέντας, θα βγουν οι τομεάρχες και όλοι θα αρχίσουν να αναλύουν.
27: Πόσους αφορά αυτή η πατριωτική εισφορά?
33: Αφορά
27: 500 επιχειρήσεις.
33: Δεν θα μπω σε μια διαδικασία που να σας πω να πετάξω νούμερα στο μέρος. Αφορά επιχειρήσεις με πάρα πολύ υψηλά κέρδη.
13: Πόσες είναι αυτές οι επιχειρήσεις με πάρα πολύ ψηλά κέρδη, δεν θέλει να πετάξει μπαταριές στον αέρα, αλλά τις πετάει ήδη. Τον ρωτάει η Βούλα και η Χαγιά, τον κύριο Καρπουσί, λέει τα γνωστά, και τώρα μπήκαμε και στην πατριωτική εισφορά. Θέλει να απαντήσει ο Βασίλης Οικονόμου, δεν έχουμε την απάντησή του από την πλευρά της κυβερνήσεως, και η κυρία Άννα Παπαδοπούλου και αυτή προεξάρχουσα τώρα που βγαίνει μπροστά. Αυτοί όλοι είναι τα καινούργια πρόσωπα που λανσάρει ο Αλέξης Τσίπρας, γιατί δεν θέλει τους παλιούς. Για να καταλάβετε τώρα τι άλλαξε από τον Τσίπρα. Τίποτα απολύτως.
27: Αυτό λοιπόν που λέμε είναι ότι όταν αφορούν τα μέτρα αυτά τη μεγάλη πλειοψηφία, διαρκώς ρωτάμε από πού θα βρεθούν τα χρήματα. Τα χρήματα θα βρεθούν και θα είναι πολύ συγκεκριμένο το πρόγραμμά μας.
1: Θέλω να σας πω ότι τα χρήματα θα βρεθούν. Το λέω αντανακλαστικά, μου θυμίζει και φράσεις του τύπου «λεφτά υπάρχουν» και είναι κάτι που δεν θα το απορρίψει κανείς εκ προημίου, δεν πρέπει να το απορρίψει εκ προημίου, πρέπει να τα ακούσει, αλλά πρέπει να είναι προφανές ότι συνακόλουθα θα αναρωτηθεί για το πού.
27: Ήδη.
1: Ως πολίτης.
27: Επιτρέψτε μου να σας πω ότι ήδη οι προτάσεις που έχουμε κάνει έχουμε μιλήσει και με συγκεκριμένα νούμερα. Δεν το έχουμε αποκρύψει αυτό, αλίμονο. Και για παράδειγμα και για τα μέσα, για την μετακίνηση, τη δωρεάν μετακίνηση με τα μέσα μαζικής μεταφοράς, έχουμε πει ότι για παράδειγμα αυτό το κοστολογούμε περίπου στα 250 εκατομμύρια ευρώ. Όπως έχουμε πει, μια λογική στο επίπεδο της φορολογικής δικαιοσύνης. Όμως εγώ που θέλω να εστιάσω ότι αυτή η συζήτηση είναι προσχηματική στο βαθμό που εκπορεί από την κυβέρνηση, έτσι προφανώς.
13: Μετά να σας πω τι ακριβώς λέει ο Γενικός Γραμματέας της Διεθνούς Ένωσης Δημόσιας Συγκοινωνίας, ο Μοχάμετ Μεσγκάνι, στην Κυριακάτικη Εθημερινή, για το τι είναι αυτή η μπαρούφα με τα δωρεάν εισιτήρια, που δεν βελτιώνει σε τίποτα τη συγκοινωνία. Ούτε αντιμετωπίζει τον πληθωρισμό που... Αφήστε τα, γιατί ρωτάει ο άνθρωπος εκλογές. Έρχεται, λέει, τα ίδια συζητήθηκαν και στη Γαλλία προεκλογικά. Μετά τις εκλογές το ξέχασαν όλοι. Ενώ για όλα αυτές μέτρα τα κοστολογημένα από τον ΣΥΡΙΖΑ, σε αυτά αναφέρομαι. Λοιπόν, αγαπητέ Κωνσταντίνε, ο κύριος Κωνσταντίνος Χαροκόπος, για τη συνέχεια.
10: Να σου πω τα αλήθεια.
13: Είμαστε στη λογική του λεφτά υπάρχουν, βέβαια, έτσι. Είναι,
10: ναι,
13: ξαναγυρίζουμε στο λεφτά υπάρχουν το 2010, 15 χρόνια, 16 χρόνια μετά. Ναι.
10: Και αυτό που λέω, Άρη, είναι ότι όσο και να μας προβληματίζει, όσο και να μας ενοχλεί, όσο και να μας εξοργίζει μερικές φορές η κυβέρνηση, με τις καθυστερήσεις της, με τις αργόσιτες διαδικασίες, έτσι, με τα αδιέξοδα που εμφανίζονται κάπου, με την ολιγορία στη μάχη κατά της ακρίβειας. Κοιτάς δεξιά και βλέπεις όλους αυτούς τους μαθητευόμενους μάγους που πραγματικά πρέπει να υπάρχει μια φωλιά από που πηγαίνουν όλοι αυτοί. Είναι απίστευτοι τύποι.
13: Ναι.
10: Οι οποίοι διαλαλούν την επιβολή φόρων και λες, παιδιά, θα γίνω και εγώ χερέκακος, όπως μας είπανε, και από να ρίξω Νέα Δημοκρατία. Διότι έχουμε τα προβλήματα που έχουμε στην Ελλάδα. Αν πέσει η κυβέρνηση στα χέρια του πυρήνα αυτού του κόμματος, του νέου κόμματος Τσίπρα, τα πράγματα θα πάνε πάρα πολύ άσχημα.
13: Μπορούμε να συνεχίσουμε μετά τις 9, γιατί θέλω να πάρω απάντηση αν έχει το χρόνο, γιατί δεν έρχονται οι επενδύσεις στην Ελλάδα, που αποτυγχάνει η κυβέρνηση. Πολύ ωραία.
10: Ευχαριστώ
13: πάρα πολύ. Και κλείνω με το εξής, για να το ακούσει και εσύ και οι κυρίες και οι κύριοι. Τώρα, ένα πρόσωπο που δεν θέλει να αποκαλύψω το όνομά του, μου λέει: μην πάτε μακριά. Εγκεκριμένη επένδυση ΕΣΠΑ με προθεσμίες. Αναμονή 2 χρόνια για έγκριση σχεδίων από την εφορία νεότερων μνημείων. Έρχονται οι επενδύσεις. Και αυτός που θέλει να έρθει έχει τόσα εμπόδια να υπερπηδήσει. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε μετά τις 9. Κυρίες και κύριοι, διάλειμμα εδώ. Ο κύριος Γιαννίρης θα μας εκφωνήσει τις ειδήσεις και συνεχίζουμε με τον Κωνσταντίνο Χαροκόπο. Και μετά έχουμε θέμα για το ασφαλιστικό σύστημα. Έρχεται σε λίγο και εκεί πρόβλημα.
2: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
3: Τι?
2: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
3: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
4: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
5: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της.
6: Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
7: Η μερούλα.
6: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη μερούλα όπως καταλαβαίνω τη ζύμη, φίλε. Αλλά πού?
8: Μύρισε όλη η γειτονιά.
17: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η ζύμη.
0: Και αυτό το ξέρουμε καλά.
7: Αρτοποιία Χρύβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
0: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουνούρια.
7: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
0: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
7: Αρτοποιία Χρύβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410 55 992.
0: Αρτοποιία Γρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
9: Η Χέλαστρον συμμετέχει στην Παγκόσμια Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας. Δεσμεύσου. Οδήγησε υπεύθυνα. Be safe together. Το νου σου στο δρόμο.
11: Φαντάσου αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατισερί τζελατερί, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410 44 450. Καλύτερο δεν έχεις.
12: Ταξί, ταξί, γρήγορα, στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
14: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
12: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
14: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
17: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος. Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
14: Πιάστο! Πιάστο, ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
18: Γρήγορα, παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
22: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
14: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
18: Τι ήταν αυτό?
14: Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
22: Φοβάμαι!
14: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε! Να το! Το βρήκα, παιδιά!
18: Μπράβο!
24: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
25: Συνεργασία.
24: Μυστήριο. Δράση.
25: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
24: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
25: Συνεργάσου με την παρέα σου.
24: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
25: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
24: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση κάλεσε στο 26410 47896 και online στο gamemasters.gr.
26: Για το σπίτι του μέλλοντος.
28: Για τον αγρότη του σήμερα.
26: Για τον εργολάβο του τώρα.
28: Για τη βιομηχανία του αύριο. Τεχνομότος.
26: Ένα τεχνικό πολυκατάστημα με εμπειρία 45 ετών, ικανό να καλύψει όλες τις πιθανές σας ανάγκες.
28: Αμέτρητα προϊόντα ηλεκτρολογικής φύσεως, από καλώδια και διακόπτες, μέχρι γεννήτριες και φωτοβολταϊκά συστήματα συντριβάνια.
26: Το άρτια εκπαιδευμένο τεχνικό τμήμα του Techno Motors αναλαμβάνει την κατασκευή και επισκευή σε αντλιοστάσια, βιομηχανίες και δημόσιους οργανισμούς.
28: Πολυετή εμπειρία σε περιελήξεις μοτέρ και γεννητριών.
26: Techno Motors, Δελιγιώργη 25. Τηλέφωνα 26410-29030 και 33775. Με άνετο χώρο στάθμευσης.
28: Με νέες, ακόμη πιο ανταγωνιστικές τιμές.
29: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε? Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
34: Πράκτικα, με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στο κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 58 240.
29: Σκέψου, πράκτικα.

Καλημερούδια, αγαπημένοι και αγαπημένες. Καλημέρα, λίγα λεπτάκια μετά από τις 9 είμαστε εδώ συντονισμένοι, Δυτικά FM 92,8. Καλή εβδομάδα σε όλους. Ξεκίνησε λοιπόν και η νέα εβδομάδα και είμαστε εδώ μέσα από την αγαπημένη σας συχνότητα να σας στείλουμε τις καλημέρες μας. Σας καλωσορίζουμε λοιπόν σε ένα ακόμα ζωντανό πρόγραμμα εδώ, γεμάτο ενημέρωση, εννοείται θετική ενέργεια και μουσικές του Γιώργου Κατσούλη που είναι ακριβώς απέναντι. Έκανες κανένα μπανάκι τώρα το Σαββατοκύριακο? Τι εδώ έμεινες? Γιατί πουλάκι μου έμεινες εδώ? Κοιμόμουν, λέει ο Γιώργος, και φουσκουμπουνιάζει το χρυσούλι μου τώρα πρωί-πρωί. Ήθελες ακόμα να κοιμηθείς? Γιατί βρε παιδί, έλα, πες εδώ, στρώσε. Γύρα το κεφαλάκι στο πλάι. Θα τα βγάλω εγώ πέρα. Εσύ άσε στον αυτόματο τη μουσική, ας πούμε, και θα δεις εγώ τι μπορώ να κάνω μέχρι τις 11 το πρωί. Η επικαιρότητα τρέχει πολύ, έχει ξυπνήσει πολύ νωρίς. Η αγορά κινείται και μακάρι να υποστηριχτεί η αγορά μας. Στηρίζουμε όλη την τοπική μας αγορά, είτε αυτή είναι στο Αγρίνιο, είτε σε οποιαδήποτε άλλη περιοχή και πόλη του δικού μας, του νομού πρώτα. Και μετά κάνουμε οτιδήποτε άλλο. Η επικαιρότητα λοιπόν είναι εδώ και έχει πολλά να πει, γιατί το Σαββατοκύριακο έγιναν κάμποσα. Δεν είναι όλα ευχάριστα με αυτά που έγιναν, αλλά τέλος πάντων εμείς θα κρατήσουμε τα θετικά. Να τα δούμε και κάποια πράγματα έτσι πιο αισιόδοξα. Βέβαια τώρα τι αισιόδοξο μπορεί να έχει μια επίθεση που δέχτηκε μια γυναίκα, ας πούμε, τα ξημερώματα της Κυριακής από ένα κυριούλη εκεί που την ξυλοφόρτωσε, που της χτύπησε το κεφάλι πάνω στην Τζαμαρία, στην Αναστασιάδη εκεί που είναι μια πολυκατοικία και γέμισε αίματα παντού και την έσερνε μετά. Βέβαια αστυνομία δεν ξέρω ακόμη αν έχει ταυτοποιήσει το δράστη, αλλά έχει γίνει καταγγελία και λογικά κινήθηκε αυτεπάγγελτα. Στην παρέα μας θα δούμε πολλά πράγματα και θα συζητήσουμε σήμερα με καλεσμένους, με τηλεφωνικές επικοινωνίες, με τα νέα σας και βέβαια εννοείται θα σας δώσουμε και εσάς το χρόνο και τη διάθεση να μας καλέσετε στο 26410-39410-39411. Είναι στη διάθεσή σας τα τηλεφωνάκια μας και εμείς όπως και εμείς είμαστε στη διάθεσή σας. Βάλτε το καφεδάκι.

Ερμίδα, στρώνατε. Δηλαδή είναι καταπληκτικό. Μπα και πήγε η Μαρία πουθενά αλλού και σ' άφησε πίσω. Και ό, και η Μαρία εδώ. Ντροπή σου που άφησε τη Μαρία εδώ. Και την Ευαγγελία. Ντροπή σου. Ντροπή σου, θα σε καταγγείλω στη Μαρία. Δεν μπορώ να σε καταγγείλω και πουθενά αλλού. Εμείς περάσαμε εδώ, η άλλη παρέα από εδώ. Πήγαμε πάρα πολύ καλά και κολυμπήσαμε και ευχαριστηθήκαμε. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ και τον Αστακό που μας φιλοξένησε και τον Δήμαρχο και όλους τους ανθρώπους εκεί. Είναι καταπληκτικοί, είναι πολύ φιλόξενοι και ο Αστακός εννοείται ότι είναι προορισμός, έτσι δεν χρειάζεται να σας το πω εγώ. Honor Beach Bar εκεί στην παραλία του Αιγιώργη από κάτω με τα ποτάκια μας, με το καφεδάκι μας, με την ωραία μας την παρέα, με τα καταπληκτικά σνακ και το απέραντο γαλάζιο. Βουτιές λοιπόν όλο το Σαββατοκύριακο εγώ. Όχι, δεν έχω πάρει ακόμα χρώμα. Κάτι έκανα. Αλλά φαντάζομαι τις επόμενες ημέρες μπορώ να κάνω κάτι περισσότερο. Τι λες και εσύ? Δεν σε φτάνω την ομορφιά τη δική σου τώρα. Άστο να πάει στον κόρακα δηλαδή. Είναι δυνατόν να καταφέρω να σε φτάσω εγώ τέτοιο πράγμα? Αποκλείεται. Όχι, παιδιά μου, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Τον θυμάσαι το Σκαραβαίο και είναι το υπέροχο αυτοκινητάκι που έχουν γυριστεί και ταινίες? Έχεις μπει ποτέ μέσα σε αυτό, σε Σκαραβαίο? Α, εξαιρετικό. Τον παλιό το Σκαραβαίο λέμε τώρα. Με τον γρουγρουγρου εκείνο τον υπέροχο ήχο. Είναι η Παγκόσμια Μέρα Σκαραβαίου σήμερα. Εγώ θέλω όμως να κρατήσω το Σκαραβαίο σαν αυτοκίνητο. Δεν θέλω κάτι άλλο να σκεφτώ. Όπως για παράδειγμα είναι και η Παγκόσμια Μέρα Τροπικών Δασών. Όπως για παράδειγμα στέλνουμε την καλημέρα μας στη φίλη μας την Άρτα που μας παρακολουθεί εδώ και έχει μπει ήδη. Καλημέρα σας, κουμπαρούλα μου. Καλημέρα. Να πούμε επίσης ότι είναι, προσέξτε πώς το λέει η εκκλησία μας, του Αγίου Ιερομάρτυρος Ευσεβίου, Επισκόπου Σαμοσάτων. Ξέραμε τι είναι η περιοχή αυτή? Όχι, θα πούμε τώρα, την βρω εγώ και θα σας πω. Γιόρταζε, λέει, σημερινό Σαμσάτ της Τουρκίας. Επίσκοπος, λέει, τότε έπεσε θύμα των ενδοεκκλησιαστικών αντιθέσεων του 4ου αιώνα. Η μνήμη του τιμάται, λέει, από την Ορθόδοξη Εκκλησία στις 22 Ιουνίου. Έχει σήμερα 22 και το όνομα αυτό πραγματικά είναι σπάνιο, αλλά το βρίσκεις και το χαίρεσαι. Πιο πολύ το βρίσκεις σε γυναίκες, Ευσεβία. Αλλά και ο Ευσέβιος όμως είναι ένα μοναδικό, υπέροχο όνομα. Έχεις διαφορετική άποψη, κύριε Κατσούλη μου? Δεν τον νοιάζει σήμερα τον κύριο Κατσούλη. Ακόμη, ξέρετε, δεν έχει μπει στο πνεύμα ακόμη της ημέρας και της εβδομάδας. Έχεις πολλές υποχρεώσεις, Γιώργο μου, αυτή την εβδομάδα. Άπειρες, λέει ο Κατσούλης. Και οικονομικές υποχρεώσεις να σκεφτώ. Κλάφτα χαράλαμπε, λέει ο Κατσούλης. Κουνάει το κεφάλι. Καλημέρα να στείλουμε στο Δοκίμη σήμερα. Γιατί σήμερα θα δείτε μετά τις 8 η ώρα το απογευματάκι, προς το βραδάκι δηλαδή, και αυτές τις ωραίες παραστάσεις που θα κάνουν τα άλογα εκεί. Δηλαδή υπάρχει μια επική συνάντηση στο Δοκίμη και εμείς σας καλούμε, θα σας πούμε βέβαια στη συνέχεια της εκπομπής, να έρθετε. Νάτι και η πατρούλα μας που μας παρακολουθεί, καλημέρα και στη Ρία. Εδώ λοιπόν μέχρι τις 11 η ώρα ζωντανά το πρωί. Να στείλουμε και μια καλημέρα και στον Άγιο Βλάση εκεί στην περιοχή, που πρέπει να πούμε ότι μάζεψε πάρα πολύ κόσμο, παιδιά, πάρα πολύ κόσμο, γιατί είχαν μια πολύ σπουδαία αθλητική διοργάνωση, έτσι δεν το συζητάμε. Οπότε είναι λογικό από ένα σημείο και μετά να μαζευτεί και κόσμος. Πήγανε πάρα πολύ καλά, το τρίτο ήταν αυτό, mountain ride, πώς το λέγανε. Έτρεξε και η δική μας η Σοφούλα, τα πήγε και αυτή πολύ καλά στο χρόνο της. Μια χαρά, ωραία πράγματα. Να σας πω, θυμηθείτε ότι σήμερα είναι η τελευταία μέρα που πρέπει να καθαρίσετε τα οικοπεδάκια σας, τους χώρους σας, και βέβαια να το δηλώσετε κιόλας, μην έχουμε τίποτε πρόστιμα και τρέχουμε αλαντάλα δηλαδή ένα πράγμα. Έτσι, θέλω να έχετε το νου σας, ακόμη και την τελευταία στιγμή, να κάνετε τη δουλειά σας, γιατί καραδοκούν τα πρόστιμα και είναι κρίμα από το Θεό. Από εκεί και πέρα. Θέλω να είστε και επίσης πάρα πολύ προσεκτικοί, γιατί βλέπω πολλά δυστυχήματα τις τελευταίες ημέρες που καταγράφονται, αλλά με μηχανή, αλλά με αυτοκίνητο. Οπότε το νου σας, γιατί είτε είναι θέματα όλα αυτά. Θέλω να στείλω επίσης και μία καλημέρα στο Θέρμο, γιατί εχθές έγινε και το ετήσιο μνημόσυνο, τέλος πάντων, και τους αεροπόρους που έχουν χάσει τη ζωή τους εκεί στο Μέγα Δένδρο. Έγινε η επιμνημόσυνη δέηση. Κατά τα άλλα, ο καιρός θα είναι έθριος και αυτές τις μέρες. Ωραία περάσαμε κι εμείς με τις βουτιές μας. Αν μπορείτε κιόλας και μέσα στην εβδομάδα, έτσι θα κάνετε καμιά βουτίτσα κάπου κοντά, φαντάζομαι. Αν έχετε υποχρεώσεις, δεν θα μπορείτε. Οπότε το κρατάμε αυτό που σας λέω, και κοντινές παραλίες. Προτιμάμε τον νομό μας, γιατί έχουμε πάρα πολλές γαλάζιες σημαίες. Για να στείλουμε και μια καλημέρα στο φίλο μας τον Πάνο που μας παρακολουθεί. Πανούλη, πού ήσουν εσύ το Σαββατοκύριακο? Για γράψε μας που ήσουν, που πήγες, έκανες βουτίτσες. Για να δούμε λοιπόν τι θα δούμε όσον αφορά τον καιρό, λέει ο Γιώργος. Πώς ξεκινάει η μέρα σήμερα? Α, εξαιρετικά, βέβαια, έθριος ο καιρός, λέει, σήμερα. Ωραία πράγματα θα ζήσουμε, θα κάνουμε και μπανάκια και θα τα ευχαριστηθούμε, λέει. Μπανάκια που θα κάνουμε εμείς στις πισίνες που έχουμε εδώ? Πας πισίνα, αλήθεια, Κατσούλη?

0: Πολύ. Α, όχι, είσαι στα βαθιά εσύ κατευθείαν δηλαδή. Εσύ πας και για ψάρε με να φανταστώ. Μόνο ψαροντούφα έχω να σκεφτώ. Μάλιστα. Βγάζεις τίποτα. Όχι, και μόνο. Φέρει και καμιά ψαρούκλα ρε παιδί μου άμα είναι. Λαγοκέφαλο θα βγάλεις. Δεν αφήσει τη λαοπόδη εδώ. Να αφήσει ήσυχο το λαγοκέφαλο. Κυνήγα εμένα. Έχει πιο, έτσι, μια μεγαλύτερη αξία. Η Ελένη μας παρακολουθεί. Η μελιστήχη μας. Καλημέρα, παιδιά. Καλή εβδομάδα. Αργώ να σας καλημερίσω, λέει, καθότι ξενυχτάω. Γιατί, παιδί μου, στις 5 το πρωί τα βλιάζεσαι. Τι κάνεις, δηλαδή, την κουκουβάγια, λέει, κάνεις ο Κατσούλης. Τώρα, τι πράγματα είναι αυτά. Αμέσως εσύ να πεις, αμέσως εσύ. Μη σε πούνε μου το εσένα και δεν απαντήσεις. Και τι σε βρήκε τώρα 5 ώρα το πρωί, δεν έχεις τίποτα καλύτερο να κάνεις. Εκτός αν παίζανε μουσικές τίποτε στη γειτονιά και είχαμε νταμπαντούμπα, νταμπαντούμπα. Παίζει και αυτό το σενάριο, δηλαδή. Διότι είναι κάποιοι που δεν εννοούν να συνειδητοποιήσουν ότι υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι γύρω τους. Από εκεί και πέρα, επιτέλους, άνοιξε μια πολύ μεγάλη κουβέντα και κάτι πρέπει να κάνει ο Δήμος πια. Δεν μπορεί να κάνει τα στραβά μάτια και να έχει κλειστά αυτιά όσον αφορά την πλατεία Δημοκρατίας και τους γύρω πεζόδρομους που δεν μπορείς να περάσεις, γιατί κάποιοι γονείς θεωρούν ότι η πλατεία είναι δική τους, οι πεζόδρομοι το ίδιο και μολάνε τα παιδάκια τους με τις μπάλες τους, οι οποίες έρχονται στο Δόξα Πατρί και σε αφήνουν στον τόπο. Δηλαδή αυτό μέχρι πότε πρέπει να συνεχιστεί? Δηλαδή τι είναι αυτό που δεν καταλαβαίνουν οι αρμόδιοι, ώστε να ενημερώσουν με έναν τρόπο και όμορφα τους ανθρώπους αυτούς ότι υπάρχουν άλλα σημεία για να μπορέσουν να πάνε τα παιδιά τους? Αν θέλουν να πάνε να πιούν τον καφέ τους, βεβαίως και πολύ καλά θα κάνουν. Δεν καταλαβαίνω όμως τι είναι αυτό το πράγμα κάθε απόγευμα να βουτάνε την μπάλα, και δεν μιλάμε για μικρά παιδιά τώρα. Μιλάμε για μεγάλα παιδιά από το δημοτικό και πάνω, που πραγματικά δεν μπορείς να περάσεις. Και όχι μόνο αυτό, αν τολμήσεις να πεις και μια κουβέντα, σε χτύπησε η μπάλα. Ξέρετε πόσο κόσμο έχει αφήσει, ξέρω, εκείνη την ώρα. Και μάλιστα που περνάει ή που κάθεται να πιει τον καφέ του και του έρχεται την μπάλα στο Δόξα Πατρί. Λοιπόν, τι άλλο περιμένει η δημοτική αρχή για να συνειδητοποιήσει ότι αυτό πρέπει να σταματήσει? Υπάρχουν άλλοι χώροι που μπορούν οι γονείς να πάρουν τα παιδιά τους και να πάνε. Πώς πρέπει να το καταλάβουν οι γονείς, δηλαδή, να πέσουν τίποτα τσουχτερά πρόστιμα? Αυτό είναι το δεδομένο. Όχι. Το θέμα είναι να το συνειδητοποιήσει ότι είναι ένας κοινόχρηστος χώρος που μπορούμε να καθίσουμε όλοι και να το ευχαριστηθούμε. Ακόμη και τα παιδιά. Δεν είπε κανένας το αντίθετο. Αλλά το να καβατζάρουν τις μπάλες, δεν τις παίρνουν μόνες τους τα παιδιά τις μπάλες για να κατέβουν στο κέντρο της πόλης και να μην αφήσουν κολυμπηθρόξουλο όρθιο. Ξέρετε πόσες ζημιές έχουν κάνει στα καταστήματα, τα πέριξ καταστήματα? Θέλετε να σας πω πόσο κόσμο έχουν ρίξει? Τι λέει εδώ η μελιστήχη μας? Ξημέρωμα Σαββάτου, οι μουσικές σταμάτησαν στις 6 το πρωί, έλεος, ζητάμε βοήθεια. Άλλο και αυτό πάλι τώρα. Μέσα στον αστικό ιστό υπάρχουν κάποιοι που έχουν κλαμπάκια, πώς το λένε, μαγαζιά. Δηλαδή, τι είναι και αυτό που δεν αντιλαμβάνονται ορισμένοι και τους ξαναδίνουν κάποιοι άδειες για μουσικά όργανα μέχρι τις 6 ώρα το πρωί? Τι άλλο πρέπει να γίνει, δηλαδή, για να συνειδητοποιήσουν ότι υπάρχουν ώρες κοινή ησυχία, ότι πρέπει κάποια πράγματα να μπουν στη θέση τους και πρέπει να είμαστε αχταρμάς? Όχι, θα. Για να συνέλθουμε σιγά σιγά και να δούμε τι θα κάνουμε. Από εκεί και πέρα, τι άλλα ωραία έχουμε να πούμε σήμερα? Έχουμε να πούμε, λοιπόν, να δούμε τι συνέβη πια με ένα άγριο επεισόδιο που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής, μάλιστα στο κέντρο της πόλης, στην οδό Αναστασιάδη, όταν μια γυναίκα δέχτηκε επίθεση. Και μάλιστα δέχτηκε επίθεση μπροστά σε περαστικούς. Και δεν είναι μόνο ότι ο κύριος αυτός, κύριος ο Θεός τον κάμει, άρπαξε το κεφάλι της και της το χτύπαγε σε τζαμαρία, με αποτέλεσμα να βλέπετε και την τζαμαρία σπασμένη, το καταλαβαίνετε. Μετημένος. Η γυναίκα να τον εκλυπαρεί στα μάτα, να με χτυπάς, να έχει γεμίσει αίματα ο δρόμος, να την παίρνει σούρνοντας και να την χτυπάει, έφτασε μέχρι την Τζικνιά, παραπάνω την οδό, κάτω από την Παναγία δηλαδή, γεμάτο αίματα. Είμαι πολύ περίεργη να δω πώς εξελίχθηκε αυτό το θέμα και να μάθουμε τέλος πάντων το ρεπορτάζ. Τι έγινε με αυτόν τον μάγκα με το τρίκυκλο, μάλλον χωρίς το τρίκυκλο, ήταν με τις φαλιάρες και τον ξυλοδαρμό στη γυναίκα? Είμαι πολύ περίεργη να δω αν η ίδια το κατήγγειλε. Και αυτό με προκαλεί να το μάθω. Από εκεί και πέρα, λοιπόν, στον απόϊχο των συναντήσεων εδώ, των επισκέψεων τέλος πάντων τις προηγούμενες ημέρες από το κλιμάκιο το κυβερνητικό, βγήκαν αρκετοί και το σχολίασαν πάρα πολύ αρνητικά από την αντιπολίτευση. Να τα δούμε και να ευχαριστώ. Κώστας Σταμούλης έγινε ασημένιος Βαλκανιονίκης, είναι ο πρωταθλητής μας εδώ, δικός μας. Φόρεσε γαλανόλευκα, εκπροσώπησε πάξια την Ελλάδα και την εθνική ομάδα στίβου ανδρών γυναικών και πήρε τη δεύτερη θέση στα 5.000 μέτρα στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα Ανδρών Γυναικών. Πώς να μην χαρίζει για αυτό το παλικάρι? Και για αυτόν και για τον αδερφό του και για το γάστο γυμναστικό αθλητικό σύλλογο Αγρινίου, έτσι. Τέτοιες ομορφιές είχαμε. Επίσης, είχαμε και μια πολύ μεγάλη επιτυχία, να το πούμε και αυτό, από την αστυνομία, όπου πέρασαν χειροπέδες επιτέλους σε δύο μέλη σπήρας που εξαπατούσε ηλικιωμένους. Βρήκανε και τα κλοπημαία μέσα στο αυτοκίνητό τους. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, έχουμε να πούμε ούκο λίγα πράγματα σήμερα, σήμερα Δευτέρα, που ξεκινήσαμε όμορφα και ελπίζω να συνεχίσουμε σε αυτό το επίπεδο. Για να καλημερίσουμε τώρα και τον Κόμβο Σταδίου. Ο Κόμβο Σταδίου που είναι εδώ στην ομώνυμη διεύθυνση στο Αγρίνιο, στον Κόμβο, αλλά και στα Ιωάννινα. Καλημερίζουμε τον Μανώλη Τσεκούρα και όλους τους συνεργάτες του που είναι στη μεγάλη έκθεση των μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Καλημερίζουμε και τον Παντελή μας που μας στέλνει τα μηνυματάκια του, ότι μας λέει καλημέρα με μια όμορφη και δημιουργική εβδομάδα. Ευχαριστούμε, Παντελή μας. Και στον φίλο μας τον Γιάννη που μας παρακολουθεί, σε όλο τον κόσμο τέλος πάντων που έχει συντονιστεί Δυτικά FM 92,8, και εσείς που μας παρακολουθείτε και μέσα από τα social, και βέβαια μας βλέπετε τώρα ζωντανά από το Facebook, στον Δήμητρα Λαοπόντι. Έλεγα λοιπόν για τον Κόμβο Σταδίου ότι εκεί θα ανακαλύψετε στις μεγάλες αυτές εκθέσεις μεγάλη γκάμα από εγγυημένα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, εννοείται επιλεγμένα με αυστηρά κριτήρια ποιότητας και αξιοπιστίας. Και μάλιστα θα τα βρείτε στις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Καλημέρα και στον Νότι Νίκο. Πολύ μου αρέσει έτσι με το όνομα και το επώνυμό σου. Είναι πολύ, πολύ ιδιαίτερο. 0% προκαταβολή για τον Κόμβο Σταδίου και 72 δόσεις. Βλέπετε, έχετε περιθώριο, δεν έχετε πρόβλημα. Ανταλλαγές οχημάτων, αποστολή αυτοκινήτων σε όλη την Ελλάδα. Και αυτό που έχετε να κάνετε εσείς είναι να θυμάστε ότι ο Κόμβο Σταδίου εδώ στο Αγρίνιο είναι στην ομώνυμη διεύθυνση. Στα Ιωάννινα είναι στο 7ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Και πάρτε ένα τηλεφωνάκι για οποιαδήποτε πληροφορία, ή δύο τηλεφωνάκια, 2641-059-600, 6955-568-600, είναι στη διάθεσή σας. Έφτασε η ώρα να δούμε τώρα τι γράφει και η συνείδηση, την έχουμε στα χέρια μας. Μεταρρύθμιση υπό το βάρος της διαφθοράς. Πάμε στους πρωτοσέλιδους τίτλους. Θέσεις μάχης για τις πολεοδομίες. Αντιδράσεις από την αυτοδιοίκηση και τους μηχανικούς για τη μεταφορά των υπηρεσιών σε μια κεντρική διοίκηση. Στο δημογραφικό, 20% λιγότερες γεννήσεις σε βάθος τετραετίας. Συνεχίζεται ακάθεκτη, σύμφωνα με την Ελστάτ, η δημογραφική συρρίκνωση στην Δυτική Ελλάδα. Εμπλουτισμένη πλατφόρμα σύγκρισης τιμών. Αντιδράσεις για το πόσο κάνει. Η ακρίβεια δεν είναι θέμα πλατφόρμας, αλλά ελέγχων από το χωράφι στο ράφι, λένε οι καταναλωτικές ενώσεις, και έχουν δίκιο εδώ που τα λέμε. Νατοϊκό βραβείο στο γόρδιο δεσμό του Αγρινιώτη Δημήτρη Στούμπο. Αυτό κι αν είναι μια μεγάλη επιτυχία, και πολλά συγχαρητήρια στον κύριο Στούμπο. Στη συνέχεια, Δήμος Ακτίου Βόνιτσα σε τροχιά υλοποίησης 121 χιλιόμετρα νέων πεζοπορικών διαδρομών. Δήμος Θέρμου, έργο αντιπλημμυρικής προστασίας σε 18 σημεία. Και στα Ευσυνείδητα, ικανοποίηση στη Νέα Δημοκρατία για την εξόρμηση στην Ετωλοακαρνανία. Τώρα εδώ που τα λέμε, γιατί είναι ικανοποιημένοι που ήρθαν εδώ και είπαν τα δικά τους και από κάτω στα social γράφανε και τους κράζανε? Γιατί μετά από 7 χρόνια διακυβέρνηση περιμένουμε να δούμε τις υποσχέσεις του Πρωθυπουργού να υλοποιούνται και δεν έχουμε δει τίποτα? Δηλαδή, τι είναι αυτό η πολύ μεγάλη επιτυχία που κάνανε? Το ένα σχολείο που μπήκε στο πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου? Δηλαδή, δεν έχω καταλάβει ακριβώς ποια είναι αυτή η πολύ μεγάλη επιτυχία που σημειώθηκε. Είναι κάποια πράγματα τα οποία πρέπει να τα λέμε και με το όνομά τους, έτσι, για να μην ακούω και διάφορα από διάφορους, και δεν μπορώ πια. Κάνουν μπαμ κάποια πράγματα. Από εκεί και πέρα, μόνο με διεκδικητικό πλαίσιο, αλλά από όλους τους βουλευτές του νομού, όχι τους κυβερνητικούς μόνο. Και οι υπόλοιποι τι κάνουν? Δεν θα έπρεπε ήδη να υπάρχει ένα μέτωπο και να κυνηγάνε τα θέματα της Ετωλοακαρνανίας όπως κάνουν σε άλλες περιοχές της χώρας? Αλλά θα μου πεις, εδώ οι περισσότεροι δεν μιλάνε μεταξύ τους, ούτε καν μεταξύ τους. Δηλαδή, με το ζόρι θα βρεθούν όταν θα καθίσουν σε ένα τραπέζι να πούνε το τυπικό γεια που λέμε. Καλημέρα, Ευσταθία Ντούμη. Εδώ η Εμιλία Μπαρτσόκα μας βλέπει. Καλημέρα, Δήμητρα, και καλή εβδομάδα. Λέει καλημέρα σε όλα τα παιδιά, σε όλο τον κόσμο που μας παρακολουθεί, μας βλέπει, και είμαστε ζωντανά εδώ μαζί μας. Στο Ελεγκτέον θα θυμηθούμε τώρα και θα στείλουμε την καλημέρα μας και θα σας πούμε, θα σας επισημάνουμε ότι το Ελεγκτέον σας περιμένει. Είναι το κταίο που περνάτε τα οχηματάκια σας από τεχνικό έλεγχο. Είναι ο αξιόπιστος τεχνικός έλεγχος, αν το θυμάστε αυτό, που κρατά το όχημά σας ασφαλές στον δρόμο. Και δεν χρειάζεται να πούμε πάρα πολλά. Αυτό που πρέπει εσείς να γνωρίζετε, ότι στο Ελεγκτέον γίνονται όλα γρήγορα, με υπεύθυνα και έγκυρα όλα. Για τεχνικό έλεγχο κάθε είδους οχήματος, ακόμη και μεγάλων επαγγελματικών οχημάτων. Πού θα το βρείτε το Ελεγκτέον? πανεύκολα. Γρήγορα θα πάτε κάτω στο νοσοκομείο, στον κόμβο του νοσοκομείου και συγκεκριμένα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αντιρίου στο 3ο χιλιόμετρο. Ή θα καλέσετε για να κλείσετε το ραντεβού σας 2641039000.
1: Smart και αρμονία.
2: Αρμονία και smart.
1: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
2: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
1: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
2: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2 502 και 6979 23 62 40 στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα onyropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
3: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
4: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
3: Μα η λύση είναι μία.
4: Ποια?
3: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
4: Αλήθεια?
3: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
4: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
3: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
4: Εισαγωγής να υποθέσω.
3: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου, είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
4: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
3: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
4: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
1: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια.
5: Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657
1: και στο www.lavaenergy.gr.
5: Και αφήστε το χειμώνα έξω.
1: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
6: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύησή μας, η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 102 997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
7: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Το νοσαλάτα, μεξικάνα ή καλαμπόκι, συσκευασία 2 τεμαχίων, 30% φθηνότερα, 2,45. Τορτελίνι με τυριά, 250 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 1,19. Και Speculoos Dream, 170 γραμμάρια, 23% φθηνότερα, 1,75. Lidl, γιατί αξίζει.
8: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
9: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
8: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
9: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
8: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
9: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
8: Στύψιμο σε φυγό κέντρο μηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
9: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
8: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
9: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
8: Τηλέφωνο 2641091760.
9: Κινητό 6945-3627-08.
8: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελώς. Και καθαρίσατε.
10: Αν είσαι άνω των 18 ετών, το σχολείο δεύτερης ευκαιρίας σου δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσεις σε 2 χρόνια απολυτήριο γυμνασίου. Βάλε στόχο την απόκτηση γνώσεων, τη βελτίωση και ανάπτυξη των ικανοτήτων σου, την καλλιέργεια ομαδικότητας και δημιουργικότητας στη ζωή σου. Σχολείο δεύτερης ευκαιρίας Αγρινίου. Δελιγιώργη 27. Τηλέφωνο 26410 56100.

πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω τι είναι αυτό το πράγμα τώρα τελευταία, τα τελευταία χρόνια, να το πω έτσι. Ξυλοδαρμοί, δολοφονίες μεταξύ ανηλίκων, χαμός. Δεν μπορώ να συνειδητοποιήσω πραγματικά. Δηλαδή, μετά από αυτό το περιστατικό που σας περιέγραφα πριν, με την γυναίκα που δέχτηκε επίθεση, και μάλιστα δέχτηκε επίθεση μέσα στο κέντρο της πόλης, εδώ, στο Αγρίνιο, κάποιες πληροφορίες λένε ότι οι περαστικοί την κοίταγαν και να την χτυπάει, ας πούμε, και δεν έκαναν τίποτα. Τραγική πραγματικά από μόνη της η κατάσταση. Ακούστε τώρα. Αυτό έγινε στην οδό Αναστασιάδη το περιστατικό, αλλά και σε άλλα σημεία του κέντρου. Έφτασε μέχρι την οδό Τσικνιά, κάτω από την Παναγία που λέμε εμείς εδώ στο Αγρίνιο, και καταλαβαίνετε κι εσείς όσοι μας έχετε επισκεφτεί. Σίγουρα προκάλεσαν ανησυχία. Αλλά και κανένας αυτό που λέει δεν θέλω να μπλέξω, πάρτε την αστυνομία εκείνη την ώρα τηλέφωνο. Πληροφορίες λένε ότι υπήρξε μια ένταση μεταξύ των δύο, η οποία στη συνέχεια εξελίχθηκε σε πολύ άγριο ξυλοδαρμό. Τη χτυπούσε τη γυναίκα ο κύριος αυτός στο κεφάλι, ο άντρας αυτός και στο πρόσωπο. Έχει κοιλίδες αίματος της γυναίκας. Είναι στην είσοδο της πολυκατοικίας επί της Αναστασιάδη, αλλά και σε άλλα σημεία του κέντρου. Μάλιστα, κοιλίδες αίματος και στο σημείο εκεί στην Τσικνιά. Ενημερώθηκε η αστυνομία, ξεκίνησαν οι έρευνες για το συμβάν, οι οποίες μαθαίνουμε είναι σε εξέλιξη, και προσπαθούμε να αντιληφθούμε τι είναι αυτό που μπορεί να κάνει έναν άνθρωπο να βγει ακτός σε αυτού. Φαντάζομαι δεν θα είναι η πρώτη φορά. Λογικά, αν το κάνεις μια φορά, σίγουρα το έχεις ξανακάνει και στο παρελθόν. Οπότε αντιλαμβάνεται κάποιος ότι γίνεται πολύ πολύ δύσκολη κατάσταση. Μέσα στο κέντρο της πόλης, λοιπόν, τώρα άγριος ξυλοδαρμός. Και όχι μόνο αυτό. Στα Τρίκαλα θα πάμε τώρα. Ακούστε. Ένα παιδί 16 χρονών έπεσε θύμα συνομιλίκου του σε πανηγύρι στα Τρίκαλα. Ακούστε τώρα. Είναι βία μεταξύ ανηλίκων που σίγουρα προκαλεί προβληματισμό. Ένας ανήλικος 16 ετών φέρεται να έχει πέσει θύμα πολύ άγριου ξυλοδαρμού κατά τη διάρκεια ενός πανηγυριού, νομίζω στη Φαρκαδόνα. Η αφορμή, σύμφωνα με όσο καταγγέλει η οικογένειά του, ήταν η εμφάνιση και τα ρούχα που φορούσε. Αν είναι δυνατόν. Σύμφωνα με όσο έχουμε μάθει, τουλάχιστον μέχρι αυτή την ώρα, ο ανήλικος δράστης πλησίασε, λέει, τον 16χρονο, τουλάχιστον έτσι φέρεται να έχει κάνει. Το επιτέθηκε αρχικά λεκτικά, σχολίασε την εμφάνισή του. Η οικογένεια του θύματος υποστηρίζει ότι στη συνέχεια τον απομάκρυνε από το σημείο που υπήρχαν κάμερες, τον πήγε σε άλλο σημείο και του την έπεσε, που λέμε. Άρχισε ο δράστης να τον βρίζει, του είπε: όχι, εδώ που έχει κάμερες, πάμε πιο πέρα να τα πούμε. Και άρχισε να του λέει, να του μιλάει για την εμφάνισή του, για τα ρούχα του, και του έλεγε: θα σε σκοτώσω όπως είσαι έτσι. Τουλάχιστον αυτό είπε η μητέρα του 16χρονου, περιγράφοντας το περιστατικό στην κάμερα του Σταρ. Και μάλιστα, όπως κατήγγειλε η μάνα του, ο ανήλικος φέρεται να κινητοποιήσει το παιδί με κεφαλοκλείδωμα και στη συνέχεια να το χτύπησε με γροθιές. Και η μητέρα ανέφερε ακόμη ότι ο γιος της δέχτηκε χτυπήματα και στο κεφάλι, το οποίο φέρεται να χτύπησε σε παρκαρισμένο όχημα, μέχρι να παρέμβουν οι περαστικοί και να σταματήσουν αυτή την άγρια επίθεση. Οι πληροφορίες λένε ότι από την επίθεση ο 16χρονος υπέστη διάσηση και κράνιο εγκεφαλικές κακώσεις. Σε πρώτη φάση μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Τρικάλων και στη συνέχεια στο νοσοκομείο της Λάρισας, και όπως αναφέρει η οικογένειά του, παραμένει σοκαρισμένος από όσα έχουν γίνει. Στην αρχή το παιδί δεν τα θυμόταν όλα, λέει η μητέρα του. Έχει διάσηση και κράνιο εγκεφαλικές κακώσεις και προσπαθεί όσο μπορεί να συνέρθει από το σοκ. Προχώρησε η οικογένεια σε μήνυση στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Σύμφωνα με πληροφορίες, η μήνυση περιλαμβάνει καταγγελίες για αδικήματα που σχετίζονται με bullying, ρατσιστική συμπεριφορά, ενώ οι αρχές έχουν διατάξει τη διενέργεια ιατροδικαστικής εξέτασης για την επίσημη καταγραφή των τραυμάτων του ανηλίκου. Και η υπόθεση βρίσκεται υπό διερεύνηση, με τις αρχές εξετάζουν τα στοιχεία και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η επίθεση. Δηλαδή, για να το καταλάβω τώρα, τι ήθελε να παραστήσει ο άλλος? Δεν μ' αρέσουν τα ρούχα που φοράς. Και έχουμε δει ακόμη και μαχαιρώματα με αυτό το σκεπτικό. Στο μεταξύ, άλλες κατηνιές εδώ στο Αγρίνιο. Το Σάββατο ήταν, πότε ήταν? Κάποιοι θερμοκέφαλοι, και δεν μπορώ να καταλάβω με ποιο σκεπτικό, σήκωσαν πανό που καθυβρίζουν τον δήμαρχο Αγρινίου, γιατί θέλει, λέει, να έρθει εδώ το κύπελο της ΑΕΚ. Καλά, λέω, Γιώργο, που κάνει περιοδεία. Με ποιο σκεπτικό μπαίνουν στη διαδικασία και σηκώνουν και πανό να βρίσουν έναν άνθρωπο? Δηλαδή, κατά τη γνώμη τους, με το δικό τους το κεφάλι, με το δικό τους το σκεπτικό, ο Δήμος Αγρινίου και ειδικά ο Δήμαρχος δεν έκανε τίποτα για τον Πανετολικό. Έτσι, ό,τι κάνουν, τα κάνουν οι ίδιοι. Τίποτε δεν έκανε. Δηλαδή, για να καταλάβω, όλα αυτά που έγιναν για τον Πανετολικό και με τη συμμετοχή του Δήμου Αγρινίου, μέχρι και θεατρική παράσταση, μέχρι δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο, δεν τους ικανοποίησε, ας πούμε. Δηλαδή, δεν πάτε να σας δει κανένας ψυχίατρος, λέω εγώ. Δεν πάτε.
Πόσο άλλο πια πρέπει να αντέξουμε αυτή τη βλακεία και την ανοησία, για να μην πω τίποτε βαρύτερο. Δεν θέλουν ψυχίατρο κάποιοι άνθρωποι και δημιουργούν τεράστια θέματα από το πουθενά. Τι να πεις. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι η κατάσταση έχει ξεφύγει πια και σίγουρα πρέπει να πάρθουν μέτρα. Γιατί, για να επανέλθω και σε αυτό που σας έλεγα νωρίτερα, όσον αφορά όλες αυτές τις ομορφιές που γίνονται από τα παιδιά στο κέντρο της πόλης και όχι από τα παιδιά και από μεγάλους. Ξέρετε τι είναι να βλέπεις τον πατέρα με τα παιδιά να παίζει σκουός στην πλατεία ή να παίζει μπάλα. Του είπε κανένας ή τους είπε κανένας ότι η πλατεία Δημοκρατίας και οι γύρω πεζόδρομοι που υπάρχουν τόσα καταστήματα και τόσους κόσμους, λοιπόν, είναι για να παίζουν αυτή μπάλα και να γυρίζει να σου έρχεται την μπάλα στο σταυρό ή να σε βρίζει και ίδιος ο πατέρας ή όπως την άλλη φορά που σκάσε στο τραπέζι μου, ήμουν στο συντριβάνι εγώ. Λοιπόν, η μπάλα στο τραπέζι και δεν έμεινε κολυμπηθρόξυλο όρθιο, γύρισε η μαμά να μου πει παιδάκια είναι παίζουν. Δηλαδή, άμα την έπαιρνε την μπάλα εκείνη την ώρα και της την κοπάναγα στο δικό της το τραπέζι και της ερχόταν στο σταυρό, ή έπαιρνε κάποιος την αστυνομία ή ακόμα εγώ και της έκανα μια μήνυση και πήγαινε αυτόφορο, θα ήταν ωραία. Εκεί πρέπει να φτάσουμε δηλαδή. Νομίζω ότι πρέπει να συμμαζευτούμε όλοι σαν κοινωνία. Αλλά δεν το βλέπω. Και μετά λέμε γιατί τα παιδιά γίνονται έτσι. Πώς να μην γίνουν τα παιδιά έτσι όταν βλέπουν τέτοιες συμπεριφορές στα σπίτια τους. Γιατί όλα ξεκινάνε από την οικογένεια. Πάμε παρακάτω.

0: Συνεχίζοντας, αλλάζουμε σελίδα και θέμα και πάμε να καλημερίσουμε τώρα τον πρόεδρο του ΙΝΚΑ, του Ινστιτούτου Καταναλωτών, Γιώργο Λεχουρίτη, που θέλουμε για μια ακόμη φορά να συζητήσουμε μαζί του, γιατί έχει πάρει έκταση και σχολιάζεται ποικιλοτρόπως και μέσα από τα social και γενικότερα στα ρεπορτάζ αυτή η νέα πλατφόρμα, ας πούμε, το πόσο κάνει και πόσο κέρδος μπορεί να έχει αλήθεια ο καταναλωτής από αυτή την έρευνα, τέλος πάντων, και τις τιμές που ανεβαίνουν. Και μετά γίνεται σωστή δουλειά με αυτόν τον τρόπο, γιατί και ο Πρωθυπουργός το πήρε πάνω του και βγήκε να μας πει, ας πούμε, στο μήνυμά του ότι έχουμε και το πόσο κάνει και θα ξέρετε τι σας γίνεται εκεί που θα πάτε να ψωνίσετε. Την βενζίνη, ποιος θα μας την πληρώσει ή το πετρέλαιο, ας πούμε, για να κινηθούμε στην Αθήνα, αναρωτιούνται κάποιοι. Και από εκεί και πέρα δεν μιλάμε τώρα για την επαρχία. Δεν μιλάμε για την επαρχία. Μιλάμε μόνο για τις μεγάλες πόλεις. Γιατί στην επαρχία, άιντε και πας με τα πόδια. Μία ή άλλη έρχεται παρόλα αυτά. Καλημέρα, κυρία Λεχουρίτη μου. Τι κάνετε?
1: Καλημέρα, κυρία Λαοπόδη. Καλή εβδομάδα να έχουμε.
0: Επίσης.
1: Το ζητούμενο είναι, κυρία Λαοπόδη, όχι η πλατφόρμα πόσο κάνει. Το έχω πει κατ' επανάληψη, ναι, και θα το λέω συνέχεια. Είναι γιατί κάνει τόσο. Όλοι ξέρουμε πόσο κάνει ένα προϊόν. Εκείνο που δεν ξέρουμε είναι γιατί κάνει τόσο το προϊόν. Γιατί δηλαδή κάποιες πολυεθνικές εταιρείες με τριγωνικές συναλλαγές ανεβάζουν τη τιμή του προϊόντος 2 και 3 φορές επάνω από ό,τι είναι στη χώρα τους. Δεύτερον, γιατί ένα προϊόν από το χωράφι 10 λεπτά καρπούζι ξεκινάει από τον παραγωγό και καταλήγει στο καταναλωτή στα 90, 1, 10. Εντάξει, μπορεί να έπεσε τώρα η τιμή, αλλά θα πέσει και η τιμή στο χωράφι. Και από εκεί και πέρα, η νέα πλατφόρμα το πόσο κάνει, το έχω πει κατ' επανάληψη και ήταν δημοσιευμένο από την εφημερίδα Τα Νέα τον Μάιο του 2026 Μαΐου, κάπου εκεί τέλος πάντων, που έλεγε ότι η νέα πλατφόρμα του Υπουργείου Ανάπτυξης το πόσο κάνει θα κοστίσει στον Έλληνα φορολογούμενο 4.612.800 ευρώ. Δεν είναι δική μου δηλαδή, όταν λέω δική μου, του ΙΝΚΑ, της Γενικής Ομοσπονδίας Καταναλωτών, να δώσει η άποψη αυτή. Είναι δημοσιευμένα στοιχεία. Είναι δηλαδή και από έγγραφο του Υπουργείου που λέει ότι το σύνολο αυτής της νέας πλατφόρμας, γιατί δεν είναι μόνο η πλατφόρμα, είναι προθετικές ενέργειες, είναι άλλα στοιχεία, τέλος πάντων, συνολικά θα κοστίσει 4.612.800 ευρώ, όταν η αντίστοιχη πλατφόρμα, αν θυμάστε και θυμάστε πολύ καλά, που έγινε το 2020, το e-καταναλωτής κόστισε περίπου τα ίδια χρήματα, κάπου 4 εκατομμύρια αν θυμάμαι καλά,
0: χειρότερα,
1: και 8 εκατομμύρια η διαφήμιση μέχρι πέρσι. Τι άλλαξε? Τι συμπληρωματικό επιπλέον στοιχείο δίνει το πόσο κάνει? Άντε λοιπόν, κυρία Λαοπόδη, εσείς ξέρετε από... ή από διαδίκτυο, ξέρετε.
0: Όσο ξέρω,
1: λέω. Κάποιοι άνθρωποι ξέρουν. Αλλά υπάρχουν και κάποιοι άλλοι άνθρωποι οι οποίοι δεν γνωρίζουν τίποτα από το διαδίκτυο. Τι θα κάνουν αυτοί οι άνθρωποι? Πώς θα ενημερωθούν για το πόσο κάνει? Και σας λέω και το άλλο παράδειγμα. Είμαστε δύο ταχυτήτων πολίτες. Αυτοί που θα έχουν αυτή τη δυνατότητα να κάνουν συγκρίσεις μέσα στην πλατφόρμα πόσο κάνει, και οι άλλοι οι οποίοι μένουν σε περιοχές όπως είναι στις φυτείες, όπως είναι στο φέρμα.
0: Ναι, απομακρυσμένες περιοχές τώρα, μην το συζητάμε.
1: Που δεν έχουν μεγάλες, ακόμα και ο Αστακός, που δεν έχουν μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Και έχουν 2-3 μίνι μάρκετ, άντε, τοπικές αλυσίδες σούπερ μάρκετ.
0: Ναι, ό,τι μπορεί ο καθένας.
1: Αυτοί οι άνθρωποι πώς θα ευεργετηθούν αν μιλάμε? Και βεβαίως από την άλλη πλευρά, να μην ξεχνάνε ότι ο Πρωθυπουργός είπε πως αυτή δεν θα λύσει το πρόβλημα της ακρίβειας. Θα είναι ένα όπλο, λέει, κατά της ακρίβειας. Ναι. Και πως θα το εκμεταλλευτεί ο καταναλωτής? Κάθε μέρα θα μπαίνει. Να μιλήσουμε για τα Αγρίνη, για τη δική μας περιοχή, που τα σούπερ μάρκετ είναι αρκετά και είναι κοντινές οι αποστάσεις. Άντε και με τα πόδια να πεις ότι να τα γυρίσεις, δεν τα γυρίζεις. Να πάρεις το αυτοκίνητο, να πας το ένα, να πας το άλλο, να πάρεις 5, 2, 3 προϊόντα από το καθένα για να βγάλεις συμπέρασμα στο τέλος.
0: Τι να του κάνεις το συμπέρασμα όταν έχεις ήδη ξοδέψει ίσως και περισσότερο με αυτό το σκεπτικό. Το θέμα είναι γιατί δεν πέφτουν οι τιμές στα προϊόντα.
1: Γιατί δεν θέλει.
0: Τι είναι αυτό το πράγμα.
1: Δεν θέλει η κυβέρνηση, κυρία Λαοπόδη, να ρίξουν, να πέσουν οι τιμές.
0: Καταρχάς αυτοί βγαίνουν και λένε ότι εμείς κάνουμε το ένα ή κάνουμε τα άλλο. Όποια κυβέρνηση. Μισό λεπτό, γιατί αυτά τα λέμε χρόνια μαζί, έτσι. Κάθε φορά με όποια κυβέρνηση. Για μην λένε κάποιοι ότι μιλάμε συγκεκριμένα. Έτσι.
1: Όχι, βέβαια. Μα πάντα φωνάζουμε για όλες τις κυβερνήσεις. Δεν είναι για τη σημερινή κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ή τις ευτές του ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ και πάει λέγοντας. Mm. Όχι, εμείς διαχρονικά φωνάζουμε για όλες τις κυβερνήσεις πως δεν παίρνουν μέτρα να εξωστρακίσουν το μεσάζοντα. Πόσα χρόνια ακούμε και βαρεθήκαμε έξω οι μεσάζοντες από την αγορά. Πόσα χρόνια ακούμε για τους χοντρέμπορους. Κυρία Λαοπόδη, είναι θεμητό το κέρδος. Κανένας δεν λέει
0: αντίθετο. Βέβαια, εννοείται.
1: Κάνεις μία δουλειά, πρέπει να πληρωθείς. Αλλά με 1500% κερδοφορία αυτό λέγεται καθαρό εμπόριο. Mm. Και ότι μπορεί έτσι να επιβιώσει ο μισθωτός, ο συνταξιούχος, άντε και ο επιχειρηματίας, ο εστιατόρας, η καφετέρια, αυξήθηκε ο καφές, θα αυξήσει και αυτός τον καφέ. Άντε το εστιατόριο, αυξήθηκε το κρέας, θα αυξήσει τη μερίδα. Άντε και ο χασάπης το ίδιο και ο ψαράς το ίδιο και πάει λέγοντας. Αυτοί οι συνταξιούχοι που περιμένουν μία φορά το χρόνο το 2,4%, που ο πληθωρισμός αυτή τη δεδομένη στιγμή τρέχει, εγώ σας λέω, με μέσον όρο 5%. Πώς θα καλυφθεί. Και άρα χάσαμε και από το εισόδημα που πήραμε, υποτίθεται αύξηση, χάσαμε και 2,5%.
0: Ναι.
1: Που είναι πολύ
0: εδώ
1: περισσότερο.
0: Εδώ όμως, μισό λεπτό. Εδώ όμως εμείς συζητάμε τώρα για αυτό που λέμε πόσο κάνει. Το θέμα δεν είναι μόνο αυτά που λέτε εσείς, αλλά ρωτάει πάρα πολλοί κόσμος. Τι όφελος έχω εγώ στο πόσο κάνει όταν η απόσταση που με χωρίζει από τον παραγωγό μέχρι το σούπερ μάρκετ, για παράδειγμα, είναι τεράστια. Εκεί εστιάζει ο κόσμος.
1: Ίδιο.
0: Αυτό ακριβώς.
1: Ναι. Το ίδιο λένε όλοι οι παραγωγοί. Ακόμα και οι παραγωγοί της περιοχής μας που παράγουν πορτοκάλια, που παράγουν λεμόνια, που παράγουν φρούτα ή οτιδήποτε. Σου λέει, ρε παιδιά, εγώ πουλάω το προϊόν φτηνά στον έμπορα και το βλέπω το λεμόνι να έχει 2 ευρώ και 2,5 ευρώ. Ή το πορτοκάλι το πουλάω 30 λεπτά και το βλέπω να το αγοράζετε εσείς 1,20 και πάει λέγοντας. Αυτή η διαφορά τιμών κάποτε πρέπει να εκλείψει. Και γιατί θα μπορούσε κάλλιστα η κυβέρνηση να πει, ελάτε εδώ παιδιά, okay, κερδίσατε τι κερδίσατε, κάνατε τι κάνατε, αλλά από εδώ και πέρα ένα προϊόν που ξεκινάει από το χωράφι, συγκεκριμένες κατηγορίες, δεν είναι όλοι που θα ήταν, παραδείγματος χάρη, φρούτα, λαχανικά, δεν μπορείς να πουλήσεις όταν αγοράζεις 50 λεπτά πάνω από 300% συνολικά.
0: Μισό λεπτάκι να ρωτήσω τώρα κάτι εδώ. Εδώ υπάρχει ένα παράδοξο. Από τα 2 ευρώ λέει πάει στα 4 ευρώ το ίδιο προϊόν, σύμφωνα με στοιχεία της πλατφόρμας και διάφορα ρεπορτάζ που έχουν γίνει, και βρισκόμαστε σαν καταναλωτές αντιμέτωποι με αυτό που λέμε ακραίες προκλήσεις. Και κάποιοι μιλούν ήδη και για καρτέλ. Δηλαδή τώρα έχουμε ανακαλύψει την πυρίτιδα. Με αυτό με την πλατφόρμα αυτή, την προηγούμενη πλατφόρμα δεν την είχαν ανακαλύψει.
1: Έλαντε, δεν ξέραμε τι γίνεται. Καταρχάς, ξέρετε πολύ καλά και το έχουμε πει κατ' επανάληψη, το βρεφικό γάλα στη Σουηδία κοστίζει 13 ευρώ τα 800 γραμμάρια, όπως είναι και στην Ελλάδα. Ακριβώς το ίδιο βρεφικό γάλα. Στην Ελλάδα έχει 24 ευρώ. Αν θυμάστε, πριν 2 χρόνια ή 3, η Επιτροπή Ανταγωνισμού ανέδειξε το ζήτημα και το έφερε στην επιφάνεια και μειώθηκαν, υποτίθεται, οι τιμές στο γάλα κατά 20%.
0: Ναι.
1: Και τι έγινε.
0: Όπως επίσης θέλω λίγο να μου πείτε, όσον αφορά τώρα αυτά που ακούγονται για καρτέλ, για τόνα, για τ' άλλο, δηλαδή κάπου εδώ πολύ καλή και αυτή η πλατφόρμα και οποιοδήποτε το θέμα είναι καλό, αλλά πόσο αγγίζει τον κόσμο, ρε παιδί μου, αυτό. Δηλαδή τι λέει ο κόσμος αυτή την ώρα, τι εικόνα
1: κυρία
0: έχετε
1: Λαοπόδη,
0: εσείς.
1: Θα σας πω, δεν χρειάζεται καμία πλατφόρμα. Εκείνο που χρειάζεται είναι έρευνα αγοράς. Βεβαίως ο καταναλωτής, όταν κάνει έρευνα αγοράς, θα πετύχει μπορεί και 80% διαφορά τιμής από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ. Αλλά θα πρέπει να ξέρουμε, κάθε φορά τα σούπερ μάρκετ κάνουν διάφορες προσφορές.
0: Ναι.
1: Και προωθούν τα προϊόντα τους. Και γι' αυτό βλέπουμε 15 μέρες το ένα σούπερ μάρκετ να έχει κάποια προϊόντα φθηνές τιμές και τις άλλες 15 ή τις άλλες 10 να τις έχει κάποιο άλλο σούπερ μάρκετ. Αυτό το κάναμε και πριν. Το ζητούμενο είναι εμένα πώς θα με παρακινήσει το πόσο κάνει η νέα πλατφόρμα για να μου κεντρήσει το ενδιαφέρον να μπω μέσα και να πω άντε ρε παιδιά πάμε να δούμε. Το γιαουρτάκι το έχει το σούπερ μάρκετ της Λαοπόδη αυτή την τιμή. Πάμε και αγοράζουμε γιαούρτι για να φτιάξουμε τζατζίκι εννοώ.
0: Ναι.
1: Στο άλλο σούπερ μάρκετ του Λεχουρίτη έχει το αγγουράκι φτηνό. Πάμε στο άλλο σούπερ μάρκετ.
0: Καλά εντάξει δεν μπορεί ο καθένας να τρέχει από εδώ και από εκεί.
1: Λοιπόν,
0: έλα τώρα.
1: Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Η κυβέρνηση ας καθίσει σοβαρά να σκεφτεί πώς μπορεί να χτυπήσει την ακρίβεια.
0: Ναι.
1: Άλλωστε το έχω ξαναπεί και να το λέω συνέχεια. Όταν ρωτήθηκε ο κύριος Κωστής Χατζηδάκης για το θέμα γιατί δεν πέφτει ο ΦΠΑ, να γιατί θα μπορούσε να πέσουν οι τιμές σε κάποια προϊόντα, συγκεκριμένα προϊόντα ρε παιδί μου, να βάλουν στόχο και να πούνε σε αυτά τα 30 προϊόντα θα ρίξουμε το ΦΠΑ να δούμε ενδεικτικά που πηγαίνει. Και είπε ότι μέσα από την ακρίβεια το κράτος εισπράττει περισσότερα χρήματα, άρα κερδίζει και πληρώνει υποχρεώσεις που έχει.
0: Ναι.
1: Παράλληλα να πούμε γιατί δεν μειώνεται ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στα καύσιμα. Γιατί έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας να λέμε ότι οι τιμές όταν ανεβαίνει το μπρεντ την επόμενη στιγμή ανεβαίνουν και οι τιμές στην αυγεία και όταν κατεβαίνει δεν πέφτουν.
0: Μάλιστα.
1: Οι τιμές.
0: Γεγονός είναι, γεγονός είναι πάντως ότι σαν πλατφόρμα κάτι πάει να προσφέρει για να μην το ισοπεδώνουμε, αλλά όταν είναι να κάψεις περισσότερη βενζίνη και πετρέλαιο ιδιαιτέρως στις μεγάλες πόλεις που τα σούπερ μάρκετ δεν είναι δίπλα σου, έτσι.
1: Το μόνο θετικό, το μόνο θετικό σε αυτή την πλατφόρμα για να λέμε και τα θετικά να μην είμαστε αρνητές των πάντων είναι η σύγκριση τιμών των ίδιων προϊόντων με άλλες ευρωπαϊκές χώρες.
0: Ναι.
1: Θα μου πείτε τι όφελος θα έχει αυτό. Πρώτον, είναι ένα εργαλείο των ελεκτικών μηχανισμών για να δούνε πόσες είναι οι διαφορές τιμών από προϊόν σε προϊόν και από χώρα σε χώρα. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερο, να μπορεί να το τσεκάρει ο έξυπνος καταναλωτής, αυτός που έχει τη δυνατότητα να κάνει τον έλεγχο και την έρευνα και να μποϊκοτάρει από μόνος του ένα προϊόν απορρυπαντικό, μαλακτικό ή οτιδήποτε που το βλέπει στη Γερμανία. Τα 8 ευρώ και στην Ελλάδα τα πρέπει.
0: Να πούμε όμως εδώ ότι υπάρχει και μία διαφορά. Στη Γερμανία, για παράδειγμα, σας λέω εγώ, μιας και αναφερθήκαμε σε αυτή στη χώρα, ότι είναι πολλά τα εκατομμύρια ανθρώπων που ζουν εκεί, που σημαίνει ότι μπορεί να έχει ακόμα μεγαλύτερη κατανάλωση ένα προϊόν και δεν ξέρω πόσο ρόλο μπορεί να παίζει όλο αυτό σε μια πιο χαμηλή τιμή. Γιατί λένε και αυτό κάποιοι.
1: Ναι,
0: ισχυρίζονται
1: αλλά,
0: και αυτό.
1: Δεν μπορεί το ίδιο προϊόν να πωλείται στη Γερμανία 8 ευρώ και στην Ελλάδα να πωλείται 18.
0: Μάλιστα.
1: 10 ευρώ διαφορά τιμή.
0: Δεν ήθελα να το σχολιάσουμε αυτό, γι' αυτό σας το
1: λέω. Λοιπόν, αυτή η διαφορά τιμή σημαίνει τριγωνική συναλλαγή. Σημαίνει ότι το εισοδήματα του Γερμανού είναι πολλαπλάσια από ό,τι είναι του Έλληνα. Βάλτε ποιος είναι ο κατώτατος μισθός στη Γερμανία και πόσο στην Ελλάδα. Και συγκρίνεται και κάνετε αναγωγή να δείτε πόσο ακριβότερο είναι αυτό το προϊόν. Αν βάλουμε μέσα και το μισθό στην Ελλάδα από τη Γερμανία.
0: Σωστά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Την καλημέρα μας.
1: Καλημέρα.
2: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα

0: πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα cool combos από την Κάντια. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια τέκνο τζελ και το προστατευτικό φρίζ για άνετο ύπνο ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Βρες το cool combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
3: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
4: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
3: Έχουν βάλει και καύσιμα.
4: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
5: Με Lidl Plus φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα Eco συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάνανε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα Eco αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει.
6: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
7: Πώς κοιμήθηκες χθες?
8: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
7: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
6: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
7: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
6: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε. Το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com 2641-051-544 6944-545-743. Έπιπλα Δρύβας, τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
9: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια. Και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ. T-shirt από 7 ευρώ. Και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούν και άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.

Μόλις λίγα λεπτά και μετά από τις 10, 4 λεπτά και μετά από τις 10, εδώ είστε συντονισμένοι δυτικά FM 92,8 του Day News, τα νέα της ημέρας. Και καλημερίζουμε από το Αγρίνιο το DAM, το κατάστημα με τα γυναικεία εσόρουχα, λέω ρούχα. Ήθελα και εσόρουχα εγώ τώρα. Τώρα εσείς εκεί στο DAM δεν θα πρέπει να βάλετε και εσόρουχα. Λοιπόν, γυναικεία ρούχα, αξεσουάρ, τσάντες, ό,τι χρειάζεστε, είναι η μόδα που εκφράζει εμάς τις γυναίκες και είναι ένας χώρος που είναι γεμάτος στυλ και επιλογές. Και επειδή στο DAM θα βρείτε μοναδικές προτάσεις σε γυναικεία ρούχα με μοντέρνα αξεσουάρ, εντυπωσιακές τσάντες για όποια περίσταση θέλετε εσείς, είναι γιώτα στα οίκου 6. Γιατί το στυλ, όπως λέω εγώ στον DAM, είναι προσωπική υπόθεση και είναι το Α και το Ω για να είστε κομψές, έτσι όμορφες, χαριτωμένες και χωρίς να φοράει τα ίδια η μία με την άλλη. Πολύ σημαντικό για εμάς τις γυναίκες. Δέχτηκα ένα τηλεφώνημα λίγη ώρα πριν από ένα αγαπημένο μας φίλο ακροατή και μου είπε να σχολιάσω, μου επισήμανε ο άνθρωπος και έχει τα δίκια του, σε μια από τις επιχειρήσεις, τέλος πάντων, πολύ ωραίες επιχειρήσεις εδώ στο Αγρίνιο, υπάρχει λέει και ένα συντριβάνι στο χώρο, όπου μήπως αναρωτήθηκε ο άνθρωπος θα έπρεπε να έχει ίσως και κάγκελα γύρω γύρω, γιατί στο χώρο που βρέθηκε ο ίδιος είδε πολλά μικρά παιδιά και μάλιστα αργά τη νύχτα να γυρίζουν γύρω γύρω από το συντριβάνι και φοβήθηκε μην τυχόν υπάρχει κανένα ατύχημα, γιατί τόσο έχουμε δει, λέει ο άνθρωπος, και με το δίκιο του. Τώρα αυτό έχει να κάνει με την επιχείρηση, φαντάζομαι, έτσι, και από εκεί και πέρα έχει να κάνει και με τους γονιούς, για να ξέρουμε τι λέμε, γιατί όταν σε ένα χώρο που υπάρχει ένα συντριβάνι, σας λέω, και που έχουν επιλέξει άνθρωποι, καλός, κακός, αυτό είναι δικό τους θέμα, να μην έχουν κάγκελα γύρω-γύρω. Το θέλουν έτσι, μπορούν να το έχουν έτσι, ας το έχουν έτσι. Οι γονείς από την άλλη μεριά, που είναι σε αυτό το χώρο ή είναι σε διπλανό χώρο, πώς είναι δυνατόν να αφήνουν μικρά παιδιά μόνα τους να φέρνουν γύρω-γύρω από το συντριβάνι? Να μην ρωτήσουν και να είναι και μετά τα ξημερώματα, ας πούμε. Είναι και αυτό σημαντικό να το βάλουμε στο τραπέζι. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, πάμε παρακάτω. Πάμε, γιατί έχουμε να πούμε και να σχολιάσουμε ούκο λίγα πράγματα σήμερα. Πάμε μέχρι τον Αστακό, πάμε να δούμε τι γίνεται εκεί στο Πλατιγιάλι. Φαίνεται ότι σε ένα κρίσιμο παράγοντα που σίγουρα θα ξεπεράσει το στενό πλαίσιο της ίδιας της εξόρυξης, εξελίσσεται η επιλογή της λιμενικής βάσης για τις γεωτρήσεις υδρογων ανθράκων, να το πω σωστά, στο Ιόνιο, με τρεις λιμένες της Δυτικής Ελλάδας, στην Πάτρα, την Ιγουμενίτσα και τον Αστακό, να είναι στο επίκεντρο της διεκδίκησης. Πέρα λοιπόν από την ενεργειακή διάσταση του έργου, η πραγματική οικονομική βαρύτητα, να ξέρετε, εντοπίζεται στο σύνολο των δραστηριοτήτων που αναπτύσσονται γύρω από τη γεώτρηση και πρόκειται για ένα σύνθετο πλέγμα υπηρεσιών, το οποίο περιλαμβάνει εφοδιαστική υποστήριξη, τεχνικές εργασίες, συντήρηση εξοπλισμού και βέβαια μεταφορά προσωπικού, συνθέτοντας ένα δυναμικό κύκλο εργασιών με ισχυρό αποτύπωμα στην τοπική και την εθνική οικονομία. Σημαντικό όλο αυτό, γιατί η λειτουργία μιας υπεράκτιας εγκατάστασης απαιτεί διαρκή υποστήριξη από εξειδικευμένες υπηρεσίες, όπως ρημουλκήσεις, αντιρρυπαντικές δράσεις, ασφάλεια, αποθήκευση υλικών, καθώς και υποδομές σύντησης και φιλοξενίας προσωπικού. Και το σύνολο αυτών των λειτουργιών μετατρέπει τον επιλεγμένο λιμένα σε βασικό επιχειρησιακό κέντρο με χαρακτηριστικά σίγουρα ενεργειακού κόμβου. Μιλάμε τώρα για παράγοντες της αγοράς που επισημαίνουν ότι σε επενδύσεις γεωτρήσεων που προσεγγίζουν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ, σε ένα σημαντικό τμήμα που μπορεί να φτάσει και μέχρι τα 400 εκατομμύρια ευρώ, κατευθύνεται σε δραστηριότητες που σχετίζονται με τη λιμενική υποστήριξη και τις συνοδευτικές υπηρεσίες. Και τι μπορεί να σημαίνει αυτό? Ότι ένα πολύ μεγάλο μέρος της συνολικής αξίας δεν περιορίζεται στο υπέδαφος, αλλά διαχέεται στην εφοδιαστική και βιομηχανική αλυσίδα που ξεκινά από το λιμάνι. Κάτω από αυτό το πρίσμα, η επιλογή της βάσης δεν αποτελεί απλά μια τεχνική απόφαση, αλλά στρατηγική επιλογή με ευρύτερες οικονομικές και αναπτυξιακές προεκτάσεις για την περιοχή που θα φιλοξενήσει το έργο. Και μια και αναφέρθηκα τώρα στο Πλατιγιάλι, να μην σας δώσω λεπτομέρειες, στοιχεία είναι κουραστικό, μακάρι να το δούμε να γίνεται αυτό, γιατί μεταξύ των λιμένων που εξετάζονται για την υποστήριξη των υπεράκτων ενεργειακών δραστηριοτήτων στο Ιόνιο περιλαμβάνεται και ο Αστακός με το Πλατιγιάλι, που αυτή την ώρα αναφαίνεται ως μια επιλογή με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά για την ανάπτυξη σχετικών υποδομών. Και εγώ να σταθώ σε όλα αυτά και μακάρι να το δούμε. Μπορεί να μας πει όμως κάποιος τι πρόκειται να γίνει και με το δρόμο Πλατιγιάλι Αγρίνιο και μετά Καρπενήσι Λαμία? Μπορεί κάποιος να μας το πει όλο αυτό? Είναι πάρα πολύ σημαντικό και αυτό, για αυτό που θέλουν να κάνουν εκεί.

ευθύνουν και παίρνουν, κυρίες και κύριοι, απάτες, ιδιαιτερώς σε ηλικιωμένους ανθρώπους, όμως αυτή τη φορά δεν τους έκατσε και συνελήφθησαν στην Εθνική Οδό Καλυβίων Δοκιμίων, εκεί στο δρόμο αυτό, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγρινίου και της ομάδας Δίας του Τμήματος Άμεσης Δράσης Αγρινίου. Τις προηγούμενες μέρες, δύο ημεδαπεί άνδρες, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα και εγκληματική οργάνωση, συμμορία και διάπραξη απατών. Και πιο συγκεκριμένα, τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης και άγνωστοι συνεργοί τους διέπραξαν τρεις απάτες ή δύο απόπειρες από τις 18 Ιουνίου μέχρι τις 19, μέσα 24 ώρες, ας πούμε, κατά τις οποίες αφαίρεσαν κοσμήματα συνολικής αξίας 15.000 ευρώ. Να πούμε πιο συγκεκριμένα, λίγες μέρες πριν, ένας άγνωστος δράστης τηλεφώνησε σε ηλικιωμένο σε περιοχή εδώ του Αγρινίου, προσποιήθηκε πως ήταν ο λογιστής του, με το πρόσχημα ότι υφίσταται πρόστιμο στην εφορία σε βάρος του ηλικιωμένου ύψους 3.800 ευρώ. Ζήτησε από τον ηλικιωμένο να συγκεντρώσει κοσμήματα που κατήχε και να πάει σε ιερό ναό όπου θα γινόταν η καταγραφή τους. Ο ηλικιωμένος σε πρώτη φάση πίστηκε από τα λεγόμενα του απατεώνα, πήγε στον ιερό ναό που τοποθέτησε σε ένα παγκάκι, ένα κουτί που περιείχε κοσμήματα αξίας 15.000 ευρώ, τα οποία οι δράστες αφαίρεσαν και τράπηκαν σε φυγή επιβαίνοντας αυτοκίνητο. Φαίνεται ότι ο ηλικιωμένος κατάλαβε τι γίνονταν και στο πλαίσιο συντονισμένων αναζητήσεων, αφού κατήγγελαν το περιστατικό, οι αστυνομικοί της ομάδας Δίας του Τμήματος Άμεσης

Με το πρόσχημα ότι υφίσταται πρόστιμο στην εφορία σε βάρος των θυμάτων, τους ζητούσαν κοσμήματα ή χρήματα τα οποία θα τοποθετούσαν σε σημείο που όριζαν οι δράστες έπειτα από συνεννόηση, ενώ οι δύο συλληφθέντες κατήχαν το ρόλο του εισπράκτορα. Τώρα να πούμε εδώ ότι οι συλληφθέντες πρόκειται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα πρωτοδικών ετωλού Ακαρνανίας, ενώ εννοείται ότι κατασχέθηκε το αυτοκίνητο μέσω τέλεσης των αξιόπινων πράξεων, και από τους αστυνομικούς της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Αγρινίου συνεχίζεται η έρευνα για την ταυτοποίηση των υπόλοιπων μελών και τη συμμετοχή τους σε άλλες παράνομες πράξεις. Και νομίζω στο παρελθόν και ο ένας ιερέας, αν δεν κάνω λάθος, στην Αγία Βαρβάρα ήταν, που, ή στην Αγία Τριάδα, δεν θυμάμαι να σας πω λεπτομέρειες τώρα, που την τελευταία στιγμή απότρεψε γυναίκα από το να δώσει τα κοσμήματα, το ίδιο και ειδοποίησε την αστυνομία, και το ίδιο έγινε και στον Άγιο Δημήτριο, όταν ο πάτερ Κωνσταντίνος και εκεί είδε μια ηλικιωμένη γυναίκα και της είπε: τι κάνεις εδώ τέτοια ώρα? Να, λέει, του λέει, μου είπαν να φέρω κοσμήματα, χρήματα, και ήταν μια νεαρή εκεί που είχε πάει να τα πάρει τα κοσμήματα για να τα δώσει, τι ήταν, τι χρήματα, τι ήταν, και τελικά ευτυχώς δεν έγινε. Ειδοποιήθηκε αστυνομία, συνελήφθη νεαρά. Θέλει, παιδιά, πάρα πολύ μεγάλη προσοχή, κυριολεκτικά πολύ μεγάλη προσοχή. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς οι ηλικιωμένοι άνθρωποι, ας πούμε, την πατάνε τόσο εύκολα. Δηλαδή, προσοχή, πάρα πολύ μεγάλη προσοχή.

δικαστούν να δούμε τι έγινε με εκείνο το έρμο, το σκυλάκι που πέρασε από πάνω του η οδηγός. Έχει ταυτοποιηθεί πια ο οδηγός που πάτησε και σκότωσε το αδέσποτο σκυλάκι στη Γαστούνη προχτές στις 18 του μήνα. Το αυτοκίνητό της ένα γκρι στο χρώμα καταγράφηκε από κάμερα, από βίντεο, σε βίντεο μάλλον από κάμερα ασφαλείας, να σταματά μπροστά από το σκύλο και λίγο πιο μετά να περνάει από πάνω του σκοτώνοντάς τον. Μιλάμε τώρα για μια 60χρονη κάτοικο της περιοχής, η οποία εντοπίστηκε από τις αστυνομικές αρχές στο πλαίσιο της έρευνας που ξεκίνησε όταν το βίντεο ήρθε στο φως της δημοσιότητας και μάλιστα μέσα στο όχημα φαίνεται που βρισκόταν ένας ακόμα άντρας και ένα παιδί. Οι πληροφορίες λένε ότι η 60χρονη ισχυρίστηκε ότι όταν είδε το ζώο φρέναρε, ωστόσο θεώρησε ότι το ζώο είχε απομακρυνθεί, ενώ για το γιατί έφυγε από το σημείο όταν αντιλήφθηκε τι είχε συμβεί, είπε πως έφυγε γιατί φοβήθηκε. Φοβήθηκε τι? Αλήθεια αναρωτιέμαι. Εδώ να πούμε ότι σύμφωνα με τον νόμο, η θανάτωση ζώου συντροφιά συνιστά κακούργημα και επισύρει ιδιαίτερα αυστηρές ποινές. Το σκυλάκι που σκότωσε 60χρονη ήταν η Σύση, ηλικιωμένη σκυλίτσα που φρόντιζαν οι κάτοικοι της γειτονιάς εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και δηλαδή προς Θεού. Σταμάτησε, το είδε και μετά πέρασε από πάνω του. Μπράβο. Και σανότερα. Δηλαδή ντροπή.

Θα πάμε σε κάτι άλλο που με έναν τρόπο αφορά και τη δική μας την περιοχή, εδώ το Αγρίνιο. Πάμε στο Ζάπιο τώρα, γιατί ξυλώθηκε, λέει, το υπαίθριο αμφιθέατρο και τι πρόκειται να γίνει με τις παραστάσεις. Κεραυνός ενεθρία έπεσε, λέει, στο χώρο των διοργανωτών καλλιτεχνικών εκδηλώσεων πολύ αργά το βράδυ του Σαββάτου. Η είδηση ότι πρόκειται να ακυρωθεί στο σύνολό του το πρόγραμμα του νέου Φεστιβάλ Ολυμπίων, που επρόκειτο να διεξαχθεί από χτες μέχρι τις 25, από χτες λέω, Ιουνίου, ναι, καλά λέω, 21 Ιουνίου μέχρι 25 Ιουλίου, στον προαύλιο χώρο του Ζαπίου, και το άμεσο ξύλωμα του λιώμενου υπαίθριου αμφιθεάτρου που έκρυβε την πρόσωψη του εμβληματικού νεοκλασικού μεγάρου προκάλεσε έντονες αντιδράσεις. Τώρα, η παραγωγή των συνευλιών και των θεατρικών παραστάσεων που επρόκειται να πραγματοποιηθούν εκεί βρέθηκαν μπροστά σε μια πολύ μεγάλη και δυσάρεστη έκπληξη. Είναι στον αέρα πια, έχουν δύο επιλογές, είτε να βρουν άλλο χώρο να στεγάσουν τις εκδηλώσεις τους, πράγμα που είναι πολύ δύσκολο τη συγκεκριμένη περίοδο, είτε να ακυρώσουν χωρίς δική τους επαιτειότητα και να υποστούν το κόστος που αυτό συνεπάγεται. Ένας από αυτούς είναι και ο Τάκης Γιωργάς, που είχε κλείσει έναντι αμοιβή στο χώρο, όχι για μια

αλλά για τρεις διαφορετικές εκδηλώσεις, μεταξύ των οποίων και η πρεμιέρα της παράστασης Ρωμαίους και Ιουλιέτα του Μπόστ, σε σκηνοθεσία Χανιωτάκη, πρωταγωνιστή η Ρώμα Νέ, ο Άκης Ακελαρίου και ο Σπύρος Μπιμπίλας. Και ο ίδιος είπε ότι στο πρώτο θέμα ενημερώθηκα, λέει, ότι ενημερώθηκε μάλλον για την ακύρωση του φεστιβάλ το βράδυ του Σαββάτου, και ενώ είχαν ήδη προπολιθεί περισσότερα από 2.000 συνολικά εισιτήρια για τις τρεις παραγωγές που επρόκειται να παρουσιάσει στο Ζάπιο. Βέβαια, είναι πολλές οι εκδηλώσεις που έλαβαν, που είχαν κανονιστεί, και αναρωτιέται κανείς γιατί μπορεί να ξυλώθηκε το αμφιθέατρο. Το πρωί της Κυριακής χτες που έκανε το γύρο της Ελλάδος η είδηση του ξυλώματος του αμφιθεάτρου, το οποίο η Επιτροπή Ολυμπίων και Ζαπίου Κληροδοτήματος που διαχειρίζεται το χώρο υπό την εποπτεία του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, απέδωσε στην επίσημη ανακοίνωσή τους τεχνικούς λόγους, ότι οφείλεται σε αυτό, και ξεκίνησε ένα δημόσιο γαϊτανάκι, όπως καταλαβαίνετε, αποδόσεων ευθυνών. Υπόθηκαν. Το Δέλτα Σίγμα πάντως της Επιτροπής, πρόεδρος του οποίου είναι από το Φλεβάρι ο δικός μας ο σκηνοθέτης και καλλιτεχνικός διευθυντής εδώ του Διπεθέ Αγρινίου Λευτέρης Γιοβανίδης, πέρα από την επίσημη τυπική ανακοίνωση, τηρήσει ηχθείως. Δεν έχουμε πάρει επίσημες απαντήσεις γιατί δεν φρόντισαν να εξασφαλίσουν έγκαιρα τις απαραίτητες άδειες, και τι είναι αυτό που μεσολάβησε και αναγκάστηκε να ξυλώσουν άρον-άρον το αμφιθέατρο λίγες ώρες πριν τα επίσημα εγγένειά του. Εγώ, για να είμαι ειλικρινής, επικοινώνησα με τον κύριο Γιοβανίδη χτες, τουλάχιστον προσπάθησα να επικοινωνήσω, τον κάλεσα, δεν απάντησε σε κάποιο τηλέφωνο. Ας ελπίσουμε ότι κάποια στιγμή θα πάρουμε και επίσημες απαντήσεις, γιατί είναι πάρα πολύ σοβαρό θέμα όλο.

καλημερίσουμε και το όνειρο Στρώμ, ένα μεγάλο κατάστημα που είναι εξουσιοδοτημένο από το ελληνικό εργοστάσιο Orion Strom και βέβαια προσφέρει πολύ ποιοτικά προϊόντα ύπνου απευθείας από την παραγωγή και πάντα σε τιμές εργοστασίου. Μιλάμε για το όνειρο Στρώμ που θα βρείτε μια τεράστια γκάμα από στρώματα και είδη ύπνου, έτσι, θα καλύψουν σίγουρα κάθε σας ανάγκη, γιατί έχουν δώσει έμφαση στην άνεση, την εργονομία, την αντοχή στο χρόνο, αυτό αν και είναι σημαντικό. Ατομικά, ανατομικά, πολυατομικά, ανατομικά και ορθοπαιδικά στρώματα ελληνικής κατασκευής, σε τιμές εργοστασιακές, σε όλο το χρόνο, δώρα και προσφορές ανάλογα με τις δικές σας τις αγορές. Η φιλοσοφία του όνειρο Στρώμ, ξέρετε ποια είναι? Ποιοτικός ύπνος για όλους χωρίς υπερβολικό κόστος. Και βέβαια, Αγίου Χριστοφόρου 6 και Αλέξανδρου Υψηλάντη είναι το κατάστημα. www.oniropavlastrom ηλεκτρονική διεύθυνση 2641-025-002. Θα κλείσετε το ραντεβού σας με τον Γιάννη Σταυρόπουλο, που είναι και υπεύθυνος του καταστήματος και τον καλημερίζουμε, για να μπορέσετε και να σας εξηγήσει και να ενημερωθείτε και για να δοκιμάσετε τα προϊόντα.

Έλα να δούμε κανένα ευχάριστο τώρα, έτσι να το χαρούμε κι εμείς. Μια πολύ σπουδαία επιτυχία ακόμη προστίθεται στο ενεργητικό της γυμναστικής εταιρείας Αγρινίου, αφού το πανελλήνιο πρωτάθλημα στίβου K16 που πραγματοποιήθηκε στη Χαλκίδα μόλις την προηγούμενη εβδομάδα, οι αθλητές και αθλήτριες του συλλόγου πραγματοποίησαν εξαιρετικές εμφανίσεις, οδηγώντας τη ΓΕΑ στην 7η θέση του Νότιου Ομίλου, στους άνδρες ανάμεσα στα κορυφαία σωματεία της χώρας. Και παράλληλα, να πούμε ότι ο σύλλογος αναδείχθηκε πρώτη δύναμη μεταξύ των σωματείων της Δυτικής Ελλάδας στους άνδρες, επιβεβαιώνοντας τη διαρκή ανωδική του πορεία και την υψηλή ποιότητα της δουλειάς που πραγματοποιείται σε όλα τα επίπεδα. Η σημαντική τώρα αυτή διάκριση αποτελεί καρπό της συστηματικής προσπάθειας της αφοσίωσης και της σκληρής δουλειάς των αθλητών και των αθλητριών, των προπονητών τους, αλλά και της πολιτικής στήριξης των οικογένειών τους. Οι αμέτρητες ώρες προπόνησης, η πειθαρχία και αλλά και η επιμονή και η αγωνιστικότητα των παιδιών έχουν μητοσιωθεί, όπως καταλαβαίνετε, σε επιτυχίες που κατατάσσουν τη ΓΕΑ Αγρινίου, τη ΓΕΑ μας θα πω εγώ, ανάμεσα στις κορυφαίες δυνάμεις του ελληνικού αναπτυξιακού στίβου. Τι να πεις τώρα για τη ΓΕΑ, είμαστε περήφανοι, μπράβο στα παιδιά, συγχαρητήρια και να συνεχίσουν έτσι.

Εκεί που πάμε να πούμε κάτι ευχάριστο, δυστυχώς έρχεται η επικαιρότητα και μας γυρίζει πίσω. Οι αστυνομικοί πέρασαν χειροπέδες στη μητέρα του 7μηνου παιδιού Βρέφους, που μεταφέρθηκε στο Καραμανδάνιο με κάταγμα στο Μυρό. Όλα έγιναν αργά τη νύχτα χθες, όταν οι αστυνομικοί πήγαν στο Καραμανδάνιο, συνέλαβαν την νεαρή γυναίκα με την κατηγορία της έκθεσης ανηλίκου σε κίνδυνο. Στο ΤΕΜΠΑ 24 είχαμε διαβάσει ότι υπήρχε σοβαρή ανησυχία για τυχόν κακοποίηση του παιδιού, του μωρού. Αυτό τουλάχιστον έδειξε, προκάλεσε στο Καραμανδάνιο νοσοκομείο παιδών πατρών εισαγωγή 7μηνίτικου παιδιού, το οποίο εισήχθη το Σάββατο με κάταγμα μυρού και τραύματα στο κεφάλι. Το παιδί συνεχίζει να νοσηλεύεται. Η κατάστασή του παρακολουθείται στενά από ιατρικό προσωπικό. Αμέσως ενημερώθηκε η ασφάλεια, η οποία διερευνά το περιστατικό. Σύμφωνα με πληροφορίες, η μητέρα του Βρέφους είχε ισχυριστεί ότι έπεσε από την κούνια την ώρα που είχε πάει να ετοιμάσει γάλα για το άλλο της παιδί, και έχουν ξεκινήσει ήδη προβλεπόμενες ιατροδικαστικές διαδικασίες διερεύνησης, αλλά η μάνα έχει ήδη συλληφθεί.

0: Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό. Με ευθύνη και αξιοπιστία. Με συνεταιριστική λογική. Η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Έτωλο Ακαρνανία. Επενδύουμε στο μέλλον.
1: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
2: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102 7551. delta360.gr.
3: Φαντάσου αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατισερή τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
4: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
5: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
6: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
5: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
6: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
5: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
6: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
7: Η Χέλαστρον συμμετέχει στην Παγκόσμια Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας. Δεσμεύσου. Οδήγησε υπεύθυνα. Be safe together. Το νου σου στο δρόμο.
8: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της.
9: Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
10: Η Μερούλα.
9: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη Μερούλα όπως καταλαβαίνω τη Ζήμη, φίλε. Αλλά πού.
11: Μύρισε όλη η γειτονιά.
12: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η Ζήμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
13: Αρτοποιεί Αχρίβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
12: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
13: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
12: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
13: Αρτοποιεί Αγρίβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410-55992.
12: Αρτοποιεί Αγρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
14: Smart και αρμονία.
15: Αρμονία και smart.
14: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
15: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
14: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Υψηλάντη στο Αγρίνιο.
15: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2 502 και 6979-2362-40 στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα onyropavlastrom.gr και στο σταυρόπουλος pavladesign.gr. αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
10: Κάθε 3 δευτερόλεπτα κάποιος στον κόσμο χρειάζεται αίμα.
16: Αιμοδοτώ, γιατί σέβομαι τον εαυτό μου και αγαπώ τον συνάνθρωπό μου.
17: Η ζωή κάποιου κυλάει στο δικό σου αίμα.
18: Χρειαζόμαστε παίχτες από όλες τις ομάδες. Έλα κι εσύ, μπορείς.
19: Είναι στο αίμα σου να βοηθάς. Σώσε μια ζωή.
15: Μια φορά δεν είναι αρκετή. Γι' αυτό δίνουμε αίμα όσο πιο τακτικά μπορούμε. Το αίμα είναι ζωή. Και η αιμοδοσία η πιο καλή συνήθεια.

0: Συνεχίζοντας, 10 και 36 πρώτα λεπτά η ώρα, εδώ ζωντανά στο Δυτικά FM 92,8 του Day News, τα νέα της ημέρας. Καλέστε μας και όλα να μας πείτε μια καλημέρα. 2641-039-410-39-411. Και να καλημερίσουμε τώρα τον συνάδελφό μας και πολύ αγαπημένο μας φίλο, τον Νίκο Τογκανή, ο οποίος είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλή εβδομάδα, Νίκο. Καλημέρα.
1: Επίσης, καλημέρα.
0: Έχουμε να τα πούμε. Έχουμε να τα πούμε κάπως ο καιρό και καλά θα έκανες έτσι να ερχόσουν μια μέρα που πιούμε και το καφεδάκι μας εδώ ζωντανά. Θέλω λίγο, σε παρακαλώ, επειδή είδα να ανεβάζεις από το μαχητή ένα πολύ ωραίο σχόλιο όσον αφορά όλα αυτά που γίνονται στην πλατεία με τα παιδιά που παίζουν, γιατί δεν είναι μόνο μικρά παιδιά, που κάθε απόγευμα δεν μπορείς να περάσεις από πουθενά, γιατί έχει μετατραπεί σε παιδική χαρά. Και έρχομαι εγώ και αναρωτιέμαι, δεν υπάρχουν άλλοι χώροι για να πάνε τα παιδιά έτσι με την ησυχία τους και να παίξουν και να περάσουν καλά και να δημιουργήσουν και χιλιαδιό? Πρέπει να είναι στην πλατεία και στους γύρω πεζόδρομους και να μην μπορεί να περάσει κανένας και να έχουμε ατυχήματα κάθε λίγο και λιγάκι. Τι έγινε με αυτό το θέμα, έτσι, και το αναδεικνύεις και εσύ μια φορά ακόμη, γιατί το έχω πει και εγώ άπειρες φορές και δεν βγάζω άκρη. Γιατί?
1: Ναι. Πρώτα απ' όλα να ξεκαθαρίσουμε κάτι, Δήμητρα. Το δικαίωμα των παιδιών στο παιχνίδι, έτσι, είναι όχι απλώς σεβαστό, ναι, αλλά επενετό.
0: Τι
1: και το προχωράω. Δεν το συζητούμε αυτό καθόλου. Όμως το να αφήνουμε τα παιδιά μέσα στην πλατεία να παίζουν ανεξέλεκτα, να σπάνε ποτήρια από τις καφετέρειες και να ενοχλούν τους γύρω κατηματάρχες, οι οποίοι κάνουν τον αγώνα τους για να πληρώσουν το ενίκιο και να τα βγάλουν πέρα σε αυτές τις δύσκολες εποχές που περνάμε, νομίζω ότι σημαίνει μη πολιτισμός, μη δημοκρατία και αδιαφορία για τον συνάνθρωπο, για την κοινωνία μας. Απλώς να κάνω εγώ το κέφι μου, πιω τον καφέ μου και ας παίζουν τα παιδιά μου και ας χτυπάνε το κεφάλι των περαστικών.
0: Και ας πάνε τζαμαρίες και ας μπαίνουν έτσι μέσα σε καταστήματα και όταν πας να πεις μια κουβέντα σου επιτίθενται τα μικρά.
1: Έτσι,
0: και μάλιστα εγώ, επειδή το βίωσα η ίδια, γύρισε και μου είπε, καθόμουν στο συντριβάνι σε ένα από τα καφέ εκεί, έπαιζαν τα παιδάκια, τους λέω παιδιά αν μπορείτε λίγο πιο εκεί γιατί δεν θέλω να έρθει μπάλα εδώ σε εμάς. Κάποια στιγμή όπως έπαιξε ένα παιδάκι, κλώτησε πιο δυνατά την μπάλα, προσγειώθηκε πάνω στο τραπέζι, αντιλαμβάνεσαι τι ακολούθησε. Όταν λοιπόν πήρα την μπάλα και την κράταγα στα χέρια μου και ήρθε δειλά-δειλά το παιδάκι για να μου τη ζητήσει πίσω, η μητέρα του και οι υπόλοιπες κυρίες καθόταν σε διπλανό τραπέζι.
1: Ναι.
0: Συμπληροφορώ ότι γύρισαν και μου την είπαν κιόλας. Παιδάκι είναι, ναι, παίζει. Της λέω να σηκώσω τώρα το τηλέφωνο και πάρω την αστυνομία και σου κάνω μια μήνυση. Δεν θα παίζει το παιδάκι σου?
1: Ναι.
0: Και ήταν, ναι, δίπλα το παιδί της. Αυτό δεν είναι παραμέληση ενηλίκου?
1: Ακριβώς αυτό είναι. Έτσι,
0: και δεν μπορεί να φταίνε τα παιδιά σε όλα.
1: Όχι, βέβαια τα παιδιά δεν φταίνε. Δυστυχώς όμως το ποδόσφαιρο έχει περάσει και στους μεγάλους πια. Βλέπουμε μεγάλους ανθρώπους, αν είναι δυνατόν, να παίζουν μπάλα στην πλατεία.
0: Εδώ παίζουν σκουόσκαλε. Ποδόσφαιρο δεν θα παίξουν.
1: Έτσι. Υπάρχουν χώροι όπως είναι παιδικές χαρές, όπως είναι παιδότοποι, όπως είναι το στάδιο, όπως είναι το γήπεδο, όπως είναι το πάρκο, όπως είναι γειτονίες που θα μπορούσαν να παίξουν μπάλα. Όχι όμως στην πλατεία της πόλης. Έτσι. Είπανε, αυτό είναι κάτι το οποίο ξεπερνά τα όρια, διότι εκεί η πλατεία είναι για διαφορετική λειτουργία. Και θα έπρεπε να έχουν ενεργοποιηθεί όλες οι συναρμόδιες υπηρεσίες των αρχών της πόλης.
0: Ποιες είναι αυτές οι υπηρεσίες, δηλαδή, για να καταλάβω?
1: Και οι υπηρεσίες του Δήμου και η Δημοτική Αστυνομία, που θα έπρεπε να νουθετήσουν τα παιδάκια, να τους πούν, παιδιά μου, εδώ σας παρακαλώ μην παίζετε μπάλα, διότι δεν κάνει. Έτσι, με πάρα πολύ ωραίο, όμορφο τρόπο, με πατρικό και μητρικό τρόπο, να καταλάβουν και τα παιδιά ότι εδώ δεν παίζουν μπάλα. Αυτά γινόταν κάποτε προπολεμικά στα χωριά, Δήμητρα. Στα χωριά.
0: Ναι,
1: αλλά ορεινά χωριά.
0: Έτσι. Ναι, και καλά κάνουν τα παιδάκια και παίζανε. Το ζητούμενο είναι το εξής όμως. Θα πας να το πεις στο παιδί, το παιδί όμως δεν θα σου δώσει καμία σημασία. Όχι γιατί δεν θέλει να σου δώσει σημασία, γιατί έχει πάρει εντολή από το γονιό του. Ναι. Οπότε εδώ ποιος ευθύνεται? Αν δεν ευθύνονται οι γονείς, ποιος?
1: Προφανώς ευθύνονται οι γονείς. Προφανώς ευθύνονται οι γονείς, τα παιδιά δεν έχουν την κρίση που ζητάνε εμείς να έχουν. Ευθύνονται οι γονείς οι οποίοι αφήνουν τα παιδιά ελεύθερα να παίζουν μπάλα. Και μάλιστα με μπάλες οι οποίες είναι βαριές, χτυπάνε τζάμια.
0: Τα έχουν σπάσει.
1: Έχουμε μιλήσει με πάρα πολλούς επιχειρηματίες της πόλης. Είναι οι άνθρωποι αγανακτισμένοι. Κάτι πρέπει να γίνει λοιπόν. Κάτι πρέπει να γίνει και μάλιστα σύντομα. Αυτή η κατάσταση πραγματικά δεν μπορεί να συνεχιστεί.
0: Εδώ η ευθύνη των υπηρεσιών. Ποια είναι? Δεν θα έπρεπε να υπάρχει, ας πούμε, μια πινακίδα που να λέει, ρε παιδί μου, δεν μπορείτε να παίξετε εδώ?
1: Το λιγότερο. Το λιγότερο που θα έπρεπε να αρχίσουμε από εκεί, βεβαίως. Και θα έπρεπε να υπάρχει. Και βεβαίως θα έπρεπε να υπάρχει πληροφόρηση ότι η πλατεία είναι για άλλου είδους λειτουργία και όχι για ποδόσφαιρο. ποδόσφαιρο υπάρχουν πάρα πολλοί χώροι στην πόλη, αμέτρητοι χώροι, δόξα τω Θεώ, που μπορούν να πάνε να παίξουν τα παιδιά. Όμως βολεύει και τους γονείς, θα πιούν το καφέ τους, αντιφορώντας αν ενοχλούν όλο το υπόλοιπο κοινωνικό σύνολο.
0: Οι πληροφορίες οι δικές μου λένε ότι υπάρχουν καταστηματάρχες που έχουν κινηθεί νομικά.
1: Έχουν κινηθεί.
0: Αλήθεια.
1: Ναι, ναι. Έτσι είναι.
0: Με το δίκαιο τους στο κάτω-κάτω.
1: Βεβαίως, βεβαίως, διότι περιμένουν χρόνια να σταματήσει αυτή η παράδειγμα κατάσταση και όχι μόνο ότι σταματά, αλλά ενισχύει ακόμα περισσότερο.
0: Οπό. Πού θα βρεθούμε δηλαδή, αναρωτιέμαι, και από την άλλη μεριά έρχεσαι και αναρωτιέσαι επίσης. Οι αστυνομικές αρχές έχουν κάποιο ρόλο σε όλο αυτό, Νίκο Κανή, αν γνωρίζεις?
1: Νομίζω η δημοτική αστυνομία είναι...
0: Α, είναι μόνο η δημοτική αστυνομία.
1: Ναι, ναι, άπειρο του πεδίου της δημοτικής αστυνομίας νομίζω, αν δεν πέφτω έξω.
0: Καλή,
1: έτσι που θα πρέπει λογικά να νοθετήσουν τα παιδιά με πάρα πολύ όμορφο πατρικό τρόπο, το επαναλαμβάνω, με πάρα πολύ έτσι, ευγενικό και πολιτισμικό τρόπο να νοθετήσουν.
0: Δεν ακούνε τα παιδιά. Εγώ ξέρω πόσες φορές έχω μιλήσει με τα ίδια τα παιδιά. Ναι. Δεν ακούνε. Παίρνουν την μπάλα τους, πάνε πιο δίπλα, συνεχίζουν το ίδιο βιολί, γιατί κανένας από τους δικούς τους δεν σηκώνεται να τα μαζέψει τα παιδιά του, και όχι μόνο αυτό, συνεχίστε τους λένε. Και όταν πας να πεις κάτι στο γονιό, δέχεσαι τέτοια επίθεση, ιδιαιτέρως, πρόσεχε, από τις μανάδες.
1: Ναι.
0: Μου έχει κάνει τρομερή εντύπωση όλο αυτό.
1: Όπως το λες ακριβώς.
0: Δηλαδή είναι τόσο δύσκολο πια, αναρωτιέμαι, τόσο δύσκολο πια να μαζέψει ο άλλος το παιδί του? Και είναι και μεγάλα παιδιά. Εδώ σου λέω, έχω βίντεο με πατέρα να παίζει σκουός με τα παιδιά του στην πλατεία. Έλεος. Και η δημοτική αστυνομία πού είναι πια αυτό? Να μας απαντήσουν και αρμόδιοι πρέπει. Τέλος πάντων, να μην τα βάζουμε με τα παιδιά, αλλά
1: θα το δούμε το
0: κάτι
1: θέμα
0: πρέπει
1: και
0: να γίνει.
1: Ναι.
0: Ευχαριστούμε, Νίκο μου, την καλημέρα μας.
1: Καλημέρα.
2: Η δύναμη είναι στα χέρια σου. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αυτοκίνητα από όλη την Ευρώπη είναι τώρα στο εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Με τιμές που ξεκινούν από τα 1000 ευρώ, πλάνο 72 δόσεων χωρίς προκαταβολή και δεκτές όλες τις ανταλλαγές, δεν χρειάζεται να ψάχνεις άλλο. Εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Υπεύθυνος πωλήσεων Μανώλης Τσεκούρας. Θα μας βρείτε στο Κόμβο Σταδίου στο Αγρίνιο, στην Παιδινή Ιωαννίνων στο 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών και στην ιστοσελίδα μας kombostadiou.car.gr. Ανακάλυψε νέους δρόμους με το εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος και οδήγησε στο αύριο, σήμερα.
3: Γεια σου Αγρίνιο! Έχετε γιοταχή, φορτηγό ή λεωφορείο και αναρωτιέστε πού θα βρείτε το καλύτερο κταίο? Η απάντηση είναι εδώ, Ελεγκταίων, στον κόμβο νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου. Τώρα το κταίο παίρνει νέα σημασία.
4: Γιοταχή, τα φρένα σας δεν είναι μόνο για να σταματάτε στο κόκκινο, αλλά και για να περάσετε το κταίο με άριστα. Το αυτοκίνητό σας θα γίνει Ελεγκταίων.
3: Φορτηγό, δεν χρειάζεται να φοβάστε για το φορτίο σας. Το κταίο μας θα κάνει το φορτηγό σας να λάμψει και το φορτηγό σας θα γίνει Ελεγκταίο.
4: Λεωφορείο, όχι μόνο θα πάρετε το δελτίο του κταίου, αλλά και την ασφάλεια για τα ταξίδια των επιβατών σας. Το λεωφορείο σας θα γίνει Ελεγκταίο.
3: Στο Ελεγκταίο, στον κόμβο Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου, το κταίο σημαίνει άψογο για όλα τα οχήματα.
4: Ελάτε να μας επισκεφτείτε και αφήστε το όχημά σας στα χέρια των ειδικών.
3: Εδώ, το Ελεγκταίο δεν είναι απλά μια υποχρέωση. Είναι η εγγύηση για ασφαλή διαδρομή.
4: Με την πιο σύγχρονη τεχνολογία και την καλύτερη εξυπηρέτηση, σας περιμένουμε για να σας προσφέρουμε ποιότητα που ξεπερνά τις προσδοκίες σας.
3: Ελεγκταίο. Εκεί όπου το κταίο γίνεται επιτυχές.
4: Έλα να μας γνωρίσεις. Θα δεις τη διαφορά.
3: Θα μας βρείτε στον κόμβο νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου.
4: Κλείστε το ραντεβού σας τώρα στο 26410 39.000. We'll be right back.

Λοιπόν, η σημερινή μέρα είναι και η τελευταία για τα καθάριστα οικόπεδα. Λίγη που λέτε η προθεσμία σήμερα. Γι' αυτό κάντε ό,τι μπορείτε. Εκπνέει που λέτε η παράταση που δόθηκε στους ιδιοκτήτες οικοπαίδων για να καθαρίσουν και τη δήλωση, να κάνουν και τη δήλωσή τους στην πλατφόρμα την ανάλογη. Και περιμένουμε να δούμε αν θα ακολουθήσουν έλεγχοι με την μη δήλωση να επισύρει και σημαντικές κυρώσεις. Ποια είναι τα πρόστιμα για μη υποβολή δήλωσης? 500 ευρώ εφόσον δεν έχει πραγματοποιηθεί ούτε καθαρισμός ούτε υποβολή δήλωσης. 100 ευρώ εφόσον έχει πραγματοποιηθεί καθαρισμός αλλά δεν έχει υποβληθεί δήλωση. Για μη καθαρισμό οικοπαίδου ακάλυπτου χώρου σε 1 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο με ελάχιστο ποσό 200 ευρώ και ανώτατο όριο 2.000 ευρώ. Αυτεπάγγελτος καθαρισμός από το Δήμο με καταλογισμό δαπάνης. Ποινικές κυρώσεις σε περίπτωση ψευδούς δήλωσης. Φυλάκιση τουλάχιστον 6 μηνών και χρηματική ποινή 5.000 ευρώ.

δούμε τι μας λέει και η φίλη μας η Χρύσα που αναρωτιέται. Στους δήμους, λέει, μπαίνουν τα πρόστιμα αν δεν έχουν καθαρίσει τα χωράφια τους. Αλήθεια, αναρωτιέμαι κι εγώ, μπαίνουν πρόστιμα? Και αν μπαίνουν πρόστιμα, από ποιους μπαίνουν τα πρόστιμα? Τι να πω, να το μάθουμε, Χρύσα μου, Χρυσή μας Χρυσούλα, και να τα μάθουμε, έτσι, για να δούμε τι γίνεται και σε αυτή την περίπτωση.

Στο μάλλον πρώτο τελευταίο θέμα θα είναι αυτό. Έχετε λίγο το νου σας. Στο μικροσκόπιο της φορολογικής διοίκησης βρίσκονται οι μεταφορές χρημάτων μεταξύ κοινών και ατομικών τραπεζικών λογαριασμών, καθώς υπό ορισμένες συνθήκες μπορεί να χαρακτηριστούν ως άτυπες δωρεές με συνέπεια την επιβολή φόρου και την έναρξη φορολογικού ελέγχου. Η προσοχή τώρα των ελεγκτικών αρχών εστιάζεται κυρίως στις περιπτώσεις όπου ένας συνδικαιούχος κοινού λογαριασμού αποκτά πρόσβαση ή μεταφέρει χρήματα χωρίς να μπορεί να αποδείξει ότι συμμετείχε στη δημιουργία του υπολείπου. Χαρακτηριστική η πρόσφατη απόφαση της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών, η οποία εξέτασε υπόθεση μεταφοράς 240.000 ευρώ από κοινό οικογενειακό λογαριασμό, στον οποίο συμμετείχαν γονείς και παιδιά, σε νέο κοινό λογαριασμό που διατηρούσε ο γιος με τη σύζυγό του. Η ΔΕΔ έκρινε ότι η μεταφορά συνιστούσε δωρεά, απορρίπτοντας την προσφυγή του φορολογουμένου, καθώς δεν προέκυπτε ότι ο γιος είχε συμβάλει στην κατάθεση των χρημάτων στον αρχικό λογαριασμό. Επιπλέον, μετά τη μεταφορά, το ποσό τέθηκε ουσιαστικά στη διάθεση του ίδιου και της σύζυγου του. Με βάση τώρα το σκεπτικό της απόφασης, όταν ένας συνδικαιούχος δεν έχει αποδεδειγμένη συμμετοχή στη δημιουργία των καταθέσεων και στη συνέχεια μεταφέρει ή αναλαμβάνει τα χρήματα προς ίδιο όφελος, μπορεί να προκύπτει φορολογητέα δωρεά.

Έλατε να δούμε λίγο τι γίνεται και με τον τουρισμό για όλους το πρόγραμμα. Το νέο πρόγραμμα λοιπόν 26-27 τουρισμός για όλους προβλέπει περισσότερους δικαιούχους, ενίσχυση της ελληνικής οικογένειας, στήριξη ατόμων με αναπηρία και πολυτέκνων, καθώς και επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου με έμφαση στον ορεινό και λιγότερο προβεβλημένο τουρισμό. Και το πρόγραμμα που παρουσιάζει το Υπουργείο Τουρισμού σχεδιάζεται να υλοποιηθεί σε δύο διακριτικές φάσεις. Η πρώτη θα ξεκινήσει το προσεχές διάστημα και θα ολοκληρωθεί στις 30 Ιουνίου του 2027 και στη δεύτερη φάση θα ξεκινήσει αρχές του 2027 και θα ολοκληρωθεί 31 Δεκέμβρη του 2027. Η περίοδος τώρα των διακοπών, των αδειών πλησιάζει και για χιλιάδες εργαζόμενους τώρα στον ιδιωτικό τομέα το επίδομα αδείας φέτος έρχεται με έναν τρόπο τονωμένο. Η αναπροσαρμογή του κατώτατου μισθού στα 920 ευρώ μεικτά από 880 που τέθηκε σε ισχύ από 1η Απριλίου συμπαρασύρει προς τα πάνω και τις αποδοχές του επιδόματος αδείας. Οπότε σύμφωνα με την ισχύουσα εργατική νομοθεσία το επίδομα αδείας χορηγείται σε όλους τους εργαζόμενους που διατηρούν ενεργή εργασιακή σχέση και καταβάλλεται είτε με την έναρξη της άδειας είτε σταδιακά μαζί με τις αποδοχές του διαστήματος της άδειας. Παράλληλα, στο νομοσχέδιο για τα εργασιακά περιλαμβάνεται διάταξη για την περαιτέρω κατάτμιση της άδειας κατόπιν συμφωνίας εργαζόμενου και εργοδότη, να το ξέρετε αυτό. Και για να δούμε πότε μπαίνουν και οι συντάξεις, σύμφωνα με τον ΙΕΦΚΑ, από την 5η 25 Ιουνίου θα ξεκινήσει η καταβολή των κύριων συντάξεων από τα τέως ταμεία των μη μισθωτών, καθώς και οι κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν μετά την σύσταση του ΕΦΚΑ. Την ίδια μέρα πρόκειται να πληρωθούν όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα, τόσο για μισθωτούς όσο και για μη μισθωτούς. Η δεύτερη φάση της διαδικασίας θα ακολουθήσει τη Δευτέρα, την επόμενη 29 Ιουνίου. Έτσι, να το ξέρετε και αυτό.

Να ευχαριστήσουμε και τους αδελφούς Αγγελή που ήταν σήμερα και εδώ στην εκπομπή μας και δώσανε το παρόν. Μιλάμε για την τεχνική κατασκευαστική εταιρεία Αδελφή Αγγελή. Χτίζουμε, λένε οι ίδιοι σήμερα, με αντοχή για μια ζωή. 20 ολόκληρα χρόνια έχουν συμπληρωθεί και η τεχνική κατασκευαστική εταιρεία των αδελφών Αγγελή προχωρά στον 21ο. Η εμπειρία είναι τα θεμέλια της εμπιστοσύνης, όπως λένε. Κάθε κατασκευή είναι μια δέσμευση ποιότητας. Θα τους βρείτε στο καινούριο Αγρινίου. 6944-527-623 είναι στη διάθεσή σας. Με αυτά τα όμορφα ξεκινήσαμε την εβδομάδα που ολοκληρώθηκε. Σας θυμίζω την πρώτη μέρα, τέλος πάντων, της εβδομάδας που ξεκίνησε. Σας θυμίζω ότι σήμερα έχουμε τα Δοκίμια 2026, την Υπική Συνάντηση. Είναι μια μεγάλη συνδιοργάνωση της Φάρμας Αλόγων Παλαιογιάννης με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Δοκιμίου Υπρόδος και θα γίνει παρέλαση αλόγων και επίδειξη των ικανοτήτων τους. Στις 8 η ώρα ξεκινούν όλα αυτά και θα ακολουθήσει και Λαϊκή Βραδιά. Αυτά τα ωραία είχαμε να σας πούμε σήμερα. Ανανεώνουμε το ραντεβουδάκι μας για αύριο το πρωί γύρω στις 9 πρωτοθεώς. Καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλους.

0: μουσικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Η φωτιά δεν προειδοποιεί. Εσείς όμως μπορείτε να είστε έτοιμοι να την αντιμετωπίσετε έγκαιρα και με επιτυχία. Ελάτε στο τεχνικό πολυκατάστημα Technomotors για να ενημερωθείτε και να προμηθευτείτε το ανάλογο σύστημα πυροπροστασίας και πυρόσβεσης που σας ταιριάζει. Από ένα απλό πυροσβεστήρα μέχρι ολόκληρο σύστημα πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης για το σπίτι, την επιχείρηση, τα καταλύματα Airbnb, τη βιομηχανία, το αυτοκίνητο και το φωτοβολταϊκό πάρκο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πιστοποιημένους πυροσβεστήρες παντός τύπου, ενώ παρέχουμε έλεγχο, πιστοποίηση και αναγόμωση των παλαιών σας πυροσβεστήρων και υπηρεσία υπενθύμησης ώστε να μην βρεθείτε ποτέ εκτεθειμένοι. Προστατέψτε τη ζωή σας, το σπίτι, την επιχείρησή σας και την τσέπη σας. Καλέστε στο 26410-29030 ή επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας. Καλέργη 1. Techno Motors. Ασφάλεια πριν τη χρειαστείτε.
1: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υαλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας, εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
2: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
1: Σκέψου, πράκτικα.
3: Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε. Σκύψε.
4: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα. Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε.
5: Φοβάμαι. Κάτι με ακούμπησε, ρε.
3: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι. Μην ανησυχείς.
4: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε.
5: Φοβάμαι.
4: Σταμάτα και εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
3: Να το! Το βρήκα, παιδιά!
4: Μπράβο!
0: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
6: Συνεργασία.
0: Μυστήριο. Δράση.
6: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
0: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
6: Συνεργάσου με την παρέα σου.
0: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
6: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
0: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
4: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
7: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
8: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
7: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
8: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
0: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος. Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
9: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύησή μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-102-997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους και καλή εβδομάδα. Δευτέρα σήμερα, 22 Ιουνίου και είμαστε εδώ όπως κάθε μέρα μαζί σας στην πρώτη ενημερωτική συχνότητα της Ατολοκαρνανίας για να δούμε μαζί τα βασικότερα σημεία της επικαιρότητας. Η εκπομπή πίσω από τις γραμμές και ο Δημήτρης Παπαδάκης στο μικρόφωνο.

Λοιπόν, έστω και με καθυστέρηση και τέλος πάντων με ένα κλίμα που στην αρχή δεν έμοιαζε καλό, φαίνεται να υπάρχει πρόοδος ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και στο Ιράν στις συνομιλίες που διεξάγονται με καθυστέρηση στην Ελβετία. Είχαν προγραμματιστεί αρχικά για την Παρασκευή. Αυτό τελικά συνέβη μέσα στο Σαββατοκύριακο, με το Ιράν να παραδέχεται ότι υπάρχει σημαντική πρόοδος, όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, μετά την ολοκλήρωση της πρώτης ημέρας των συνομιλιών με τις Ηνωμένες Πολιτείες στην Ελβετία και παρά το τεταμένο κλίμα που επικράτησε κατά την έναρξη των διαπραγματεύσεων εξαιτίας των νέων απειλητικών δηλώσεων του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Στην κοινή ανακοίνωση που εξέδωσαν οι διαμεσολαβητές των συνομιλιών αυτών, δηλαδή το Κατάρ και το Πακιστάν, γνωστοποιήθηκε ότι η Ουάσιγκτον και η Τεχεράνη συμφώνησαν σε έναν οδικό χάρτη με στόχο την επίτευξη οριστικής συμφωνίας μέσα στις επόμενες 60 ημέρες, ενώ παράλληλα αξίζει να σημειωθεί ότι τεχνικές ομάδες των αντιπροσωπιών χαμηλότερου έτσι, υπηρεσιακού, θα έλεγε κανείς, επίπεδου θα συνεχίσουν τις διαβουλεύσεις καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας.

τώρα, πρέπει να πούμε ότι στο επίκεντρο των συζητήσεων βρέθηκε η κατάσταση στο Λίβανο και οι συγκρούσεις μεταξύ του Ισραήλ και της υποστηριζόμενης από το Ιράν Χεσμπολά. Ο Υπουργός Εσωτερικών του Ιράν δήλωσε ότι η μεσολάβηση του Πακιστάν και του Κατάρ οδήγησε σε ουσιαστική πρόοδο για τον τερματισμό του πολέμου στο Λίβανο και σύμφωνα με την ανακοίνωση οι δύο χώρες συμφώνησαν επίσης στη δημιουργία απευθείας γραμμής επικοινωνίας με στόχο την αποφυγή επεισοδίων στα στενά του Ορμούς, καθώς επίσης και τη σύσταση ενός ειδικού μηχανισμού συντονισμού με την κυβέρνηση του Λιβάνου για την παρακολούθηση της εφαρμογής της παύσης των στρατιωτικών επιχειρήσεων στην περιοχή εκεί του νοτιού Λιβάνου, στο βόρειο δηλαδή μέτωπο του Ισραήλ.

Τώρα, να έρθουμε στα δικά μας, στα της εσωτερικής πολιτικής ατζέντας και να ξεκινήσουμε από το γεγονός ότι έχουμε εκ νέου και άλλες προτάσεις αναφορικά με το ζήτημα της φορολόγησης. Το ζήτημα της φορολόγησης και δει το ζήτημα της φορολόγησης του μεγάλου πλούτου. Εκεί έχουμε νέο brainstorming, θα έλεγε κανείς, για το ζήτημα αυτό, από το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, το οποίο μετά τους φόρους που είπε ότι θα πάρει αρχικά από 1500 αφημοί που δηλώνουν πάνω από 1 εκατομμύριο και κάτι τέτοια περίεργα, τώρα στρέφει το ενδιαφέρον του στις πισίνες και στα κότερα. Είχαμε κάποιες δηλώσεις από την εκπρόσωπο του κόμματος, την Μαριζέτα Αντωνοπούλου, η οποία περιέγραψε έτσι το τι έχει στο μυαλό του το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα για τη φορολόγηση της λεγόμενης πολυτελούς διαβίωσης.

Θα φορολογηθούν, είπε λοιπόν η Μαριζέτα Αντωνοπούλου, τα υπερπολυτελή διαμερίσματα, οι πισίνες και τα κότερα που πηγαίνουν πολύ γρήγορα. Γιατί αυτά είναι απόδειξη ότι υπάρχει υπερπλούτος. Τώρα, όπως καταλαβαίνετε, μπαίνουν διάφορα ερωτήματα, γιατί ωραίες είναι οι προτάσεις, αλλά πρέπει να γίνονται πολλές φορές και κάπως πιο συγκεκριμένες. Ας πούμε, ένα υπερπολυτελές διαμέρισμα πώς στοιχειοθετείται, ας πούμε, με βάση τα τετραγωνικά, αν είναι πάνω από 200 τετραγωνικά, λέω ένα τυχαίο νούμερο, είναι υπερπολυτελές και κάτω από αυτό είναι της μεσαίας τάξης, ας πούμε. Δεν ξέρω. Και το, για τα κότερα που πηγαίνουν πολύ γρήγορα, τώρα εκεί υπάρχει ένα ζήτημα. Στους πόσους κόμβους, ας πούμε, θα μπει το όριο του πλουτισμού? Αν πηγαίνει το κότερο με μέγιστη ταχύτητα 10 κόμβων, 15 ξέρω εγώ κόμβων, θα είναι της μεσαίας τάξης, ενώ αν πηγαίνει με 20 κόμβους το κότερο, θα είναι του ολιγάρχη, ας πούμε, και του υπερπλούτου, και θα πάει ο Τσίπρας να το φορολογήσει. Να μας πει για τους κόμβους όμως, και να μιλήσει κάποια στιγμή και ο ίδιος ο Τσίπρας για αυτά τα ζητήματα, γιατί έχουν ένα ενδιαφέρον, έτσι. Θυμόσαστε την εικόνα του με το πουράκι στο πίσω μέρος του κότερου, με την ομπρέλα λίγο μετά το μάτι κτλ. Ναι, επειδή θα ξέρει ο Τσίπρας από κότερα, να μας πει και ποιο είναι το όριο ταχύτητας. Το όριο ταχύτητας ως προς τη φορολόγηση, έτσι. Look at them yo-yos, that's the way you do it.

Τώρα στα σοβαρά βέβαια πρέπει να πούμε ότι το πρόβλημα δεν είναι η συζήτηση για τη φορολόγηση του πλούτου ή του υπερπλούτου, αν θέλετε να το πούμε και έτσι. Αυτή λίγο πολύ γίνεται σε όλο τον κόσμο. Το πρόβλημα είναι ότι από ό,τι φαίνεται στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα μοιάζουν να πιστεύουν ότι η οικονομική πολιτική είναι ένα παιχνίδι που κάθε μέρα στο στόχαστρο βάζεις και από ένα καινούριο αντικείμενο. Προχθές αρχικά ήταν τα μερίσματα, τώρα μας λένε για τις πισίνες και τα κότερα που πηγαίνουν γρήγορα όμως. Μεθαύριο θα μας πούν για τα τζακούζι και μεθαύριο θα μας πούν, ξέρω εγώ, για τις ξαπλώστρες στην Σαντορίνη που έχουν θέα το ηλιοβασίλεμα της Καλντέρας, ας πούμε. Δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να φορολογήσουν. Η ουσία όμως είναι ότι σε αντιδιαστολή, βέβαια όχι ότι τα πράγματα γέρνουν προς την πλευρά της κυβέρνησης,

κάνω κι εγώ μια πρόταση. Επομένως, όποιος πιαστεί να καπνίζει και πουρο αβάνας, να υπερφορολογηθεί παρακαλώ, γιατί προφανώς θα είναι δείγμα πλουτισμού. Πώς το έφερες, βρε φίλε, του πουρο αβάνας, αφού έχουμε και κυρώσεις, έτσι. Λοιπόν, να μπει και ένας φόρος, ειδικός φόρος που έχουμε ούτως ή άλλως στα καπνικά προϊόντα. Έτοιμο το έχουμε, θα βάλουμε ένα μεγαλύτερο ποσοστό έτσι και για τα πουρα αβάνας.

έρθουμε στα υπόλοιπα θέματα της πολιτικής μας ατζέντας για να πούμε ότι συνεχίζεται η αντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης αναφορικά με το νέο ψηφιακό application, για την ακρίβεια το λεγόμενο Πόσο Κάνει, που έχει δώσει τροφή, αρκετή τροφή στην κριτική της αντιπολίτευσης. Με το ΠΑΣΟΚ αλλά και την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα να σχολιάζουν με σκοπτικό τρόπο την πρωτοβουλία αυτή, το νέο application, και να επικρίνουν ταυτόχρονα την κυβέρνηση για το κόστος δημιουργίας της, λέγοντας ότι είναι υπερβολικά μεγάλο. Χαρακτηριστική, αν θέλετε, του δεικτικού τρόπου με τον οποίο αντιμετωπίζουν όλα τα κόμματα τη συγκεκριμένη κυβερνητική πρωτοβουλία κατά της ακρίβειας, ήταν και η δήλωση του εκπροσώπου τύπου του ΠΑΣΟΚ, του κ. Τσουκαλά, που είπε ότι η πλατφόρμα ενημερώνει τον πολίτη πόσο χάνει από το μισθό του για να αγοράσει ένα πανάκριβο βασικό αγαθό του νοικοκυριού. Και πόσα επίσης δεν έχει κάνει ο κ. Μητσοτάκης στα 7 χρόνια της διακυβέρνησής του, με αποτέλεσμα να σπάει η χώρα μας στα ρεκόρ πληθωρισμού και ακρίβειας.

Και δεν είναι μόνο σε αυτό το κομμάτι η κριτική. Η κριτική έχει να κάνει και με το κόστος της πλατφόρμας που ήταν 340.000 ευρώ. Και λένε για παράδειγμα στο Πασόκ ότι 340.000 ευρώ, με συγχωρείτε, του ελληνικού λαού πάνε ουσιαστικά για να βαφτιστεί ο ή καταναλωτής σε πόσο κάνει.

Τώρα, επ' αυτού, κάπως απολογητικά σε ένα βαθμό όμως, και ο Κυριάκος Μητσοτάκης χθες στην ανάρτησή του στα social media τοποθετήθηκε για το πόσο κάνει, διευκρινίζοντας ευθύς εξ αρχής ότι μια πλατφόρμα, όπως είπε χαρακτηριστικά, δεν πρόκειται να λύσει το πρόβλημα των υψηλών τιμών. Αν ήταν τόσο απλό, θα το είχαμε λύσει εδώ και αρκετό καιρό. Πιστεύω όμως, πρόσθεσε, ότι περισσότερη διαφάνεια στην αγορά, καλύτερη ενημέρωση του καταναλωτή και αποτελεσματικότερη έλεγχη σε όλο το φάσμα της εφοδιαστικής αλυσίδας από το χωράφι έως το ράφι μπορούν να αποτελέσουν κρίσιμα εργαλεία στη μάχη που δίνουμε για καλύτερες μειωμένες τιμές. Στη θεωρία, αυτό που λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης ακούγεται σωστό, έτσι, γιατί λέει για διαφάνεια στην αγορά, ενημέρωση του καταναλωτή και αποτελεσματικότερη έλεγχη σε όλο το φάσμα της εφοδιαστικής αλυσίδας. Αυτό όμως το τελευταίο, τους ελέγχους δηλαδή από το χωράφι ως το ράφι, μάλλον υπάρχουν μεγάλα ερωτηματικά, τουλάχιστον έτσι όπως τα βάζουν και κόμματα της αντιπολίτευσης, αλλά και οι καταναλωτικές ενώσεις για το σε τι βαθμό γίνονται αυτοί οι έλεγχοι και εν τέλει, αν γίνονται, τι αποτελέσματα έχουν. Στο ράφι πάντως δεν φαίνεται να έχουν κάποια ιδιαίτερα αποτελέσματα.

τώρα, να αλλάξουμε θέμα, να πούμε ότι φαντάζομαι ότι λίγο πολύ όλοι έχετε παρακολουθήσει αυτή την ιστορία τώρα ξαφνικά τις τελευταίες ημέρες με τους λαγοκέφαλους στις ελληνικές θάλασσες. Μου έκανε εντύπωση και εμένα που είδα έτσι και στα social media πολλά βιντεάκια που έχουν ανεβάσει διάφοροι πολίτες, ερασιτέχνες, ψαράδες κτλ. Λοιπόν, είχαμε και κάποια περιστατικά με ανθρώπους που τους δάγκωσαν οι λαγοκέφαλοι. Βέβαια, στην πολιτική τα πράγματα είναι διαφορετικά. Έχουμε συνήθως στενοκέφαλους, χοντροκέφαλους, ξεροκέφαλους και γενικότερα στην κοινωνία έχουμε και πολλούς άλλους κέφαλους, δηλαδή θερμοκέφαλους, έτσι, διάφορα πράγματα. Υπάρχουν όμως και οι λαγοκέφαλοι.

Τώρα, λέει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ότι έχει σχεδιάσει ένα πρόγραμμα εξαλίευσης του συγκεκριμένου είδους ψαριού από επαγγελματίες αλιείς με οικονομικό κίνητρο στα πρότυπα ανάλογης δράσης που έχει τεθεί εδώ και καιρό σε εφαρμογή στην Κύπρο. Βέβαια, η εκτίμηση είναι ότι αυτό δεν θα εξαλείψει το πρόβλημα, αλλά θα περιορίσει ενδεχομένως σε κάποιο ποσοστό που μένει να το δούμε τον πληθυσμό του συγκεκριμένου επικίνδυνου είδους ψαριού που έχει έρθει πλέον στις ελληνικές θάλασσες. Εδώ γίνεται λόγος, για παράδειγμα, ότι με το πρόγραμμα αυτό ουσιαστικά θα λειτουργήσει για τους επαγγελματίες κυρίως αλλής ως ένας τρόπος αποζημίωσής τους για τις ζημιές που έχουν υποστεί σε δίχτυα, παραγάδια κτλ. Κτλ. Από το συγκεκριμένο ψάρι, αλλά δεν υπάρχει κάποια πώς να το πούμε έτσι, βεβαιότητα ότι μέσω αυτού του προγράμματος θα μπορέσει να εξαφανιστεί αυτό το ψάρι που μας ήρθε από ό,τι φαίνεται από τη διόρυγα του Σουέζ και από την Ερυθρά Θάλασσα πλέον στην Ανατολική Μεσόγειο και στις ελληνικές θάλασσες στο Αιγαίο κτλ. Το δυστύχημα είναι ότι δεν το πήρα στο κατόπι και ο θηρευτής του, από ό,τι λένε οι ειδικοί τώρα, γιατί εγώ δεν είμαι ιχθυολόγος ή βιολόγος ή οτιδήποτε άλλο λόγος. Λοιπόν, δεν ήρθε και ο θηρευτής του, γιατί αν είχε έρθει και ο θηρευτής του, αυτό καταλαβαίνω εγώ, θα ήταν λίγο διαφορετικά τα πράγματα. Αλλά μετά έχω και μια άλλη πορεία τώρα, επειδή το δηλώνω δηλαδή την αμαρτία μου, είμαι άσχετος. Ποιος είναι ο θηρευτής, ας πούμε, του λαγοκέφαλου? Ποιο ψάρι τρώει το λαγοκέφαλο? Κάνας τεράστιος καρχαρίας? Καμιά φάλαινα, δεν ξέρω. Πραγματικά δεν ξέρω. Τέλος πάντων, υπάρχει ένα ζήτημα αυτό. Με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, εγώ πιστεύω όμως ότι με τους λαγοκέφαλους θα βρεθεί μια λύση. Με τους άλλους τους κέφαλους δεν ξέρω αν θα βρεθεί καμιά λύση. Με τους στενοκέφαλους και τους χοντροκέφαλους.

Λοιπόν, τώρα να αλλάξουμε θέμα και να πάμε λίγο σε αυτό το ενδιαφέρον στοιχείο που αποκάλυψε ο Υπουργός Υγείας, ο Άδωνης Γεωργιάδης, για την ενεξελίξη προκήρυξη του Υπουργείου Υγείας για την κάλυψη κενών οργανικών θέσεων γιατρών στα νοσοκομεία της χώρας. Υπενθυμίζω ότι και εδώ στην περιοχή μας τα δύο νοσοκομεία συμμετέχουν σε αυτή την προκήρυξη με 15 συνολικά θέσεις, 10 για το Αγρίνιο, 5 για το Μεσολόγγι. Και μιλώντας έτσι με πανελλαδικούς όρους, γιατί ακόμα δεν έχουμε οριστική εικόνα, ο Άδωνης Γεωργιάδης ενημέρωσε ότι για αυτές τις 1.131 θέσεις που έχουν προκηρυχθεί σε όλα τα νοσοκομεία της χώρας υπάρχουν μέχρι στιγμής πάνω από 2.000 αιτήσεις και πιθανότατα, όπως εκτίμησε αυτός, δεν θα έχουμε αυτή τη φορά άγονες προκηρύξεις. Αν συμβεί κάτι τέτοιο, πραγματικά θα είναι μια σημαντική διαφοροποίηση, τουλάχιστον σε σχέση με τις προηγούμενες προκηρύξεις του Υπουργείου τα προηγούμενα χρόνια. Ήδη ο οριστικός αριθμός των αιτήσεων, των οριστικών αιτήσεων, είναι στις 1.800 περίπου και υπάρχουν και ακόμα 360-370 περίπου πρόχειρες αιτήσεις που αναμένεται να οριστικοποιηθούν, και η εκτίμηση είναι ότι θα ξεπεράσουν πιθανότατα και τις 2.100 οι αιτήσεις στο τέλος. Τώρα βέβαια μένει να δούμε, γιατί ενδεχομένως πολλές αιτήσεις να έχουν γίνει για μία θέση. Δεν ξέρω αν στο τέλος θα καλυφθούν όλες οι θέσεις. Προφανώς το θέλουμε. Μένει να δούμε όμως αυτή η διαδικασία πώς θα εξελιχθεί. Πιθανότατα στις αρχές του φθινοπόρου, κάποια στιγμή μέσα στο Σεπτέμβριο, να έχουμε μία καλύτερη εικόνα για την τοποθέτηση, να έχει ολοκληρωθεί δηλαδή η διαδικασία των κρίσεων και να έχουμε μία καλύτερη εικόνα για την τοποθέτηση των νέων γιατρών που θα προκύψουν από αυτή την προκήρυξη στα νοσοκομεία της χώρας.

0: Τώρα, να πούμε ότι ήδη από την προηγούμενη εβδομάδα έχει ξεκινήσει στη Βουλή η συζήτηση και η επεξεργασία στις επιτροπές του νέου κώδικα για την τοπική αυτοδιοίκηση που έχει κατατεθεί από το Υπουργείο των Εσωτερικών. Περιμένουμε μέσα στην εβδομάδα, πιθανότατα την Πέμπτη, να ξεκινήσει η συζήτηση του θέματος αυτού, του νέου κώδικα, στην ολομέλεια της Βουλής, μετά το τέλος της συζήτησης στις αρμόδιες επιτροπές. Και θα περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει στην ολομέλεια. Βέβαια, κατά τα φαινόμενα θα ψηφιστεί προφανώς, έστω και με τις ψήφους της κυβερνητικής πλειοψηφίας, ο νέος κώδικας για την αυτοδιοίκηση, αλλά θα περιμένουμε με ενδιαφέρον να δούμε αν θα υπάρξουν κάποιες διορθώσεις, κάποιες αλλαγές, έτσι όπως έχουν ζητηθεί από την πλευρά της ΕΝΠΕ, και αν θα υπάρξουν ενδεχομένως και κάποιες αλλαγές σε σχέση με το θεσμικό πλαίσιο των εθνικών εκλογών εκεί. Γιατί το τελευταίο χρονικό διάστημα έχει ξεκινήσει μία συζήτηση, περισσότερο αν θέλετε και παρασκηνιακή, στις τάξεις κυρίως της Νέας Δημοκρατίας, που λέει ότι κάποιοι βουλευτές είναι κατά κάποιο τρόπο ενοχλημένοι, θορυβημένοι, ίσως περισσότερο από την σκέψη του κόμματος, του κυβερνώντος κόμματος, να συμπεριλάβει στα ψηφοδέλτιά του για τις επόμενες εθνικές εκλογές αρκετούς αυτοδιοικητικούς, είτε δημάρχους, είτε αντιπεριφερειάρχες κτλ. Έτσι λοιπόν, για αυτή την περίπτωση, και επειδή σε κάποιο βαθμό τέλος πάντων η αυτοδιοίκηση, λόγω της εγκύτητας προς τον πολίτη, έχει ένα καλύτερο πέρασμα, καταλαβαίνει κανείς ότι εκεί φοβούνται για τις θέσεις τους. Έτσι, λοιπόν, και σκέφτονται, λέει το ρεπορτάζ, να υπάρξει μια τροπολογία που να θέτει κόλλημα ή τρόπον την ένα συμβίβαστο ανάμεσα στην ιδιότητα του αντιπεριφερειάρχη, ενδεχομένως και του δημάρχου, με την ιδιότητα του υποψηφίου βουλευτή. Δεν ξέρω αν θα το τολμήσουν εκεί κάποιοι μέσα στο κυβερνών κόμμα να φέρουν μια τέτοια τροπολογία και αν θα δώσει το πράσινο φως το Υπουργείο των Εσωτερικών. Πάντως, η διαφοροποίηση εν ώψη των επόμενων εθνικών εκλογών στη σκέψη του κυβερνώντος κόμματος είναι ότι προφανώς, θέλοντας να συμπεριλάβει μέσα στα ψηφοδέλτια και αυτοδιοικητικούς, να κάνει και με αυτά τα πρόσωπα την προσπάθεια να μπορέσει να επαναπατρίσει τους ψηφοφόρους προφανώς που έχασε ανάμεσα μέσα στις εθνικές εκλογές τις προηγούμενες του 2023 και τις ευρωεκλογές του 2024. Γι' αυτό και τώρα, σε σχέση με το 2023, ανοίγει ή επιχειρεί τέλος πάντων η Νέα Δημοκρατία να ανοίξει τα ψηφοδέλτιά της προς τους αυτοδιοικητικούς. Θα πάμε στο διαφημιστικό μας διάλειμμα και επανερχόμαστε σε πολύ λίγο.
1: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
2: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
3: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
2: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
3: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
2: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
3: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
2: Στύψιμο σε φυγό κέντρο μηχάνημα για τη μη αλλίωση των χρωμάτων.
3: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
2: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
3: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
2: Τηλέφωνο 2641-091-760.
3: Κινητό 6945-3627-08.
2: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
4: Smart και αρμονία.
5: Αρμονία και smart.
4: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
5: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
4: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Υψηλάντη στο Αγρίνιο.
5: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2502 και 6979 2362 40 στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
6: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
7: Full και λίγα λες.
6: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
7: Εγγύηση? Τι μου λες?
6: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
7: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
6: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
8: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
9: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
8: Μα η λύση είναι μία.
9: Ποια?
8: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
9: Αλήθεια?
8: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
9: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
8: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
9: Εισαγωγής να υποθέσω.
8: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
9: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
8: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
9: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
10: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια.
11: Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657
10: και στο www.lavaenergy.gr.
11: Και αφήστε το χειμώνα έξω.
10: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
12: Αν είσαι άνω των 18 ετών, το σχολείο δεύτερης ευκαιρίας σου δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσεις σε 2 χρόνια απολυτήριο γυμνασίου. Βάλε στόχο την απόκτηση γνώσεων, τη βελτίωση και ανάπτυξη των ικανοτήτων σου, την καλλιέργεια ομαδικότητας και δημιουργικότητας στη ζωή σου. Σχολείο δεύτερης ευκαιρίας Αγρίνιο. Δελιγιώργη 27. Τηλέφωνο 26410 56100.
13: Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι συχνή πάθηση, ιδιαίτερα στις μεγαλύτερες ηλικίες. Το έμφραγμα, η κολπική μαρμαριγή, η υπέρταση, ο διαβήτης, η παχυσαρκία, το κάπνισμα και το αλκοόλ αποτελούν τα συχνότερα αίτια. Κύρια συμπτώματα είναι εύκολη κόπωση, δύσπνοια και πρίξιμο στα πόδια. Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι σοβαρή πάθηση. Αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά μόνο αν γίνει έγκαιρη διάγνωση. Μίλησε τώρα στο γιατρό σου ή απευθύνσου σε ένα από τα ειδικά κέντρα καρδιακής ανεπάρκειας στα νοσοκομεία της χώρας. Μην αφήσεις την καρδιακή ανεπάρκεια να σε σταματήσει. Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία.

Επανερχόμαστε στην εκπομπή μας μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Είσαστε πάντοτε συντονισμένοι στο Δυτικά FM 92,8. Ο Δημήτρης Παπαδάκης στο μικρόφωνο και η εκπομπή πίσω από τις γραμμές. Θα συνεχίσουμε μαζί ως τις 12 με τα υπόλοιπα θέματα της σημερινής μας ατζέντας. Θυμίζω σε όλους ότι μας ακούτε και μέσω του διαδικτύου, στο live streaming του σταθμού μας και στο δυτικάfm.gr.

Τώρα θα ξεκινήσουμε την ατζέντα μας αρχικά από το αστυνομικό μας δελτίο, για να πούμε ότι είχαμε το απόγευμα της περασμένης Πέμπτης στη σύλληψη εδώ στο Αγρίνιο δύο ανδρών που παρίσταναν τους μαϊμού λογιστές, επιχειρώντας να εξαπατήσουν κατά βάση ηλικιωμένους. Γνωστό το κόλπο και μοιάζει λιγάκι και με Λερναία Ύδρα δηλαδή όλο αυτό, δηλαδή πάνω που η αστυνομία εξαρθρώνει ένα κύκλωμα, κάποιοι άλλοι αναλαμβάνουν δουλειά και μετά από λίγο καιρό εξαρθρώνονται και οι άλλοι, για να έρθουν παράλληλοι στη συνέχεια και να είναι συνεχές αυτό το πράγμα τους τελευταίους μήνες τουλάχιστον εδώ στην περιοχή μας. Στη συγκεκριμένη περίπτωση πρέπει να πούμε ότι από τους άνδρες της αστυνομίας εδώ στο Αγρίνιο εξεχνιάστηκαν τρεις περιπτώσεις απατών. Οι δύο ήταν σε επίπεδο απόπειρας και μία ολοκληρωμένη, καθώς οι επιτίδη κατάφεραν να ξεγελάσουν έναν ηλικιωμένο, προσποιούμενοι τους λογιστές και με πρόσχημα ότι του έχει επιβληθεί πρόστιμο από την εφορία ύψους 3.800 ευρώ, του ζήτησαν να τους συγκεντρώσει ό,τι χρήματα και κοσμήματα είχε στο σπίτι του, προκειμένου με αυτόν τον τρόπο να πληρώσουν το πρόστιμο, αλλά και να γίνει και η καταγραφή τους, η δήθεν καταγραφή τους από την εφορία. Με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, το σημαντικό είναι ότι κατάφεραν να πείσουν τον ηλικιωμένο, που τους παρέδωσε κοσμήματα αξίας περίπου 15.000 ευρώ.

Τώρα, ένα άλλο περιστατικό που απασχολεί την αστυνομία αυτές τις μέρες έχει να κάνει με το τραγικό συμβάν που είχαμε το Σάββατο, το περασμένο Σάββατο στις 20 του μήνα, στην περιοχή του Αγγελοκάστρου, όταν ένας 70χρονος άνδρας εντοπίστηκε νεκρός σε αγροτική περιοχή στην είσοδο του χωριού. Σύμφωνα με πληροφορίες, τον άτυχο άνδρα εντόπισαν αρχικά κάποια παιδιά που βρίσκονταν στην περιοχή και στη συνέχεια ειδοποιήθηκε βεβαίως η αστυνομία που ξεκίνησε τις έρευνες καθότι προέκυψαν κάποια ενδιαφέροντα ευρήματα που προκαλούν ερωτηματικά, με πρώτο και κύριο το γεγονός ότι ο άνδρας βρέθηκε νεκρός χωρίς τα ρούχα του, ήταν της ουσίας γυμνός. Όπως συμβαίνει βέβαια σε αυτές τις περιπτώσεις, θα υπάρξει ενδελεχής ιατροδικαστική εξέταση προκειμένου να δοθούν έτσι κάποια περισσότερα στοιχεία που θα μπορέσουν να διελευκάνουν αυτή την υπόθεση. Και βέβαια η αστυνομία συνεχίζει την προανάκριση συλλέγοντας πληροφορίες για το συγκεκριμένο συμβάν.

Τώρα, να αλλάξουμε θέμα και να πούμε ότι εν ώψη της νέας σχολικής χρονιάς, όπως συμβαίνει κάθε χρόνο αυτή την εποχή σε γενικές γραμμές, είχαμε από το Υπουργείο, το αρμόδιο Υπουργείο Παιδείας, την απόφαση αναφορικά με τις σχολικές μεταβολές του νέου σχολικού έτους που θα ξεκινήσει το Σεπτέμβριο. Εδώ και αρκετά χρόνια βέβαια θυμίζω ότι οι σχολικές μεταβολές χαρακτηρίζονται και αποτυπώνουν σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό βέβαια γενικότερα σε κάθε περιοχή της χώρας το δημογραφικό ζήτημα με τις υποβαθμίσεις σχολείων, τη μείωση δηλαδή της οργανικότητάς του και, οργανικότητάς τους με συγχωρείτε και σε κάποιες περιπτώσεις βέβαια μέχρι και το οριστικό λουκέτο, την οριστική κατάργηση κάποιων σχολικών μονάδων. Αυτή τη φορά σε όλη την Ελλάδα 32 δημοτικά σχολεία και 43 νηπιαγωγεία καταργούνται οριστικά, καθώς επίσης 6 δημοτικά σχολεία και 33 νηπιαγωγεία συγχωνεύονται. Από εκεί και πέρα πολύ μεγαλύτερη είναι η αριθμή σε σχέση με τον υποβιβασμό διαφόρων σχολείων, τη μείωση δηλαδή της οργανικότητάς τους. Εδώ στην Ετωλακαρνανία αυτή τη φορά δεν είχαμε κάποια κατάργηση κάποιας σχολικής μονάδας, παρά μόνο 2 συγχωνεύσεις νηπιαγωγείων στην περιοχή του Ορεινού Βάλτου. Το νηπιαγωγείο των Αμοριανών και της Μαλαισιάδας συγχωνεύονται και ουσιαστικά καταργείται αυτό των Αμοριανών, παραμένει το νηπιαγωγείο της Μαλαισιάδας. Αντίστοιχα, τα νηπιαγωγεία σε Εμπεσό και Χαλκιόπουλο επίσης συγχωνεύονται και συγκροτούν το νέο νηπιαγωγείο στο Χαλκιόπουλο μόνο. Από εκεί και ύστερα έχουμε αρκετούς υποβασμούς σχολικών μονάδων σε διάφορα σημεία του νομού και εδώ στην περιοχή του Δήμου Αγρινίου και στην περιοχή του Ξηρομέρου και στην περιοχή του Δήμου Μεσολογγίου που σε γενικές γραμμές αποτυπώνουν έτσι, την μεταβολή του σχολικού πληθυσμού. Πράγμα που βεβαίως επιβεβαιώνεται συνεχώς από διάφορα στοιχεία που έρχονται στο φως της δημοσιότητας, όπως για παράδειγμα τα πρόσφατα στοιχεία της Ελστάτ αναφορικά με τις γεννήσεις, για παράδειγμα, που είχαμε τη χρονιά που πέρασε. Τα στοιχεία είναι χαρακτηριστικά, ετήσια μείωση μόνο το 2025 κατά 4,2% σε επίπεδο γεννήσεων, με το 2025 να φέρνει περίπου 2.900 γεννήσεις λιγότερες σε σχέση με το 2024. Τώρα εδώ στην περιοχή μας, στη Δυτική Ελλάδα, τα πράγματα είναι λίγο διαφοροποιημένα. Το ποσοστό της μείωσης των γεννήσεων ήταν οριακό, ήταν πολύ μικρό, ήταν της τάξης του 0,2%. Ωστόσο πρέπει να πούμε ότι χρόνο με το χρόνο, άλλες χρονιές λίγο λιγότερο, άλλες χρονιές λίγο περισσότερο, η πορεία είναι αυτή της μείωσης των γεννήσεων και είναι χαρακτηριστικό ότι στη δικιά μας περιοχή έτσι σε βάθος τετραετίας έχει υπάρξει μείωση σε απόλυτους αριθμούς περίπου 1.000 γεννήσεων. Το 2021 χαρακτηριστικά είχαμε τις γεννήσεις στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος να ξεπερνούν τις 5.000 και το 2025 πέρυσι δηλαδή είχαμε τις γεννήσεις οριακά να καταφέρουν να ξεπερνούν τις 4.040 κάτι αν θυμάμαι ακριβώς. Μιλάμε για μείωση γεννήσεων κατά χίλιες, δηλαδή μια μείωση της τάξης του 20% σε βάθος μιας τετραετίας, κάτι που συνεπάγεται ότι είναι ουσιαστικά ένα μεγάλο χωριό, μια μικρή κομμόπολη ενδεχομένως με τα νέα δημογραφικά δεδομένα θα έλεγε κανείς, η οποία χάθηκε μόνο σε βάθος μιας τετραετίας.

Τώρα, να αλλάξουμε θέμα και να πούμε ότι ένα φαινόμενο που υπάρχει έτσι τα τελευταία χρόνια στην καθημερινότητα του Δήμου Αγρινίου είναι το φαινόμενο των διάφορων βανδαλισμών που γίνονται στο δημόσιο χώρο. Το τελευταίο συμβάν το είχαμε στο Πανετόλιο, όπου καταγράφηκε ένας ακόμα βανδαλισμός της παιδικής χαράς και, και στο παρακείμενο γηπεδάκι που υπάρχει εκεί. Αν δεν κάνουμε κάποιο λάθος στο λογαριασμό, μέσα στο τελευταίο 12μηνο χοντρικά είναι η πέμπτη ή η έκτη φορά που συμβαίνει αυτό στην παιδική χαρά του Πανετολίου. Και ο Δήμος Αγρινίου σε μια ανακοίνωσή του επισημαίνει βασικά το αυτονόητο, ότι δηλαδή οι ενέργειες αυτές δεν στρέφονται απέναντι στο Δήμο, αλλά στρέφονται απέναντι σε ολόκληρη την κοινωνία, και απευθύνει για μία ακόμα φορά ο Δήμος Αγρινίου από την πλευρά του ένα κάλεσμα προς όλους τους πολίτες να συμβάλλουν στην προστασία των κοινόχρηστων υποδομών. Το πρόβλημα σε αυτή την περίπτωση βέβαια αποτυπώνεται, επειδή δεν είναι, ίσως είναι το πιο κραυγαλαίο περιστατικό αυτό στο Πανετόλιο, αλλά δεν είναι το μόνο που έχει συμβεί τα τελευταία χρόνια. Το πρόβλημα αυτό αποτυπώνεται σε αρκετά χρήματα που δαπανά επί της ουσίας χωρίς λόγο ο Δήμος Αγρινίου. Μιλάμε για δεκάδες χιλιάδες ευρώ, και σε πολλές περιπτώσεις και στο να στερούνται οι άνθρωποι που θέλουν και τα παιδιά που θέλουν, οι νέες οικογένειες που θέλουν να χρησιμοποιήσουν μια παιδική χαρά, να στερούνται τη δυνατότητα να έχουν αυτή την υπηρεσία, αυτή την υποδομή ουσιαστικά στη διάθεσή τους, με δεδομένο ότι πλέον πρέπει να θυμίσουμε ότι για αυτές τις περιπτώσεις έχει γίνει πάρα πολύ και αυστηρό το, και σωστά κατά τη γνώμη μου, το θεσμικό πλαίσιο, με αποτέλεσμα κάθε φορά που βανδαλίζεται επί της ουσίας μια παιδική χαρά να χάνεται και η πιστοποίηση που έχει, και μέχρι να αποκατασταθούν οι ζημιές και να επαναπιστοποιηθεί η παιδική χαρά ότι είναι εντάξει και ασφαλής για χρήση για κάποιους μήνες, γιατί αυτό δεν θα γίνει από τη μία μέρα στην άλλη, ενδεχομένως να χρειαστούν και κάποιοι μήνες, για κάποιους μήνες η γειτονιά, το χωριό, ανάλογα γιατί μιλάμε κάθε φορά, και η υπόλοιπη κοινωνία να στερηθεί την παιδική χαρά ή την όποια άλλη υποδομή. Αυτό το πράγμα μοιάζει με έναν αέναο κύκλο τώρα που έχει ξεκινήσει εδώ και αρκετά χρόνια, και βεβαίως σε κάποιες περιπτώσεις έχει να κάνει με κάποιες ουσιαστικά κοινωνικές ομάδες, οι οποίες δεν είναι ενσωματωμένες, αυτό που λέμε κοινωνικός ιστός, με αποτέλεσμα το πρόβλημα να διαιωνίζεται. Αυτό το πράγμα βέβαια δεν λύνεται ούτε από την άποψη της αστυνομικής Σκοπιάς, ούτε από την άποψη του Δήμου. Είναι ένα ευρύτερο κοινωνικό ζήτημα με το οποίο θα πρέπει να ασχοληθεί οργανωμένα η πολιτεία, γιατί θα πρέπει να γίνουν και οργανωμένες κινήσεις από πολλές και διαφορετικές υπηρεσίες. Αλλά δυστυχώς βλέπετε το πολιτικό σκηνικό δεν μπορεί να ασχοληθεί με τέτοια ζητήματα, όπως η ενσωμάτωση των Ρωμά ή άλλα τέτοιου τύπου ζητήματα. Τα έχει αφήνει να τα βιώνει η κάθε τοπική κοινωνία στην καθημερινότητά της, έτσι με έναν οδυνηρό πολλές φορές τρόπο.

Τώρα, να πάμε μια βόλτα μέχρι το Μεσολόγγι για να πούμε ότι ένα θέμα συζήτησης ευρέως τα τελευταία 24 ώρα είναι βεβαίως η τελευταία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Μεσολογγίου, που ήταν και ένας πολύ καλός τρόπος έτσι να διαφημιστεί το Μεσολόγγι στο Πανελλήνιο, γιατί έγινε ψιλοβάιραλ κιόλας αυτή η καφενιακού επίπεδου συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο με τις εκατέρωθεν έτσι φωνές και χαρακτηρισμούς. Είσαι Καραγκιόζης, είσαι Τόνα, είσαι Τάλο. Φαντάζομαι να τα είδατε ενδεχομένως οι περισσότεροι, γιατί αναδημοσιεύθηκαν και από κεντρικές ιστοσελίδες στην Αθήνα και σε άλλα μέρη της χώρας. Το επίδικο βέβαια αυτού του επαιτειακού, θα το ονομάσω εγώ, καυγά ήταν οι δαπάνες για τις επαιτειακές εκδηλώσεις τις φετινές στο Μεσολόγγι για τα 200 χρόνια από την έξοδο του Μεσολογγίου. Η αφορμή για τον καυγά, γιατί αναμένονταν να υπήρχαν έτσι εντάσεις και κάποιες αντικλήσεις και κάποιες πολιτικές ενδεχομένως κατηγορίες, αυτό ήταν αναμενόμενο, μην πω και θεμητό, αν είχαμε μία συζήτηση έστω έντονη μεν, αλλά χωρίς αυτό το χαμηλό, το πεζοδρομιακό επίπεδο. Σημείο αυτό που ήταν καμπής, αν θέλετε, για να ξεφύγει η κατάσταση, ήταν το γεγονός ότι ενώ φαίνεται ότι υπήρχε η υπηρεσιακή συζήτηση, αυτό τουλάχιστον καταλάβαμε σε γενικές γραμμές, υπήρχε μια υπηρεσιακή συζήτηση με κάποιους πίνακες που αποτύπωνε ποια ήταν τα έσοδα, ποια ήταν τα έξοδα κτλ. Αυτό για ένα λάθος κάποια υπηρεσιακού ίσως χαρακτήρα παράβλεψη δεν το έλαβαν στα χέρια τους οι σύμβουλοι της αντιπολίτευσης που είχαν καταθέσει και το συγκεκριμένο αίτημα για τη συζήτηση αυτού του θέματος, με αποτέλεσμα εκεί να θεωρηθεί ότι αυτό το, ας το πούμε έτσι, υπηρεσιακό λάθος έγινε σκόπιμα να θεωρήσει αντιπολίτευση και το έκανε η Δημοτική Αρχή για να αποκρύψει την πραγματικότητα, και κάπου εκεί ξέφυγε η κουβέντα με όλα αυτά τα ωραία που είδαμε, τις εντάσεις, τις φωνές, τους χαρακτηρισμούς έτσι πεζοδρομιακού χαρακτήρα και εν τέλει βεβαίως την αποχώρηση της αντιπολίτευσης.

Και επειδή υπόθηκαν αυτά, αυτοί οι χαρακτηρισμοί έτσι περί καραγκιόζιδων, νομίζω ότι ο πιο σωστός τίτλος θα ήταν θέατρο σκιών, έτσι. Αλλά τέλος πάντων, να πω έτσι και λίγο για το παρασκήνιο αυτής της ιστορίας, είναι ότι αυτό φαίνεται ότι έρχεται ως συνέχεια, αν θέλετε, που υπάρχει στην αντιπαράθεση αυτό το θέμα, δηλαδή των δαπανών για τις γιορτές εξόδου, τις επετειακές φέτος γιορτές εξόδου, έρχεται ως συνέχεια του θέματος που υπάρχει με τα έργα αποκατάστασης βλαβών από τις πλημμύρες του προηγούμενου χρονικού διαστήματος, γιατί είχαμε και σε προηγούμενη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου μία τέτοια κουβέντα σχετικά με το ζήτημα της διαχείρισης του δημοσίου χρήματος. Αυτό επί της ουσίας είναι το επίδικο και το θέμα που βάζει η αντιπολίτευση, αν υπάρχει διαφάνεια στη διαχείριση του χρήματος. Και εκεί πρέπει να πούμε, πρόκειται σύντομα ο Δήμος Μεσολογγίου να δημοπρατήσει, από ό,τι φαίνεται, 2 εκατομμύρια ευρώ για την αναβάθμιση των αντλιοστασίων και την αποκατάσταση των αντλιοστασίων του Ετωλικού από τις πλημμύρες του περασμένου Οκτωβρίου. Εκεί φαίνεται ότι ο Δήμος Μεσολογγίου θα κινηθεί με τη γνωστή διαδικασία του πρόχειρου διαγωνισμού που προβλέπεται για αποκαταστάσεις από φυσικές καταστροφές, και πάλι εκεί υπάρχει κάποια αντιπαράθεση για τη διαδικασία δημοπράτησης αυτών των 2 εκατομμυρίων για τα αντλιοστάσια, με την αντιπολίτευση ουσιαστικά να λέει επί της ουσίας ότι θα γίνει μια απευθείας ανάθεση και η έκπτωση που θα δοθεί από το εργολάβο θα είναι της τάξης του 1% ή 0,1%, με αποτέλεσμα πάλι να μπαίνει και σε αυτή την περίπτωση ένα τέτοιου τύπου ζήτημα διαχείρισης ουσιαστικά του δημόσιου χρήματος.

Λοιπόν, τώρα να αλλάξουμε θέμα, να πάμε και σε κάτι άλλο έτσι αρκετά ενδιαφέρον, γιατί δεν το συναντάς, η αλήθεια είναι, καθημερινά. Βλέπουμε κατά καιρούς πολλές φορές σε κάποιες διοργανώσεις να υπάρχουν μικροπροβλήματα, κάποια που εμφανίζονται της τελευταίας στιγμής. Βεβαίως τώρα την άνοιξη, το καλοκαίρι και λίγο το φθινόπωρο, κάποιες διοργανώσεις να αναβάλλονται και για έκτακτες καιρικές συνθήκες. Οκ, okay, με τον καιρό δεν μπορεί να τα βάλει κανείς. Άλλο κομμάτι αυτό. Και άλλο βέβαια αυτό που είδαμε τις προάλλες στο Ζάπιο, εντυπωσιακό έτσι. Στήσανε εξέδρα και δεν είχαν συμπληρωθεί 24 ώρες, την ξυλώσανε και ανακοινώσανε το Σάββατο το βράδυ ότι το Φεστιβάλ Ολυμπίων, που επρόκειτο να ξεκινήσει την Κυριακή, θα αναβληθεί. Άγνωστο για πότε δε θα αναβληθεί. Το εντυπωσιακό αυτής της ιστορίας είναι ότι ο γενικός υπεύθυνος έτσι εκεί του Ζαπίου Μεγάρου, που είναι ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Διπεθέα Αγρινίου, ο κύριος Γιοβανίδης, είχε πάει την περασμένη Τετάρτη στο Προεδρικό Μέγαρο και ενημέρωσε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για τις δράσεις γενικότερα του Ζαπίου Μεγάρου, με πιο έτσι πρόσφατη το φεστιβάλ που επρόκειτο να ξεκινήσει την Κυριακή. Θυμίζω, επαναλαμβάνω, πήγε την Τετάρτη στο Προεδρικό Μέγαρο και του είπε για αυτό που επρόκειτο να ξεκινήσει την Κυριακή και άλλα θέματα βεβαίως, όπως ένα αρκετά σημαντικό είναι το γεγονός ότι πρόκειται να γίνει και μια ανακαίνιση στο Ζάπιο Μέγαρο με έργο ενεργειακής αναβάθμισης, που θα πρέπει να τελειώσει σε ένα αλληλογισμένο χρόνο, γιατί εκεί πρόκειται να γίνει και η σύνοδος κορυφής όταν του χρόνου τέτοια εποχή η χώρα μας, η Ελλάδα, θα αναλάβει την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στον ιστορικό αυτό, κατά τα άλλα χώρο, θυμίζω εκεί έγινε και η υπογραφή της συνθήκης εισδοχής της Ελλάδας στην τότε ΕΟΚ. Τώρα δεν ξέρω τι θα γίνει, δεν περιμένουμε σήμερα να μάθουμε και κάποια λεπτομέρεια, κάποια ανακοίνωση αναφορικά με το... με το τι θα γίνει με τα εισιτήρια, γιατί είχαν προγραμματιστεί και χθες και αυτές τις μέρες κάποιες παραστάσεις, οι οποίες μάλιστα κάποιες εξ αυτών ήταν sold out ή σχεδόν sold out. Δεν έχει υπάρξει κάποια ανακοίνωση από αυτού, γιατί κάτι πρέπει να γίνει και με τους ανθρώπους που πληρώσαν εισιτήριο. Φαντάζομαι, αν δεν βρεθεί μια μεσοβέζικη λύση, να γίνει ενδεχομένως σε κάποιον άλλο χώρο, κάποια συναυλία, κάποια παράσταση, κάποια μουσική εκδήλωση, θα πρέπει να επιστραφούν. Φαντάζομαι αυτό είναι αυτονόητο, τα χρήματα σε όσους πλήρωσαν εισιτήριο. Τώρα το επίβικο είναι ότι μάλλον αυτή η εξέδρα, έτσι η ογκοδέστατη αυτή η εξέδρα, δεν θα μπούμε στο στοιχείο της αισθητικής, φαίνεται ότι δεν έχει άδεια από το Υπουργείο Πολιτισμού και γι' αυτό τη στήσανε και μετά από λίγες ώρες την ξεστήσανε.

να πούμε ότι υπάρχει μία τάση από ό,τι φαίνεται αυτή την εβδομάδα να αρχίσουμε να βιώνουμε μία έτσι εντονότερη, ένα εντονότερο αίσθημα της ζέστης και εδώ στη χώρα μας, με την πρόγνωση των μετεωρολόγων να λέει ότι αυτή την εβδομάδα που ξεκινά θα έχουμε βεβαίως καλοκαιρία σε γενικές γραμμές όλη τη χώρα και μέρα με τη μέρα θα υπάρξει και κάποια από ό,τι φαίνεται άνοδος της θερμοκρασίας, η οποία κατά πως φαίνεται αναμένεται να κορυφωθεί το ερχόμενο Σαββατοκύριακο, με τη θερμοκρασία να πηγαίνει ενδεχομένως και πάνω από τους 35, από 35 έως 37 βαθμούς Κελσίου το Σαββατοκύριακο. Αλλά αυτό θα συμβεί σταδιακά μέσα στην εβδομάδα.

0: Αυτά για σήμερα. Εσείς θα μείνετε συντονισμένοι εδώ, καθώς παραδίδουμε τις σκυτάλιες στη Φόνη Γερμανία που ακολουθεί με την εκπομπή μαζί Δυτικά. Και θα είμαστε ξανά μαζί σας αύριο εδώ στις 11 μέσα από το Δυτικά FM και τους 92,8. Καλημέρα σε όλους και καλή εβδομάδα.
1: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
2: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο iliotherm.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Iliotherm που 50 χρόνια μας στηρίζει. Iliotherm. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
3: Η Χέλαστρον συμμετέχει στην Παγκόσμια Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας. Δεσμεύσου. Οδήγησε υπεύθυνα. Be safe together. Το νου σου στο δρόμο.
4: Πώς κοιμήθηκες χθες?
5: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
4: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
6: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
4: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
6: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε. Το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com. 2641 051 544. 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
7: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φύλαφλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια. Και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα πριν το ψηλιαστούνε κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
8: Όταν η αξιοπιστία είναι απέτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοντέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
9: Έλα, Νούλη μου.
10: Έλα, μαμά.
9: Την Παρασκευή το απόγευμα σου έκλεισε ραντεβού για τεστ, παπ και μαστογραφία. Μην το ξεχάσεις.
10: Ρε, μαμά, γιατί τα κάνεις αυτά? Κι αν είχα δουλειά, 40 χρονών είμαι, γιατί παίρνεις πρωτοβουλίες στη ζωή μου?
9: Γιατί, αγάπη μου, εσύ όλο πας και όλο κάτι άλλο κάνεις και ποτέ δεν πας. Και δεν υπάρχει κάτι πιο σημαντικό από την υγεία σου.
10: Καλά, καλά. Εσύ για τις δικές σου έκλεισες?
9: Ε, εγώ. Έλα, έλα, σ' αφήνω τώρα. Έχω το φαΐ στη φωτιά.
11: Ξέρεις να τα λες. Μάθε και να τα ακούς. Οι προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο μας αφορούν όλους. Τεστ ΠΑΠ, μαστογραφία, κολονοσκόπηση, PSA και αξονική θώρακος. Ας κρατήσουμε τον καρκίνο όσο γίνεται μακριά από μας. ΕΟΠΕ, Εταιρεία Ογκολόγων Παθολόγων.

Καλώς τους, καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα. Δευτέρα σήμερα, 22 Ιουνίου, είστε συντονισμένοι στο Δυτικά FM, στους 92,8. Ακούτε την εκπομπή Μαζί Δυτικά, είναι 12 και ποσά και 7 πρώτα λεπτά. Ο Γιώργος Κατσούλης επιλέγει αυτή τη μουσική που την αφιερώνω σε όλες τις γυναίκες που έχουν όμορφη ψυχή. Με τρεις από αυτές έκανα παρέα χθες, τις τρεις χάριτες. Λοιπόν, να είστε καλά. Η ομορφιά της ψυχής είναι αυτό που μετρά, είναι αυτό που μένει εν τέλει. Φώνη Γερμενή στο μικρόφωνο της εκπομπής.

Ελπίζω να κάνατε κάποιο μπανάκι, να τη ρίξατε τη βουτιά σας. Η παρέα που συνόδευα το έκανε το μπανάκι της. Λίγο κρύα μου είπαν, ήταν στο Μεσολόγγι. Δεν μπήκα στη διαδικασία να το δοκιμάσω. Είχα άλλες έτσι ενασχολήσεις. Να υποθέσω, με συγχωρείτε, ότι υπάρχει μια κίνηση μεγαλύτερη πλέον στη Λευκάδα και με εκδρομές βεβαίως μονοήμερες που δεν είναι το ζητούμενο για τους ανθρώπους του τουριστικού κλάδου. Φαίνεται όμως ότι έχει ξεκινήσει αυτή η κινητικότητα. Σε νησιά πάντως, έτσι που έχω μια, στα νησιά στο Αιγαίο που έχω μια πρώτη εικόνα από επαγγελματίες, από ανθρώπους που έχουν φύγει και από την Λακαρνανία και από την Αχαΐα να εργαστούν εκεί, φαίνεται ότι δεν είναι πάρα πολύ ικανοποιημένοι.

ξεκινήσουμε με μια είδηση από το εξωτερικό δελτίο, γιατί έχει τη σημασία της. Διαβάζω ότι ο Πρωθυπουργός της Βρετανίας, κ. Στάρμερ, ανακοίνωσε σε κλίμα συγκίνησης, λέει, την παραίτησή του από την ηγεσία των εργατικών σήμερα το πρωί στην είσοδο της Downing Street, εκεί που έχει το νούμερο 10, ενώ όπως ανέφερε έχει ενημερώσει τον βασιλιά Κάρολο για την απόφασή του. Παρουσίασε το χρονοδιάγραμμα για την υποβολή υποψηφιοτήτων για τη διαδοχή του, λέγοντας ότι η διαδικασία από την Εθνική Εκτελεστική Επιτροπή των Εργατικών θα ξεκινήσει στις 9 Ιουλίου και θα ολοκληρωθεί πριν τις καλοκαιρινές διακοπές της κοινοβουλευτικής περίοδου στις 16 Ιουλίου. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός τόνισε ότι αποδέχεται με καλή διάθεση την απόφαση, πως δεν είναι το κατάλληλο πρόσωπο για να οδηγήσει το Εργατικό Κόμμα στις επόμενες γενικές εκλογές.

μεταξύ μας σε φιλικό ή οικογενειακό επίπεδο, γιατί πίνουμε έναν καφέ ή γιατί ψωνίζουμε τα προϊόντα που είναι απαραίτητα για την εβδομάδα, για την οικογένεια, κάνουμε κάποιες συναλλαγές, χρησιμοποιούμε διάφορες εφαρμογές, αλλά όπως διαβάζω και να το έχετε και εσείς κατά νου και να μιλήσετε και με τους λογιστές σας, υπάρχει μια έντονη διάθεση να βρεθούν έτσι στο στόχαστρο της φορολογικής διοίκησης οι μεταφορές χρημάτων μεταξύ κοινών και ατομικών τραπεζικών λογαριασμών, γιατί λέει υπό ορισμένες συνθήκες μπορεί να χαρακτηριστούν ως άτυπες δωρεές, με συνέπεια να επιβληθεί φόρος και να ξεκινήσει και φορολογικός έλεγχος. Και διάβαζα κάπου ότι υπάρχει μια χαρακτηριστική περίπτωση, μεταφέρθηκαν από έναν λογαριασμό 240.000 ευρώ από κοινό οικογενειακό, στον οποίο συμμετείχαν γονείς και παιδιά, σε νέο κοινό λογαριασμό που διατηρούσε ο γιος με τη σύζυγό του. Αλλά φαίνεται ότι η αρμόδια αρχή, η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών, έκρινε ότι συνιστούσε δωρεά, λέει, απέρριψε την προσφυγή του φορολογούμενου, γιατί λέει ότι δεν θα μπορούσε να συμβάλει με τα έσοδα που είχε στην κατάθεση χρημάτων στον αρχικό λογαριασμό, και μετά το ποσό τέθηκε ουσιαστικά στη διάθεση του ιδίου και της συζύγου. Οπότε, άνθρακας ο θησαυρός, δεν ήταν κατάλληλη κίνηση. Νομίζω δεν είχαν ρωτήσει τον οικονομικό του σύμβουλο, τον λογιστή εν προκειμένου, για το αν θα μπορούσαν να κάνουν κάτι τέτοιο.

Αν ψάχνεις το επόμενο βήμα για το μέλλον σου, τότε ήρθε η ώρα να κάνεις το Δέλτα βήμα. Στις ανώτερες σχολές Δέλτα 360 αποκτάς γνώσεις, δεξιότητες και πρακτική εμπειρία που σε φέρνουν πιο κοντά στην αγορά εργασίας. Από την πρώτη μέρα των σπουδών, έχεις δίπλα σου καταξιωμένους καθηγητές που σε καθοδηγούν, σε υποστηρίζουν και σε βοηθούν να εξελιχθείς. Μέσα από το γραφείο σταδιοδρομίας, τις ημέρες καριέρας και ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, οι σχολές Δέλτα δημιουργούν πραγματικές ευκαιρίες για το μέλλον σου. Μια επίσκεψη στη σχολή Δέλτα Πάτρας, Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3 αρκεί για να ανακαλύψεις περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και να γνωρίσεις από κοντά ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον που συνδυάζει βιωματική μάθηση, σύγχρονα εργαστήρια.

σε σχέση με τη χρήση των κινητών τηλεφώνων στα σχολεία, γιατί στα σπίτια γίνεται χαμός, το γνωρίζετε όλοι, το ζείτε και το βλέπετε να συμβαίνει μπροστά στα μάτια σας, γιατί όταν γίνει η αρχή μετά δεν ξεγίνεται. Και έβλεπα ότι εν ώψη των περιορισμών που προτίθενται να τεθούν από την πλευρά της κυβέρνησης στους ανήλικους σε ό,τι αφορά τη χρήση των social media, είναι σε εξέλιξη μια επιχείρηση, πάρτε τους τα κινητά από τα χέρια, έτσι την ονομάζουν. Λένε ότι οι αποβολές φέτος διπλασιάστηκαν συγκριτικά με πέρυσι, με 120 μαθητές την ημέρα κατά μέσο όρο να δέχονται ποινή επειδή δεν μπορούσαν να αποχωριστούν το κινητό τους τηλέφωνο στη διάρκεια των μαθημάτων. Ένας μεγάλος αριθμός, αν αναλογιστεί κανείς ότι είναι η δεύτερη χρονιά που εφαρμόστηκε το ποινολόγιο για τα κινητά, και ότι την πρώτη, δηλαδή τη σχολική χρονιά 24-25, κατά μέσο όρο 76 μαθητές την ημέρα αποβάλλονταν για τη χρήση κινητού στις σχολικές αίθουσες. Περίπου 8 στους 10 εφήβους 14-17 ετών στη χώρα μας, αυτό είναι το πολύ λυπηρό, έχουν συμπτώματα εθισμού στο διαδίκτυο. Να κάνουμε και μια έρευνα στους ενήλικες, έτσι, για να ξεκαθαρίζουμε τη θέση μας. Και την διαδικτυακή εξάρτηση, λοιπόν, έχουν εθισμό και εμφανίζεται όλο και συχνά πιο έντονο το πρόβλημα στα παιδιά δημοτικού. Λοιπόν, αρνούνται να τα αφήσουν γιατί θεωρούν ότι δεν μπορούν να ζήσουν χωρίς αυτό. Πάντως, από κουβέντες που έχω κάνει και με παιδιά, γιατί είναι αυτό αυτή η επαγγελματική διαστροφή, να κουβεντιάζεις όπου βρίσκεσαι, να κάνεις ερωτήσεις, να μαθαίνεις, να πληροφορείσαι. Είναι πολλά, έτσι, τα σχολεία όπου το κινητό είναι καθημερινό αξεσουάρ και γίνεται χρήση, κανονική κανονικότατη, όχι μόνο στα διαλύματα. Δηλαδή, χωρίς να θέλω να κάνω, έτσι, μομφή σε εκπαιδευτικούς, είναι κάποιοι που το βλέπουν και κάνουν τα στραβά μάτια. Θα μου πείτε πόσο άλλο τον αστυνομικό να κάνουν, πόσο να αντέξουν, μπείτε στη θέση τους. Ένα παιδί μπορεί να έχει κάποιος και να του δένεται το στομάχι κόμπος καθημερινά για να μην πάρει το κινητό ή να μειώσει την ώρα που βρίσκεται μπροστά στην οθόνη. Είπαμε, ήρωες είναι εκπαιδευτικοί. Πέρασε στα δημοτικά τουλάχιστον η πρώτη εβδομάδα. Νομίζω ότι έχουν μπει σε survival mode, όπως λένε οι εκπαιδευτικοί, και θέλουν καιρό να βγουν από αυτό το κάψιμο που έχει πάθει ο εγκέφαλός τους και ο οργανισμός τους και το νοσοποιητικό τους. Είναι δύσκολο. Δεν ξέρω, έτσι, με ποια ευκολία οι γονείς πολλές φορές λέμε εντάξει και κάθονται τόσο διάστημα και ξεκουράζονται το καλοκαίρι. Πραγματικά, όταν έχεις περάσει τέτοιο χειμώνα, όχι τρεις μήνες καλοκαίρι θες να ξεκουραστείς, και τώρα στα σχολεία τους βρίσκονται οι άνθρωποι, έτσι. Δεν έχουν πάρει ακόμα τις αδειές τους, αλλά 13 μήνες θες.

Θα υπάρξει, λέει, μια ενημέρωση, μια καμπάνια ενημέρωση από το Σεπτέμβρη για την απαγόρευση πρόσβασης των ανηλίκων στα κοινωνικά δίκτυα. Θα ενημερωθούν οι εκπαιδευτικοί, οι γονείς από στελέχη του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Έχουν λανσάρει, θυμίζω, και το Kids Wallets. Θα υποχρεωθούν τώρα, όχι ότι δεν θα βρουν τρίκ, δεν θα βρουν τρόπους. Θα υποχρεωθούν, λοιπόν, οι πλατφόρμες να ελέγχουν, να κάνουν επιβεβαίωση της ηλικίας των χρηστών. Αλλά νομίζω ότι πολλοί πιτσιρικάδες και πιτσιρίκες, πολλές, θα ενεργοποιήσουν λίγο την ευαισθησία των γονιών, θα πέσει και λίγο κλάμα, θα πέσει και λίγος εκβιασμός και δεν ξέρω κι εγώ ποιους λογαριασμούς και με ποια στοιχεία θα δημιουργήσουν. Ωστόσο, αν συμβεί κάτι τέτοιο, είμαστε άξιοι της μοίρας μας.

θυμάστε εκείνη την υπόθεση που δεν είναι και πολύ παλιά, έτσι ευρωεκλογέ του 24, είχαμε μια απόφαση για την υπόθεση της διαρροής των email απόδημων ψηφοφόρων από το Τριμελές Πλημελιωδικείο της Αθήνας. Κήρυξε το δικαστήριο ομόφωνα ένοχη.

Για παράβαση της νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων και ένοχη κατά πλειοψηφία, 2-1, την πρώην Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, την Άννα Μισέλα Σημακοπούλου, και της επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 20 μηνών με τριετή αναστολή.

Να πω αναδρομικά, Κυριακή ήταν. Εντάξει, θα το γιορτάζουμε και 40 μέρες, γιατί είναι και μια μέρα που έτσι τώρα έχει αρχίσει στη χώρα μας να την έχουμε αρχίσει να την θυμόμαστε πιο συχνά, ενώ είναι καθιερωμένη η μέρα της μητέρας. Να πούμε λοιπόν χρόνια πολλά σε όλους τους μπαμπάδες, τους μπαμπάδες που βρίσκονται δίπλα στα παιδιά τους, τα στηρίζουν και τα αγαπούν, να είναι γεροί.

Και βεβαίως έτσι να προσθέσουμε κάτι παραπάνω για τους μπαμπάδες που μεγαλώνουν μόνοι τους τα παιδιά τους, γιατί υπάρχουν και μονογονεϊκές οικογένειες που το τιμώνει, να το πω έτσι, το κρατάει ο πατέρας.

να έρθουμε έτσι σιγά σιγά στα δικά μας και αν χρειαστεί να επανέλθουμε στην επικαιρότητα σε άλλα θέματα από την πολιτική σκηνή ή κάποιες εξελίξεις σε κάποιες σοβαρές υποθέσεις, θα το κάνουμε. Απλά να πούμε ότι στην Κρήτη λύθηκε το κουβάρι της δολοφονίας εκείνης της γυναίκας που φαινόταν εκ προημίου ότι θα είχε δολοφονηθεί. Υπέπεσε σε αντιφάσεις. Τελικά, μετά από τέλος πάντων την ανακριτική αυτή διαδικασία, παραδέχθηκε ότι την σκότωσε και μάλιστα οι λεπτομέρειες του εγκλήματος είναι φρικτές και την έθαψε στο χωράφι του. Εκεί βρέθηκαν και δεντρίλια. Η αρχική σύλληψη έγινε για αυτή την κατηγορία, για την καλλιέργεια των ναρκωτικών, και μετά ξετυλίχθηκε το κουβάρι και τελικά άλλη μια γυναίκα προστίθεται σε αυτό το μακρύ κατάλογο των δολοφονιών. Βεβαίως οι δολοφονίες αφορούν και άνδρες, να μην τα μπερδεύουμε. Γενικότερα υπάρχει μια κατάσταση πολύ δύσκολη, κάτι δεν πάει καλά, το λέμε και το ξαναλέμε. Ο αριθμός των δολοφονιών γενικά των ανθρώπων έτσι βαίνει αυξανόμενος. Στην εγκληματικότητα είχαμε ένα χτύπημα και πολύ χαιρόμαστε γι' αυτό. Χαιρόμαστε όταν το ακούμε, γιατί είχαμε συλλήψεις προημερών στην Καλυβίων Δοκιμίου από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Ξυχνίασης Εγκλημάτων Αγρινίου και της ομάδας Δίας του Τμήματος Άμεσης Δράσης Αγρινίου. Συνελήφθησαν δύο άτομα σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για εγκληματική οργάνωση, συμμορία και διάπραξη απατών. Αυτά τα άτομα, μέλη δηλαδή της εγκληματικής οργάνωσης και κάποιοι συνεργοί τους που δεν έχουν ταυτοποιηθεί τα στοιχεία τους, διέπραξαν τρεις απάτες, οι δύο ήταν απόπειρες. Από τις 18 Ιουνίου μέχρι τις 19, έτσι ένα διημεράκι, ήταν ιδιαιτέρως ενεργοί, αφαίρεσαν κοσμήματα συνολικής αξίας 15.000 ευρώ. Ένα μεσημεράκι, έτσι, ένας άνδρας τηλεφώνησε σε ηλικιωμένο στην περιοχή του Αγρινίου, είπε ότι ήταν ο λογιστής του και με το πρόσχημα ότι υπάρχει ενδεχόμενο να του μπει πρόστιμο από την εφορία κάποιον ενός μεγάλου ποσού, τέλος πάντων, του ζήτησε να συγκεντρώσει κοσμήματα και να τα πάει σε ιερό ναό, όπου εκεί θα γινόταν η καταγραφή τους. Αν μας ακούν κάποιοι άνθρωποι που θα τους δοθεί αυτή η πληροφορία, ότι φέρτε τα στην εκκλησία να τα μετρήσουμε, αντιλαμβάνεστε ότι το εκκλησιαστικό συμβούλιο, ο ιερέας, ο εφημέριος, η Μητρόπολη επίσης δεν έχουν κανένα λόγο να μετρήσουν ούτε τα χρήματά σας, ούτε τα κοσμήματά σας. Άρα λοιπόν, όταν το ακούτε αυτό, να σκέφτεστε κατευθείαν ότι κάποιος σας κοροϊδεύει, θέλει να σας εξαπατήσει. Ο άνδρας αυτός πίστηκε από τα λεγόμενα του απατεώνα, πήγε στον ιερό ναό, τοποθέτησε σε παγκάκι, λέει, ένα κουτί που περιείχε κοσμήματα αξίας 15.000 ευρώ και τα βούτυξαν οι δράστες και έφυγαν μπαίνοντας σε αυτοκίνητο. Έγιναν συντονισμένες προσπάθειες από την ομάδα Δίας. Τους εντόπισαν λοιπόν εκεί στην Καλυβίων Δοκιμίου. Τους ακινητοποίησαν, έγινε η προσαγωγή και συνελήφθησαν. Βρέθηκε, λέει, και κατασχέθηκε πλήθος κοσμημάτων, μέρος των οποίων αποδόθηκε στον ηλικιωμένο, ενώ για τα υπόλοιπα διερευνάται η προέλευσή τους. Θα τα βάλουν και σε μια ωραία προθήκη οι αστυνομικοί και θα ψάχνετε να βρείτε ποια κοσμήματα είναι δικά σας. Νομίζω ότι έχει μια αξία πλέον, τόσα πράγματα φωτογραφίζουμε. Ας βάλουμε τα κοσμήματά μας σε μια σειρούλα, αν τα κρατάμε στο σπίτι, και ας βγάλουμε και κοντινές φωτογραφίες για να μπορούμε να αποδείξουμε ότι είναι και δικά μας. Ξέρω ότι μπορεί κάποιοι να έχετε πολλά. Να έχετε πολλά μικρά κοσμήματα των παιδιών σας. Τα βασικά, τους σταυρούς, κάποια κοσμήματα αξίας που σας έχουν κάνει τα πεθερικά δώρο πριν από το γάμο σας, όπως συνηθίζετε, ιδιαιτέρως στην περιφέρεια. Αυτά βασικά, για να ξέρετε κυρίως, να ξέρουν και οι αστυνομικοί, να αυτά είναι, τα έχω, να μας τα επιστρέψετε, γιατί δεν έχει νόημα απλά να πιάνουμε τους δράστες, το θέμα είναι να επιστρέφουν αυτά που εκλάπησαν στον ιδιοκτήτη. Και μην μου λέτε ότι σας βάζω δύσκολα, έτσι εδώ έχουμε φτάσει στο επίπεδο να φωτογραφίζουμε το φαγητό που τρώμε για να δείξουμε τι ωραίο που είναι ή να πούμε που απολαύσαμε τον καφέ μας, τι ήταν αυτό που φάγαμε, ποιο ήταν το γλύκισμα. Έχει γίνει έτσι μια συνήθεια, μάλλον κακή θα έλεγα. Άρα λοιπόν, όταν υπάρχει ανάγκη, κάντε αυτό που σας λέω, δεν θα χάσετε. Θα μου πείτε να περιμένουμε αν βρεθούν, και αν βρεθούν, να, όπως έγινε στη συγκεκριμένη περίπτωση.

0: Δεν σας θύμισα τα τηλέφωνα μας 2-6-41-0-39-4-10 και 39-4-11, για να μας λέτε τα ζητήματα που σας απασχολούν, τα σχόλιά σας, τις επισημάνσεις, τις παρατηρήσεις και τις καταγγελίες. Διαδικτυακά επικοινωνούμε με email μέσω του info@papaki.fm.gr. Εκεί μας στέλνετε και φωτογραφικό υλικό και βίντεο.
1: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα Cool Combos από την Candia. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια τέκνο τζελ και το προστατευτικό φρίζ για άνετο ύπνο ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Candia στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Βρες το Cool Combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Candia. Wake up in the Mediterranean.
2: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
3: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
2: Έχουν βάλει και καύσιμα.
3: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
4: Με Lidl Plus φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα Eco συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, κάνε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα, 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα Eco αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει.
5: Φαντάσου, αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο, φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατισερή τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 2641-0-44-450. Καλύτερο δεν έχεις.
6: Φόνο. Μπορείς να βρεις το δολοφόνο. Φόνο. Ο επιθεωρητής Drake και η μαύρη χείρα.
7: Η ανατρεπτική κωμωδία του Βασίλη Θωμόπουλου.
8: Στο Δημοτικό Θέατρο Αγρινίου.
9: Μάριος Αθανασίου.
10: Βαλέρια Κουρούπη.
11: Και ο Σπύρος Πούλης.
12: Ο επιθεωρητής Drake.
13: Η μαύρη χείρα.
14: Δευτέρα 22 Ιουνίου.
15: Προπόληση more.com.
16: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
17: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
18: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
17: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
18: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
17: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26-411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
18: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
19: Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Αιτωλοακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.

Επιστροφή μετά τις διαφημίσεις. Είστε πάντα συντονισμένοι στο Δυτικά FM στους 92,8. Μαζί Δυτικά θα πάμε μέχρι τη μία. Φόνη Γερμανή στο μικρόφωνο, Γιώργος Κατσούλης στη ρύθμιση του ήχου και την επιλογή της μουσικής. Θα επιχειρήσουμε να δώσουμε πολιτιστικό χρώμα σε αυτό το δεύτερο μέρος της εκπομπής. Κάνουμε κάποιες έτσι προσπάθειες και νομίζω ότι σε λίγο θα τα καταφέρουμε να μιλήσουμε με τον πολύ γνωστό ηθοποιό Μάριο Αθανασίου.

0: Τα καταφέραμε λοιπόν, όπως σας είχα προαναγγείλει, ο Μάριος Αθανασίου. Τον βγάλαμε από το δρόμο του, από τη διαδρομή του. Καλό μεσημέρι, είναι κοντά μας, τηλεφωνικά.
1: Να είστε καλά, καλό μεσημέρι, τι κάνετε, καλά είστε.
0: Καλά, δόξα τω Θεώ, σας περιμένουμε στο Αγρίνιο για την παράσταση Ο Επιθεωρητής Ντρέικ και η Μαύρη Χείρα. Στο Κηποθέατρο, που πολύ καλά γνωρίζουν οι Αγρινιώτες, έναν χώρο που είναι δροσερός για Αγρίνιο, προειδοποιώ. Και περιμένουμε με χαρά να δούμε αυτή την ανατρεπτική αστυνομική κωμωδία που έχει σημειώσει μεγάλη επιτυχία, από όσο είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε.
1: Θα μιλήσουμε για την επιτυχία του έργου. Αλλά θα ήθελα να σταθώ και σε αυτό που είπατε. Για πείτε μου λίγο για τις καιρικές συνθήκες τώρα που συμβούμαστε. Τι εννοείται δροσερό για το Αγρίνιο?
0: Θα σας εξηγήσω. Εμείς έχουμε τη θερμοκρασία που μπορεί να έχει και μια άλλη περιοχή. Αλλά επειδή έχουμε λίμνες, βουνά, έχουμε και μια εργασία. Μια υγρασία, με συγχωρείτε. Ναι. Εργασία έχουμε πάντα. Δόξα τω Θεώ. Λοιπόν, άρα θα πρέπει να το δείτε λιγάκι αυτό. Νομίζω δεν είναι πάρα πολύ υψηλή για τα δεδομένα μας, γιατί έχουμε χτυπήσει κάτι ωραίες θερμοκρασίες. Άρα λοιπόν, αυτό που μπορεί να είναι λίγο ενοχλητικό είναι η υγρασία της ημέρας.
1: Ελεγχόμενο.
0: Έχετε έρθει σε καλή ημερομηνία, αυτό θέλω να σας πω.
1: Νομίζω ότι και τις υπόλοιπες φορές που έχω έρθει Αγρίνιο, γιατί έχω ξαναέρθει, δεν αντιμετώπισα τόσο πρόβλημα. Γι' αυτό το σας ρωτήσα τώρα.
0: Μάλλον ξέρουν από την οργάνωση παραγωγής και τη βάζουν νωρίς την παράσταση, γι' αυτό. Λοιπόν, και μετά σας πάνε και Βόρεια Ελλάδα, από ό,τι είδα. Τι να περιμένουμε λοιπόν?
1: Η παράστασή μας είναι μια παροδία πάνω στα έργα της Αγκάθα Κρίστη. Δηλαδή ουσιαστικά είναι μια αστυνομική κωμωδία μυστηρίου. Έτσι ορίζεται το έργο. Είναι ένας Βρετανός συγγραφέας, ο οποίος έχει πάρει έργα της Αγκάθα Κρίστη και τα έχει και κάνει και τα παροδεί. Αυτό το έργο λοιπόν το πήρε ο Βασίλης Οικονομόπουλος πριν από 2 χρόνια και το ανέβασε στην Αθήνα με πολύ μικρή μετατροπή. Έτσι, δηλαδή ουσιαστικά απαλλήλωνα από τα πολύ βρετανικά στοιχεία, αυτά που μπορεί να μην είχε πολύ επαφή ο κόσμος, χωρίς όμως να το αλλάξουμε την δομή και το στόχο. Η ιστορία του λοιπόν είναι ότι είναι ένας detective που είμαι εγώ και ένας αστυνόμος που είναι ο κύριος του Πούλης της περιοχής, οι οποίοι προσπαθούν να εξηγιάσουν έναν φόνο που έχει γίνει, να βρουν τον δολοφόνο, και στην προσπάθεια αυτή, επειδή είναι μπούφοι οι άνθρωποι, δεν είναι.
0: Δεν το έχουν, ναι.
1: Καταλήγουν λοιπόν να πιάσουν τον δολοφόνο και να τους σκοτώσουν όλους τους υπόλοιπους.
0: Μάλιστα.
1: Τους υπόλοιπους ρόλους αυτούς τους κάνει όλους η Μαλέρια Κουρούπη.
0: Με την οποία και για τους δύο, και για τον Θωμόπουλο το σκηνοθέτη που σας ξέρει και τον ξέρετε πολύ καλά από διάφορες συνεργασίες, και με την Βικτόρια Κουρούπη που γνωρίζεστε πάρα πολλά χρόνια και έχετε ένα δέσιμο.
1: Με τη Βαλέρια είμαστε μαζί.
0: Βικτόρια είπα, ναι, Βαλέρια, δεν πειράζει, από Β', το παίρνω πίσω.
1: Είναι ωραία και τα δύο. Θα το πω να το αλλάξω. Είμαστε μαζί από το σχολείο, είμαστε συμμαθητές.
0: Και ήταν, και ήταν και αυτή που λίγο σας προέτρεψε να...
1: Να ασχοληθώ και με την δουλειά.
0: Ναι, γιατί θέλατε να γίνετε... Είμαι λίγο διαβασμένη, ναι. Γιατί εκτός από πιλότος, που ήταν ένα αποθυμένο, θέλατε να γίνετε και σκηνοθέτης.
1: Ναι.
0: Λοιπόν.
1: Πάντων, βρεθήκαμε σε μια πολύ ωραία συγκυρία πριν από 2 χρόνια και διαβάσαμε ένα έργο που πραγματικά μας έδωσε χαρά. Και στο διάβασμά του δηλαδή μας έκανε και γελάνε. Οπότε έτσι αποφασίσαμε να το ανεβάσουμε. Έχει πάει 2 χρονιές αρκετά καλά στην Αθήνα. Πάρα πολύ. Είμαστε γνώμονες γι' αυτό. Κλείνει αυτός ο κύκλος με αυτή την καλλιτέχνη. Είμαστε 2, η οποία ξεκινάει από τα Αγρίνιο. Είναι η αποτελεία μας.
0: Και μιλήσατε για γέλιο, γιατί ο σκοπός εδώ είναι να γελάσουμε κυρίως, έτσι να δημιουργηθούν οι συνθήκες, να φτιάξουμε το μέσα μας, την ψυχή μας. Πόσο έχει ανάγκη σήμερα ο κόσμος το γέλιο και γελάμε, τι έχετε διαπιστώσει και σαν θεατές αλλά και στην καθημερινή μας ζωή?
1: Δεν θα μας φύγει ποτέ. Απλώς θα έχουμε περιόδους που θα μας είναι πολύ πιο εύκολο και πιο δυνατό και κάποιες που θα είναι λίγο πιο δύσκολο. Ο κόσμος έχει ανάγκη το καλό θέαμα. Δεν έχει ανάγκη το γέλιο, αλλιώς θα καρχαλάγα μόνο στην άδεια μας. Δεν είναι αυτό το θέμα. Έχεις ανάγκη την ποιότητα. Ασχολούμαι με κάτι καλό. Και το πραγματικό, το καλό, ωραίο είναι. Και κωμωδία ικανή, φυσικά είναι ωραία. Σαν κοινωνία έχουμε αρχίσει και πέφτουμε. Πάμε λίγο στη δυσκολία τα τελευταία. Έχουμε επηρεαστεί από πάρα πολλά και είναι λογικό.
0: Έχουμε γίνει πεσημιστές.
1: Είναι λίγο πιο στεναχωρημένοι οι άνθρωποι. Είναι λίγο πιο... Έχουν ένα βάρος. Αυτό σας το λέω έξω από το θέατρο. Δηλαδή δεν το βλέπω μόνο στο θέατρο. Σίγουρα θα έρθουν 200-300 άνθρωποι θα γελάσουν. Τώρα σου καλά να φύγουν. Δεν είναι εκεί ακριβώς το κριτήριο. Δεν γελάνε λιγότερο δηλαδή. Το βλέπω στην κοινωνία αυτό. Είναι πιο δύσκολοι άνθρωποι στην κοινωνία. Πια. Το βλέπεις στις παρέες μας, στην καθημερινότητά μας. η πρώτη συζήτηση που κάνουν όλοι είναι τα προβλήματά τους και πολύ αργότερα προσπαθούν να βρουν κάτι να, να γελάσουν και να περάσουν όμορφα. Δεν είναι όπως παλιά, ακόμα σε έχει ζωρίσει.
0: Έχει χαθεί και η κοινωνική επαφή, η κοινωνική αναστροφή στο βαθμό που την είχαμε παλιά, που μιλούσαμε, που γελούσαμε μεταξύ μας, που κάναμε πλάκα. Και δεν το λέω μόνο γιατί εντάξει, μας χωρίζει με κάποιους ανθρώπους χάσμα γενεών, τους πιτσιρικάδες με τα κινητά, με τις οθόνες. Αλλά δεν το βλέπουμε στην πράξη αυτό, ότι δεν είναι το ίδιο.
1: Δεν είναι το ίδιο, αλλά εγώ βάζω ως πιο σημαντικό το γεγονός της θλίψης ή των προβλημάτων που έχουν οι άνθρωποι. Είναι σαν, να σας εξηγήσω όσο πιο γραφικά μπορώ, είναι σαν να πηγαίνεις διακοπές χωρίς προβλήματα και να πηγαίνεις διακοπές με προβλήματα.
0: Δεν μπορείς να το χαρείς το ίδιο, προφανώς.
1: Θυμηθείτε τον εαυτό σας όταν είστε πραγματικά ξένιαστοι, mm-hmm. πως δεν σας νοιάζει τίποτα, περνάτε με όλα καλά, δεν σας νοιάζει αν είστε σάι, δεν έχει πολύ ήλιο, αν είναι πολύ καλό, δεν σας νοιάζει τίποτα, περνάς πάρα πολύ όμορφα. Όταν έχεις θέματα, σας ορίζουν όλα. Η κοινωνία λοιπόν αυτή τα τελευταία 10 χρόνια έχει περάσει σε αυτή τη φάση. Δυσκολεύεται πολύ. Από την κρίση και μετά νομίζω δηλαδή παντρευτήκαμε κάτι το οποίο σαν Ελλάδα δεν ήταν δικό μας. Δεν ήταν και Έλληνες παλιά.
0: Κύριε Αθανασίου, σας είχα συναντήσει ως υποψήφιο ευρωβουλευτή, εδώ λίγο πιο πάνω, το λέω εδώ γιατί βρισκόμαστε εμείς στη Χαρίλαιο Τρικούπη, σας είχα δει σε ένα πεζόδρομο συνοδευόμενο από τους κύριους Ζαμπάρα και Θεοδωράκη και σας είχα πάρει μια συνέντευξη εκεί, την ώρα που κάνατε περιοδεία και μιλούσατε με τον κόσμο. Από τότε μέχρι σήμερα έχουν αλλάξει προς το χειρότερο, προς το καλύτερο τα πράγματα και με την ευκαιρία αφού έθεσα και έτσι μια πολιτική παράμετρο. Θα ασχοληθείτε με έναν τρόπο από εδώ και πέρα με την πολιτική?
1: Να απαντήσω καταρχήν στο πρώτο ότι νομίζω ότι τα πράγματα δεν έχουν αλλάξει. Δυστυχώς έχουν παγιωθεί μέσα μας. Δηλαδή θα αρχίσουμε σιγά σιγά να συνηθίζουμε μια καθημερινότητα και να νομίζουμε ότι δεν μπορούμε να την ανατρέψουμε, να την αλλάξουμε. Δηλαδή νομίζω ότι και δεν θα μιλήσω, δεν θα κάνω το κλασικό αντιπολιτευτικό ότι θα τρέχει αυτό το πιστάκι. Αλλά ας πούμε την νεότερη ιστορία μας, έχουμε εξοικειωθεί με τη διαφορά. Με μένα μας συναχωρεί πάρα πολύ αυτό, σαν Ελλάδα και σαν κοινωνία. Δεν μπορεί να μας κάνει φυσιολογική διαφορά πια και να αρχίσουμε να λέμε πόσα αν τα χρήματα που θα καταχαστεί κάποιος είναι πολλά ή λίγα. Και άμα είναι λίγα δεν πειράζει, εντάξει. Εντάξει, δεν είναι τόσο πλέον.
0: Έχει γίνει μια κανονικότητα, δεν μπορούμε να
1: διεκτούμε. Δεν μπορεί να το λες αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί να θεωρούμε δεδομένο ότι εδώ τα 2/3 των συνανθρώπων μας δεν βιάζει τα δυνατικά. Εντάξει, μωρέ, είναι δύσκολο. Είναι και πόλεμο. Δεν μπορεί να το λες αυτό. Το έχουμε συνηθίσει. Αυτό με ενοχλεί εμένα από την δική μας πλευρά τώρα για το ποιες είναι οι πολιτικές πράξεις που οδηγούν σε αυτό. Δεν είναι η στιγμή για το συζητήριο.
0: Σωστά.
1: Τα έχουμε πει και τα έχουμε ξαναπεί και θα τα ξαναπεί. Αλλά ας πούμε ότι μιλήσουμε για το κοινωνικό κομμάτι αυτής της ιστορίας. Γιατί πάλι θα έχουμε εκλογές κάποια στιγμή και πάλι θα συζητάμε για το ποσοστό της αποχής και θα λέμε γιατί το 40% δεν πήγε, γιατί το 50%, γιατί κάτι δεν του αρέσει, δεν του αρέσει τίποτα, φταίει ο καιρός. Και δούλευα.
0: Αλλά δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη.
1: Αυτά είναι. Να κοιτάξουμε λίγο τον εαυτό μας στο καθρέφτη και να πάρουμε μια. Να είμαστε λίγο πιο υπεύθυνοι και να φτάσουμε στο να κάνουμε. Σε κοινωνία από εδώ.
0: Μάλιστα. Αυτό. Και σε σχέση με την ανασχόληση με τη δική σας με την πολιτική, το βλέπετε ή είναι κάτι που το έχετε αφήσει πίσω?
1: Κοιτάξτε, τυπικά ήδη στηρίζω και έχω ξεκινήσει, δηλαδή έχω πάλι την υπογραφή μου ως υπηρετικό μέλος στην διακήρυξη για το καινούριο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.
0: Μάλιστα.
1: Βρίσκομαι δηλαδή ιδεολογικά και προσωπικά εκεί. Τώρα αν αυτό είπαμε σε μια διαδικασία εκλογής, αν δηλαδή θα βάλω τον εαυτό μου σε προσωπικότητα, αυτό δεν το ξέρω ακόμα. Θα εξαρτηθεί από πάρα πολλά πράγματα, τα οποία είναι και προσωπικά και κοινωνικά. Θα το δω.
0: Βλέποντας και κάνοντας λοιπόν. Καλή τύχη σε ό,τι επιλέξετε.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και για να το κλείσουμε τώρα λίγο σε σχέση με το αντικείμενο το που κουβεντιάζουμε εκτός από την παράσταση. Είστε έτσι πρωταγωνιστείτε και σε αρκετές σειρές τηλεοπτικές. Σας άρεσε πάντα το θέατρο και στην αρχή είχατε δει έτσι με περίεργο μάτι λίγο την τηλεόραση. Μήπως εγώ να μην το κάνω, αλλά γίνατε αγαπητός πάρα πολύ μέσα από την τηλεόραση. Σήμερα, μιας και θίξατε και το θέμα της διαφθοράς και άλλων προβλημάτων που έχουμε, θεωρείτε ότι η τηλεόραση έχει απόλυτη σχέση με την πραγματικότητα ή κρατάει μια απόσταση με το τι συμβαίνει πραγματικά στην κοινωνία?
1: Γιατί η μυθοπλασία ή η ενημέρωση?
0: Όχι, όχι, σε σχέση με τις τηλεοπτικές σειρές. Δηλαδή, για παράδειγμα, σας είχαμε δει και σε μια σειρά που δέχθηκε και θετικά σχόλια και επικρίσεις για εκείνο το περιβόητο φιλί μεταξύ δύο ανδρών. Ένας πολύ ωραίος ρόλος που υποδηθήκατε εσείς με μεγάλη ευαισθησία και πραγματικά μας άρεσε πάρα πολύ. Αλλά ακόμα και τότε, που μιλάμε για κανένα δύο χρόνια πριν, υπήρχαν και οι αντίθετες απόψεις και τις είχατε σχολιάσει και δεικτικά.
1: Ναι. Εντάξει, όχι, δεν νομίζω ότι τολμάει πάρα πολύ η πλασία να πάει προς τα εκεί, και όταν το κάνει, το κάνει μη σημαία. Mm-hmm. Το κάνει λίγο σπατιέρα, ότι πάω να κάνω κάτι πρωτοποριακό. Να δείτε τι τώρα που κάνουμε κάτι, εμείς είμαστε μοντέρνοι.
0: Είμαστε προχωρημένοι, ναι.
1: Ναι, δεν, αν πραγματικά είναι προχωρημένη μια κοινωνία, οι άνθρωποι που παράγουν το θέαμα, την ψυχολογία ή την εκπαίδευσή τους, δεν το κάψω.
0: Δεν σας άκουσα στο τέλος, γιατί υπάρχει μια δυσκολία λίγο στην επικοινωνία.
1: Συγγνώμη.
0: Δεν είναι δικό σας λάθος, είστε στον δρόμο, το καταλαβαίνουμε.
1: Λέω ότι αν οι άνθρωποι που παράγουν την μυθοπλασία πραγματικά είναι προοδευτικοί και θέλουν όντως να πάνε ένα βήμα παραπέρα, δεν το κάψουμε. Είναι μια καθημερινότητα. Δηλαδή, λες ότι δεν χρειάζεται να λες ότι αγαπώ τους γκέι, ότι είναι κοντά του, ότι δεν με ενοχλούν. Είναι αυτονόητο. Δεν χρειάζεται να δηλώνω.
0: Ναι, και είναι λογικό. Και...
1: Δηλαδή, δεν χρειάζεται να πω ότι δεν είμαι ρατσιστή.
0: Ναι, και αυτό και συνήθως μερικές φορές ακολουθεί και ένα αλλά. Εκεί το έχουμε χάσει το παιχνίδι. Είναι σε κουβέντες καθημερινές, το ακούμε πολύ συχνά αυτό.
1: Εννοείται. Όλα αυτά. Αυτό είναι, το λέω τόσο. Όσο πιο πυκνά μπορώ να σου το πω, πολύ πιο σύντομα δηλαδή, γιατί είναι πολύ μικρή η συνέντευξη που μπορώ να κάνω αυτό. Αλλά αυτό είναι κάτι που καθορίζει και το ποιοι πραγματικά είμαστε.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ θερμά για το χρόνο. Να πω εγώ μόνο στους ακροατές και τις ακροάτριες ότι υπάρχουν μερικά ακόμα εισιτήρια για την παράσταση με τίτλο «Ο επιθεωρητής Ντρέικ και η μαύρη χείρα». Ο Μάριος Αθανασίου θα βρεθεί σε λίγες ώρες στο Αγρίνιο. Να ευχηθούμε καλή τύχη και ευχαριστούμε θερμά για το χρόνο που μας αφιερώσατε.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Θα χαρώ πολύ το βράδυ να σας δω.
0: Να είστε καλά. Να είστε
1: αν
0: καλά.
1: Παράσταση. Και να μου πείτε πού να πάω να πάω μετά. Αυτό με κάνει.
0: Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Θα σας στείλω από τώρα μήνυμα. Απλά θέλω να μου πείτε προτιμήσεις. Τίποτα άλλο.
1: Εντάξει.
0: Καλή συνέχεια.
1: Καλά.
0: Με το καλό. Γεια σας.

0: Je ne l'ai pas volé.
1: Η επαγγελματική αποκατάσταση είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Τι ακριβώς χρειάζεται? Να κάνεις το Δέλτα βήμα και να σπουδάσεις σε μια σχολή που θα σου προσφέρει αληθινές ευκαιρίες καριέρας. Στις ανώτερες σχολές Δέλτα αποκτάς δεξιότητες μέσα από την πράξη, εκπαιδεύεσαι σε υπερσύγχρονα εργαστήρια και προετοιμάζεσαι για τις πραγματικές απαιτήσεις της αγοράς. Επιλέγεις ανάμεσα σε 100 σύγχρονες ειδικότητες από 12 τομείς σπουδών, όπως γαστρονομία και τουριστικά επαγγέλματα, πληροφορική και graphic design, επαγγέλματα μόδας και ομορφιάς, επαγγέλματα υγείας και αθλητισμού, τεχνικά επαγγέλματα, marketing management, προσχολική αγωγή, εφαρμοσμένες τέχνες, media, performing arts και αγροτική κατάρτιση. Και όταν έρθει η ώρα να ανοίξεις τα φτερά σου, έχεις δίπλα σου ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων εταιριών και το γραφείο σταδιοδρομίας που σε στηρίζει μέχρι την ένταξή σου στην αγορά εργασίας. Κλείσε μια ξενάγηση στις εγκαταστάσεις της σχολής στην Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3 στην Πάτρα και ξεκίνα να σχεδιάζεις το επόμενο κεφάλαιο της ζωής σου. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις. Δέλτα360.gr. Τηλέφωνο 2610 27 05 51.

Να μας συγχωρήσετε για αυτήν την έτσι αστοχία στον ήχο, αλλά δεν γινόταν διαφορετικά. Ήταν μια συνέντευξη που την είχαμε κλείσει μέρες, αλλά δεν λάβαμε υπόψη ότι ο άνθρωπος θα βρισκόταν, ο Μάριος Αθανασίου, από πρωταγωνιστής σε αυτή την παράσταση που θα δούμε απόψε στο Αγρίνιο στο Κηποθέατρο, θα βρισκόταν εν κινήσει προκειμένου να φτάσει σιγά σιγά στο Αγρίνιο. Des bouts de nous et des chagrins, quelques larmes versées, et les saisons défilent. Πάντως ο Γιώργος Κατσούλης έκανε τα δύνατα δυνατά για να φτάσει ο ήχος στους δέκτες σας και πιστεύω ότι έκανε πραγματικά το καλύτερο που μπορούσε.

να πούμε μια είδηση που δεν νομίζω βεβαίως ότι μας έχουν ανησυχήσει και πολύ οι σιρήνες όταν δοκιμαστικά ηχούν. Δεν νομίζω ότι υδρώνει το αυτάκι μας, γιατί έχουμε μια σιγουριά. Τέλος πάντων, υπάρχει μια ανακοίνωση της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Δυτικής Ελλάδας και μας λένε ότι θα γίνει δοκιμαστική ήχηση από τις 8.30 έως τις 2 την Τετάρτη 24 του μήνα, σε δύο μέρες από σήμερα, στις περιοχές του Μεσολογγίου, της Ναυπάκτου, του Αιτωλικού, του Ξηρομέρου και της Γαβαλούς. Έτσι είναι στο πλαίσιο αυτής της εξαμηνιαίας επιθεώρησης και συντήρησης των κυκλωμάτων τους και λένε οι αστυνομικοί ότι να μας ζητάνε ως μέσα ενημέρωσης να ενημερώσουμε τους πολίτες για να αποφευθεί ο πανικός. Νομίζω ότι δεν θα δημιουργηθεί κανένας, αλλά καλά κάνουμε και το λέμε. Εδώ βλέπουμε άλλα πράγματα να συμβαίνουν μπροστά στα μάτια μας και δεν ανησυχούμε, δεν πτωούμαστε και δεν ασχολούμαστε κιόλας. Οι σιρήνες θα μας πειράξουν.

Θα έχουμε πάλι θέατρο και κήπο θέατρο Αγρινίου στο Παπαστράτιο Πάρκο. Θα έχουμε επίσημη πρεμιέρα στις 30 Ιουνίου με την παράσταση Εκκλησιάζουσες, Γυναίκες στην Εξουσία. Το ερώτημα είναι τι μπορεί να συμβεί αν μια μέρα οι γυναίκες αναλάβουν τη διακυβέρνηση της χώρας. Την απάντηση λοιπόν θα κληθούμε ως θεατές να την ανακαλύψουμε στις Εκκλησιάζουσες, στην ανατρεπτική κωμωδία του Αριστοφάνη, σε μια μουσική παράσταση γεμάτη φαντασία, χρώμα και ρυθμό, που ανεβαίνει με τη σκηνοθετική υπογραφή του Θέμη Μουμουλίδη, που και πέρυσι τον είδαμε με έναν τρόπο, με αρχαίο δράμα, αλλά τραγωδία πέρυσι, στο Κηποθέατρο. Είναι μια πρωτότυπη διασκευή. Για τους ανθρώπους που δεν τους αρέσουν οι διασκευές στο αρχαίο δράμα, μην μπείτε στον κόπο, γιατί ξέρουμε μετά το αποτέλεσμα. Ξέρουμε τι μουρμούρα θα φάμε. Μην έρθετε καθόλου. Λοιπόν, κυριαρχεί μουσική, συνδυάζοντας την αισθητική της την πολυχρωμία και τον ήχο του τσίρκου με το τζαζ ηχόχρωμα και τη σκοτεινιά του καμπαρέ. Άρα λοιπόν, όσοι περιμένετε να δείτε κάτι διαφορετικό, να μην το τολμήσετε. Όσοι όμως είστε υπέρ του τολμηρού, του πρωτοποριακού, του διαφορετικού, είναι νομίζω πεδίο δόξης λαμπρό. Είναι μια κωμωδία, γιορτή της μεταμφίεσης, της ελευθερίας, του να είμαστε έστω και για λίγο άλλοι. Ταυτόχρονα μέσα από το σατυρικό λόγο λειτουργεί ως πικρό πολιτικό σχόλιο που στοχεύει μέσα από το σπάσιμο των ορίων να φτάσει στο εκοφαντικό αδιέξοδο, όπως και η εποχή μας, τα έλεγε ο κύριος Αθανασίου πριν, σε σχέση με το πόσο βρισκόμαστε, αισθανόμαστε ότι δεν βλέπουμε φως. Να αναζητήσει αγωνίες λύσεις, έστω και ουτοπικές, ικανώς όμως να ενώσουν μια κοινωνία στο σχεδιασμό ενός κοινού μέλλοντος. Να θυμίσουμε, το είχαμε πει όταν παρουσιάστηκε και το πρόγραμμα του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Αγρινίου, ότι είναι μια συμπαραγωγή δύο σημαντικών φορέων, του ΔΠΘ και της Πέμπτης Εποχής, ενώνουν τις δυνάμεις τους και κάνουν ένα τολμηρό καλλιτεχνικό εγχείρημα, όπως θα δείτε και στην πορεία. Η πρωτοβουλία του καλλιτεχνικού διευθυντή του ΔΠΘ Αγρινίου Λευτέρη Γιοβανίδη και του Θέμη Μουμουλίδη, που είναι ο δημιουργός της Πέμπτης Εποχής, συμπληρώνει 20 χρόνια δυναμικής παρουσίας στον χώρο του σύγχρονου πολιτισμού, είναι μια δημιουργική σύμπραξη και εγγύηση, όπως εκτιμάται, για ένα αισθητικό αποτέλεσμα υψηλών απαιτήσεων. Η αριστοφανική κωμωδία, λοιπόν, το επισημαίνω για ακόμα μια φορά, παρουσιάζεται σε ελεύθερη απόδοση, διασκευή της Νεφέλης Μαϊστράλη και του Θέμη Μουλίδη. Τη μουσική υπογράφει ο Θοδωρής Οικονόμου, την κινησιολογία και την χορογραφία η Πατρίσια Πέργη, τα κοστούμια η Βάνα Γιαννούλα, τους φωτισμούς ο Νίκος Σωτηρόπουλος. Για να μιλήσουμε και για τους ηθοποιούς, που νομίζω αμέσως θα σας κάνει κλικ και θα δείτε και τις φωτογραφίες στο συνείδηση.gr. Στο ρόλο του Βλέπηρου, ο Χρήστος Χατζηπαναγιώτης. Στο ρόλο της Πραξαγόρας, η Μαρίνα Ασλάνογλου. Στο ρόλο του Κομπέρ, ο Κωνσταντίνος Ασπιώτης. Μαζί τους κι άλλοι γνωστοί ηθοποιοί. Ίντρα Κέιν, Φίβος Ριμένας, Δήμητρα Βίτα, Μαρία Κυρόζη, Διονυσία Μπαλαμότη, Εροφίλη Παναγιοταρέα, Αναστασία Τζελέπη.

Και αν βλέπω, είναι 30 Ιουνίου έτσι, η παράσταση, βλέπω ωστόσο ότι αν εξαιρέσεις μερικά έτσι, πόσα, 2, 5, 7, 10 μπροστά, εισιτήρια τα περισσότερα έχουν φύγει. Και υπάρχει και η ζώνη Β που έχουν μείνει τα εισιτήρια, είναι πιο οικονομική. Λοιπόν, είναι πιο ακριβή αυτή που κάθονται μπροστά. Βέβαια, έχει γίνει μια προσπάθεια να γίνει κάπως πανοραμική η θέαση. Νομίζω ότι υπάρχουν ακόμα μερικές δυνατότητες έτσι, βελτίωσης. Νομίζω όμως ότι επειδή έχει 22 μήνες και ήδη έχουν αρχίσει τα εισιτήρια να φεύγουν, ό,τι είναι να κάνετε σε σχέση με, με το κλείσιμο των εισιτηρίων, που πλέον είναι αριθμημένες οι θέσεις, υπενθυμίζω και αυτό, πρέπει να το πράξετε αυτές τις ημέρες, σήμερα, αύριο.

Λοιπόν, και να κλείσω έτσι με ένα αγαπημένο μου δίδυμο, με ένα αγαπημένο μου ζευγάρι, μια υπέροχη οικογένεια, μουσική, Ευσταθία Αγρέτζελου και Γεώργιο Αθανασόπουλο, που έχουν συλλάβει την ιδέα, έχουν σχεδιάσει και έχουν κάνει και τα κείμενα στο Video Art. Η Διεύθυνση λοιπόν Πολιτισμού του Δήμου Αγρινίου διοργανώνει συναυλία με το Μουσικό Σχήμα Άτροπων τη Δευτέρα 29 Ιουνίου, την άλλη Δευτέρα λοιπόν, στις 9 το βράδυ, στο Δημοτικό Κινηματογράφο Ελληνής, με ελεύθερη είσοδο. Πάντως θα πρέπει να έχετε έτσι αυτά τα δελτία προτεραιότητας. Θα διανέμονται στο Ταμείο του Κινηματογράφου από τις 27 του μήνα ως τις 29 το βραδάκι, πριν γίνει η συναυλία. Και οι Άτροπων ένα πολύ συλλεκτικό ρεπερτόριο θα έχουν με διαφορετικά μουσικά ρεύματα. Μας καλούν λοιπόν να πάρουμε μέρος στην πόλη των χρησμών και σε αυτή τη διαδρομή διασταυρώνται με τους έφηβους της ομάδας ΥΒΗ του Δήμου Αγρινίου, που ανακαλύπτουν χρησμούς σε διαφορετικές γωνιές της πόλης μας. Θα πούμε περισσότερα και τις επόμενες ημέρες. Έχει ενδιαφέρον να μην τη χάσετε αυτή τη συναυλία, έχει πολλά στοιχεία και νομίζω ότι καλύπτει πολλά μουσικά ενδιαφέροντα. Θα σας αποχαιρετήσουμε και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο. Εσείς μείνετε συντονισμένοι στη συχνότητά μας, γιατί ακολουθεί η σύνδεση με το ραδιόφωνο του Sky. Καλή συνέχεια.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Ταξί, ταξί, γρήγορα, στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
2: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
1: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες, όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά, όλα μισή τιμή σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
2: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
0: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
3: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
4: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102 7551. delta360.gr.
5: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υαλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
6: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
5: Σκέψου, πράκτικα.
7: Για το σπίτι του μέλλοντος.
8: Για τον αγρότη του σήμερα.
7: Για τον εργολάβο του τώρα.
8: Για τη βιομηχανία του αύριο. Τεχνομότορς.
7: Ένα τεχνικό πολυκατάστημα με εμπειρία 45 ετών, ικανό να καλύψει όλες τις πιθανές σας ανάγκες.
8: Αμέτρητα προϊόντα ηλεκτρολογικής φύσεως, από καλώδια και διακόπτες, μέχρι γεννήτριες και φωτοβολταϊκά συστήματα συντριβάνια.
7: Το άρτια εκπαιδευμένο τεχνικό τμήμα του Techno Motors αναλαμβάνει την κατασκευή και επισκευή σε αντλιοστάσια, βιομηχανίες και δημόσιους οργανισμούς.
8: Πολυετή εμπειρία σε περιελήξεις μοτέρ και γεννητριών.
7: Techno Motors, Δελή Γεώργη 25, τηλέφωνα 26410-29030 και 33775, με άνετο χώρο στάθμευσης.
8: Με νέες, ακόμη πιο ανταγωνιστικές τιμές.
9: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της.
10: Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
9: Η Μερούλα.
10: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη Μερούλα όπως καταλαβαίνω τη Ζήνη, φίλε. Αλλά πού?
11: Μύρισε όλη η γειτονιά.
8: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η Ζήνη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
10: Αρτοποιία Χρύβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
8: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
10: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
8: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
10: Αρτοποιία Γρίβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410-55992.
8: Αρτοποιία Γρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
12: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
13: 95 χιλιόμετρα την ώρα, σε σημείο που το όριο είναι 90 χιλιόμετρα. Σε βάρος σου σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση με την οποία οδηγήθηκε ενώπιον της εισαγγελικής αρχής. Συνελήφθησαν εχθές το βράδυ 7 ανήλικοι στο Περιστέρι για παράβαση του νόμου περί όπλων ύστερα από τηλεφωνήματα κατοίκων της περιοχής. Στην κατοχή τους βρέθηκαν μία σιδερογροθιά, ένα κουζινομάχηρο, ένα σουγιάς, μία κροτίδα με καρφιά και ένα ζευγάρι γάντια μοτοσυκλέτας.
14: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, ΑΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
13: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
15: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
16: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Άνεμη βόρειο, βορειοανατολική 4 με 6 και στα ανατολικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 31 με 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα γύρω ρινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Θερμοκρασία έως 33 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα γενικά έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Μακεδονία, την Ήπειρο και τη Δυτική Στερεά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και κυρίως τα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα νησιά του Ιωνίου και τα Ηπειρωτικά έως 33 με 35 και τοπικά στα δυτικά έως 36 βαθμούς, στην ανατολική νησιωτική χώρα έως 28 με 29, τοπικά στην Κρήτη και το νότιο ανατολικό Αιγαίο έως 30 με 32 βαθμούς. Την Τρίτη ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια Ηπειρωτικά και κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Η βόρεια άνεμοι στο Αιγαίο 5 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, Τετάρτη και Πέμπτη προβλέπεται λίγη συννεφιά με απογευματινές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά. Η βόρεια άνεμοι στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται και πάλι να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
17: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
18: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
17: Σίγουρα?
18: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
17: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
18: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
17: Μπράβο, Προκόπη μου. Θα γλιτώσουμε τα μπάζα και τη φασαρία. Είσαι θησαυρός.
7: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
18: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
13: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν Βασίλης Χιώτης και Νότης Παπαδόπουλος.

0: μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, και καλή εβδομάδα σε όλους. Στο Sky και στους 100,3 είστε συντονισμένοι. Ο Νότης Παπαδόπουλος στο ένα μικρόφωνο.
1: Ο Βασίλης Χιώτης στο άλλο. Ο Νότης Παπαγιαννάκος στη ρύθμιση του ήχου. Ο Δημήτρης Γιαννήρης στη μουσογραφική επιμέλεια. Στις μουσικές επιλογές Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Στο τηλεφωνικό κέντρο η Ελένη Μπουλιέρη. 2 10 48 00 170 έως 4.

0: Λοιπόν, ο μήνας έχει 22 Ιουνίου. Το λέω γιατί το έλεγα και την Παρασκευή. Από σήμερα αρχίζει και μικραίνει η μέρα. Μόνο και αυτό είναι αρκετό για να σε αρχίσει να σου προκαλεί μια κατάθλιψη.
1: Εγώ το Σάββατο έκανα το πρώτο μου μπάνιο.
0: Οπότε... Μπράβο, Νότι.
1: Μπαίνω σε καλύτερες μέρες.
0: Συγχαρητήρια. 22 Ιουνίου είναι λίγο δύσκολο να γυρίσει στη δουλειά μετά το Σαββατοκυριακό, έτσι δεν είναι?
1: Έτσι, ναι.
0: Είναι λίγο.
1: Μήπως
0: βαρύ
1: να βάζουμε μουσική?
0: Όχι, ρε, εσύ, έχουμε θεματάκια να πούμε και αυτά. Καταρχάς πρέπει να σου πω ότι εγώ δεν ασχολούμαι πολύ με τις Μεγάλης Βρετανίας, αλλά βλέποντας αυτό το πλάνο τώρα με έναν πρωθυπουργό ο οποίος βουρκωμένος αποχαιρετά 2 χρόνια μετά και αυτό που έχει να πει είναι να ευχαριστεί στην οικογένειά του γιατί στάθηκε δίπλα του, φαντάσου τι τράβηξε αυτός ο άνθρωπος τώρα εκεί.
1: Τι
0: που τον αξίωσε βέβαια ο Θεός να γίνει πρωθυπουργός της Μεγάλης Βρετανίας.
1: Πήρε ποσοστά ρεκόρ πριν από 2 χρόνια όταν έγινε πρωθυπουργός. Πήγαιναν κατά διάολο, πήγαιναν οι Τόρις. Τώρα δεν πάει καλά η οικονομία. Η χώρα γενικά δεν πάει καλά. Ναι. Νομίζω ότι όλοι αυτοί οι 7 πρωθυπουργοί έχουν φύγει.
0: Ναι.
1: Τα τελευταία 2 χρόνια.
0: Ναι, φοβερό.
1: 3 χρόνια. Λόγω του Brexit.
0: Για πάμε στο Λονδίνο.
1: 200 δισεκατομμύρια. Χάνουν το χρόνο.
0: Για πάμε στο Λονδίνο. Γιάννης Χανιωτάκης είναι από νωρίς εκεί. Ήταν παρόν στον αποχαιρετισμό του κ. Στάμερ. Γεια σου, Γιάννη.
1: Γεια σου, Γιάννη.
0: Μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι από το Λονδίνο. Η πολιτική αστάθεια στη Βρετανία συνεχίζεται όπως καταλαβαίνετε. Πριν από λίγο ο Βρετανός Πρωθυπουργός βγήκε από την Downing Street συνοδευόμενος με τη σύζυγό του και ανακοίνωσε την παραίτησή του από την αρχηγία του κόμματος και κατ' επέκταση από την Πρωθυπουργία της χώρας. Μια εξέλιξη η οποία έρχεται μόλις 2 χρόνια μετά τη μεγάλη νίκη του Εργατικού Κόμματος στις εθνικές εκλογές. Όπως είπε και ο ίδιος ο Στάρμερ, παρέλαβε ένα κόμμα το οποίο πολλοί θεωρούσαν τελειωμένο. Έκανε αναφορά σε μερικά από τα επιτεύγματα της κυβέρνησής του, ωστόσο όπως είπε βάζει πρώτα το εθνικό συμφέρον και ακούγοντας όσα του είπαν οι βουλευτές του κόμματός του αποφάσισε να αποχωρήσει. Ολοκλήρωσε βέβαια την ομιλία του όπως είπατε και εσείς κάνοντας αναφορά τη σύζυγό του και στα παιδιά του. Πολύ συγκινημένος, με δάκρυα στα μάτια, τρεμάμενη φωνή και αγκάλιασε τη σύζυγό του πριν επιστρέψει στο εσωτερικό της Downing Street.
0: Οι βουλευτές τώρα που τον αποθέωναν, τι του καταλογίζουν και τώρα έχουν κάνει ολόκληρη συνωμοσία για να παραιτηθεί και να αναλάβει αυτός ο καινούργιος που μόλις τώρα ορκίστηκε βουλευτής?
2: Αυτό είναι μια μεγάλη ιστορία. Έχει ξεκινήσει εδώ και πάρα πολλούς μήνες μια συζήτηση στο εσωτερικό του κόμματος για το αν θα πρέπει ο Βρετανός Πρωθυπουργός να αντικατασταθεί, διότι είναι ένας πολύ αντιδημοφιλής πρωθυπουργός, παρά το γεγονός ότι

0: αποφασή του. Υπήρξε το σκάνδαλο του Πίτερ Μάντελσον, του πρέσβη στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο οποίος απομακρύνθηκε από τη θέση του κακήν κακός λόγω των σχέσεων που είχε με τον καταδικασμένο παιδόφιλο Τζέφρι Έπστιν. Οπότε υπήρχε μια σειρά από καταστάσεις οι οποίες οδήγησαν στη μεγάλη ήττα στις τοπικές εκλογές και
1: παραμένει πάντως για την Ελλάδα, παραμένει πρωτοφανές το να βλέπεις έναν πρωθυπουργό ο οποίος είχε βγει πριν από 2 χρόνια με ρεκόρ ψήφων. Δεν πηγαίνει καλά στις δημοσκοπήσεις, αλλά αυτό να φέρνει παρέτηση.
2: Αυτό όλο το δημιουργεί η λάθος στρατηγική που ακολούθησε ο Στάρμερ ή οι επιπτώσεις που είχε στη χώρα το Brexit?
0: Νομίζω και τα δύο. Σίγουρα το Brexit έχει διαδραματίσει το ρόλο του, διότι βλέπουμε ότι από το 2016 και μετά, δηλαδή τα τελευταία 10 χρόνια, για 7η φορά η χώρα ετοιμάζεται να υποδεχθεί ένα νέο πρωθυπουργό, οι 3 από τους οποίους εκλέχθηκαν χωρίς να γίνουν γενικές εκλογές, εκδιώχθηκαν από το κόμμα τους στην ουσία. Και βέβαια υπήρξαν και πολλές αστοχίες από την πλευρά της κυβέρνησης του κύριου Στάρμερ. Δεν είχε την αναμενόμενη επίδοση στον τομέα της οικονομίας. Το κόστος ζωής έχει αυξηθεί πάρα πολύ και στη Βρετανία τα τελευταία χρόνια, ξεκινώντας από τον Brexit, αλλά βέβαια και στη συνέχεια με πανδημία, με τους πολέμους και με όλα όσα έχουν γίνει στον κόσμο μας. Οπότε, αναλόγως για μια μερίδα του εκλογικού σώματος είναι και το μεταναστευτικό ένα πολύ μεγάλο ζήτημα το οποίο τους απασχολεί, το οποίο θεωρούν ότι ο κ. Στάρμερ δεν έχει πράξει όσα έπρεπε να πράξει. Βέβαια να σας πω ότι και εδώ υπάρχουν αρκετοί τώρα που αντιδρούν σε αυτό και λένε ότι αν αλλάξει ο Πρωθυπουργός θα πρέπει να πάμε σε γενικές εκλογές. Ήδη μια μερίδα της αντιπολίτευσης έχει αρχίσει να το ζητάει, είναι και αρκετοί πολίτες οι οποίοι το θέλουν αυτό. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Σίγουρα ο διάδοχος δεν θα έχει στρωμένο με ροδοπέταλα το δρόμο μπροστά του. Να σας πω πάντως ότι όπως διευκρίνησε και ο ίδιος ο κ. Στάρμερ, στις 9 Ιουλίου ξεκινάει η υποβολή υποψηφιωτήτων για την εσωκομματική μάχη. Αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι μόνο ο Άντι Μπέρναμ είναι πιθανός υποψήφιος. Είναι ο μόνος που έχει συγκεντρώσει τον απαραίτητο αριθμό βουλευτών.
1: Ο δήμαρχος του Μάντσεστερ που μόλις πήρε βουλευτική έδρα.
0: Ακριβώς την περασμένη Πέμπτη έγιναν επαναληπτικές εκλογές στην περιφέρεια του Μέικερφιλντ. Κέρδισε με τεράστια διαφορά από το δεύτερο κόμμα, το Reform UK. Σήμερα ορκίζεται βουλευτής. Ήδη πριν από λίγο εξέφρασε επίσημα την επιθυμία του να θέσει υποψηφιότητα για την ηγεσία του κόμματος. Οπότε μάλλον η ανακοίνωση του κ. Στάρμερ ανοίγει πολλά μέτωπα παρά κλείνει, περισσότερα μέτωπα από όσα κλείνει.
1: Δηλαδή οι δημοσκοπήσεις πώς είναι στην Αγγλία, πόσο παίρνει το εργατικό κόμμα και πόσο παίρνει η ακροδεξιά?
0: Αυτή τη στιγμή οι τελευταίες δημοσκοπήσεις δείχνουν το Reform UK του Nigel Farage πρώτο με ποσοστό περίπου 25%, 24-25%, και ακολουθεί στη δεύτερη θέση εργατικό και συντηρητικό κόμμα αυτή τη στιγμή με περίπου 18%.
2: Διάβαζα δημοσιεύματα του Σαββατοκύριακο που έλεγαν ότι η κοινωνία της Μεγάλης Βρετανίας έχει αρχίσει πια και συζητά το ενδεχόμενο επιστροφής της Μεγάλης Βρετανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχει τέτοιο ζήτημα, υπάρχει περίπτωση να τεθεί στις επόμενες γενικές εκλογές και αυτό το ερώτημα στους Βρετανούς?
0: Είναι λίγο δύσκολο να τεθεί σαν ζήτημα στις γενικές εκλογές. Είναι αλήθεια ότι πολλές έρευνες στο τελευταίο διάστημα έχουν δείξει μια μεταστροφή της κοινής γνώμης. Πολλοί που υποστήριξαν τον Brexit το έχουν μετανιώσει. Οπότε σίγουρα υπάρχει αυτό το ζήτημα. Περισσότερο τίθεται ως θέμα να έρθουν πιο κοντά στην Ευρώπη. Νομίζω ότι αναγνωρίζουν και οι ίδιοι τη δυσκολία της πλήρους επιστροφής στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ωστόσο σίγουρα υπάρχει επιθυμία για πιο στενές σχέσεις, κάτι που προσπάθησε να κάνει και ο κ. Στάρμερ από τη στιγμή που παρέλαβε την πρωθυπουργία του, και μάλιστα στις 22 Ιουλίου έχουμε και τη δεύτερη σύνοδο κορυφής μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου και Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία θα λάβει χώρα εδώ στο Λονδίνο, με ζητήματα φυσικά τη στενότερη συνεργασία σε ζητήματα όπως η οικονομία και η άμυνα.
1: Σε αυτά τα τελευταία χρόνια είδα κάπου ότι έχει χάσει η Βρετανία 8% του ΑΕΠ της, γύρω στα 200 δισεκατομμύρια το χρόνο.
0: Αυτό λένε όλες οι εκτιμήσεις.
2: Ναι, αλλά άμα είναι πρώτος ο Φάρατς, δεν πρωτοστάτησε στο να φύγουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση?
1: Τρέλα.
0: Το επιχείρημα του Φάρατς είναι ότι το Brexit καλώς έγινε, απλώς οτιδήποτε κακό έφερε οφείλεται στο λάθος χειρισμό των προηγούμενων κυβερνήσεων και όχι στο Brexit αυτό καθ' αυτό.
2: Τον βλέπω να πηγαίνει.

0: Κολοτούμπα φάρα το να βγει. Τέλος πάντων, ευχαριστούμε πολύ Γιάννη.
1: Γεια σου
0: Γιάννη.
1: Είναι
0: πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά που μας είπες και πολύ ενδιαφέρον το σκηνικό στη Μεγάλη Βρετανία.
1: 60% τώρα λέει ότι πρέπει να γυρίσουμε στην Ευρώπη.
0: Μα αυτό διάβασα.
1: Το 30% λέει όχι. Δηλαδή ενώ ήταν πριν το όχι ήταν 50-50 τόσο της εκατό.
0: Γι' αυτό. Τέλος πάντων. Λοιπόν, αυτά με τη
1: Μεγάλη Βρετανία. Στερνή μου γνώση να σ' είχα πρώτα.
0: Λοιπόν, επίσης, πολιτικά δεν έχει τίποτα σοβαρό, γι' αυτό δεν συζητάμε πολιτικά σήμερα με τον Νότι, πιάνουμε τέτοια θέματα. Το δεύτερο θέμα, το οποίο νομίζω ότι θα γίνει μεγάλο θέμα τις επόμενες ημέρες, είναι αυτή η ιστορία με τα ακαθάριστα οικόπεδα. Γνωρίζετε όσοι παρακολουθείτε στενά την επικαιρότητα ότι σήμερα λήγει η προθεσμία, έληξε μάλλον η προθεσμία, ή λήγει σήμερα, δεν θυμάμαι. Για να καθαρίσει ένας πολίτης το οικόπεδό του και να υποβάλει τη σχετική βεβαίωση στη σχετική πλατφόρμα, έτσι ώστε να μην κινδυνεύσει με πρόστιμα. Αλλά το ζήτημα είναι άλλο. Και το ζήτημα αυτό το έθεσε πολύ σωστά η κυρία Άννα Διαμαντοπούλου λίγο νωρίτερα, μιλώντας στον Παύλο Τσίμα. Για ακούστε τι είπε.
2: Στον Ημιτό ακόμα δεν άρχισαν να καθαρίζουν ψερόχορτα σε όλο τον Ημιτό. Εκεί είναι πάνω από 300 εθελοντές πυροσβέστες στο χώρο εκείνο. Μου είπανε εκπέμπουμε σως. Είναι ένα μέτρο τα ξερόχορτα στον Ημιτό. Είναι πολύ σημαντικό να δει και το δημόσιο τις ευθύνες του πέρα από τον ιδιωτικό τομέα.
1: Και βέβαια δεν είναι μόνο Ημιτός φαντάζομαι. Δηλαδή στο δημόσιο σε πάρα πολλές περιοχές δεν θα έχει κάνει τίποτα.
0: Και δεν είναι μόνο το δημόσιο. Είναι και οι δήμοι. Κάθε χρόνο λέμε τα ίδια. Τα λέμε εγκαίρως, διότι όταν θα πιάσει μια μεγάλη φωτιά χτύπα ξύλο στην Αθήνα, τότε θα το θυμηθούμε όλοι.
1: Σπέβδουν λοιπόν, οι ιδιώτες να το κάνουν γιατί θα έχουν πρόστιμο,
0: ναι.
1: 500 και 1000 ευρώ και τρέχουν να το κάνουν,
0: ναι.
1: Αλλά οι δήμοι, ξέρεις,
0: κοιμούνται,
1: αγοράζουν.
0: Και επίσης και το δημόσιο, διότι τώρα αυτά τα περιαστικά, αυτές οι περιαστικές περιοχές που συνορεύουν με δάση, κανονικά θα πρέπει να είχαν καθαριστεί. Τώρα, για να το λέει η κυρία Διαμαντοπούλου που της το έπανε θελοντές πυροσβέστες, φαντάζομαι ότι είναι αλήθεια. Δεν είναι κάτι το οποίο έβγαλε από το μυαλό της, αλλά και μια βόλτα αν κάνεις. Και εγώ κυκλοφορώ με το αυτοκίνητο σε περιοχές που υπάρχουν μεγάλες εκτάσεις που προφανώς δεν είναι ιδιωτικές. Βλέπω τα ξερόχαρτα ένα μέτρο και...
1: Όχι, και σε άλλες περιοχές βλέπεις βουνά από χόρτα και σακούλες μαύρες πεταμένες στην άκρη του δρόμου γιατί τις έχει μαζέψει κανένας.
0: Ναι, το ξέρω, το ξέρω. Άμα γι' αυτό σου λέω τώρα, τι θα γίνει. Είναι 22 Ιουνίου, δόξα τω Θεώ, μας ευλόγησε ο Θεός. Είχαμε βροχές μέχρι τώρα, που οι βροχές και το έδαφος κράτησαν σχετικά υγρό και μας έδωσαν την ευκαιρία κάπως να οργανωθούμε. Αλλά και στις γειτονιές βλέπω αυτά που λέει.
1: Έτσι.
0: Ο Νότης. Δηλαδή, καθάρισαν τα οικόπεδα και τα έχουν αφήσει στην άκρη και ποιος ξέρει αν θα πάει να τα πάρει κανένας. Και το βασικό όμως είναι αυτά μας ενδιαφέρουν. Τρία δάση που έχουμε, Ημιτός, Πεντέλη, Πάρνηθα. Εκεί αυτό το γύρω-γύρω είναι καθαρισμένο.
1: Ας που έρχεται κύμα έτσι, ζεστή, 40 βαθμών, 45 βαθμών βλέπεις τώρα πάει στην Ευρώπη.
0: Πάλι καλά, δεν έχουμε λιτός.
1: Μπορεί να έρθει και εδώ.
0: Αυτό το πράγμα πάλι, και αυτό είναι λίγο περίεργο, χτυπάνε κάτι καύσωνες στην Δυτική Ευρώπη που εμάς δεν μας έχουν ακουμπήσει προς το παρόν. Εξηγείται αυτό, λένε οι μετεωρολόγοι, αλλά δόξα τω Θεώ, μέχρι τώρα είμαστε τυχεροί, αλλά μέχρι πότε θα είμαστε.
1: Και βλέπεις πότε φυσάει πάλι έξω.
0: Φυσάει, λέει, όχι απλώς φυσάει, τα βλέπα το Σαββατοκύριακο, έτρεμε με το φιλοκάρδι μου, μη χτυπήσει καμιά πυρκαγιά. Πάλι τα ίδια. Πάλι τα ίδια. Θα μου πεις, είναι όλα τόσο εύκολα όσο τα περιγράφεις. Προφανώς όχι.
1: Αλλά... Πάντως, παιδί μου, αυτή είναι μια διαδικασία που γίνεται χρόνια τώρα.
0: Ναι.
1: Δεν είναι από την τρίτος ή τέταρτος είναι.
0: Ναι.
1: Δεν θα έπρεπε να έχει μπει σε μια ρότα.
0: Έχω την αίσθηση ότι για τους πολίτες έχει μπει. Το θέμα είναι οι τεράστιες εκτάσεις οι οποίες δεν ανήκουν σε ιδιώτες. Εκεί είναι το πρόβλημα. Γιατί ο Δήμος, θυμάσαι το Δήμαρχο Βάρης που είχαμε βγάλει και λέει παιδιά δεν προλαβαίνω, δεν έχω τα λεφτά, δεν έχω το προσωπικό, δεν μπορώ να το κάνω. Δεν μπορώ, ας με βοηθήσουν να το κάνω. Η κυβέρνηση λέει σου έχουμε δώσει, έλεγε ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας, 45 εκατομμύρια για αυτή τη δουλειά, άρα έχετε χρήματα να το κάνετε. τρέχα βγάλε άκρη. Ο Θεός να μας βοηθήσει.
1: Πάντως πρέπει πάλι κάτι να κάνουν. Το να το κοιτάνε δεν θα λύσει κανένα πρόβλημα.
0: Γι' αυτό λέω και εγώ και εκφράζω την αγωνία μου, γιατί ήρθε πια το καλοκαίρι, να το χαρούμε, αλλά μην μας πιάσει ο τρόμος. Λοιπόν, πριν πάμε στις διαφημίσεις, κυρίες και κύριοι, να σας ενημερώσουμε μπαίνοντας σε διαφημιστικό περιβάλλον. Πρώτον, ότι ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιάς κατασκευάζει ένα τεράστιο πάρκο αξίας 3,2 εκατομμυρίων ευρώ στο σταθμό Κροαζιέρας, που εκεί βρίσκεται το νέο πάρκο του ΟΛΠ. Περιλαμβάνει μια πρότυπη παιδική χαρά 2.200 τετραγωνικών μέτρων, ποδηλατόδρομο, υπαίθριο γυμναστόριο και χώρους εστίασης. Είναι μια πρωτοβουλία που οπωσδήποτε θα αναβαθμίσει την καθημερινότητα των κατοίκων του Πειραιά. Επίσης σας ενημερώνω ότι με την είσοδο των μη κρατικών πανεπιστημίων στην Ελλάδα, το Πανεπιστήμιο Κιλ, το πρώτο παράρτημα δημοσίου Βρετανικού Πανεπιστημίου, λειτουργεί ήδη στην Αθήνα. Λειτουργεί με τρεις πιστοποιημένες σχολές.
3: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
4: Smart και αρμονία.
5: Αρμονία και smart.
4: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
5: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
4: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
5: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2 502 και 6979 2362 40 στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
6: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύησή μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 102 997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
7: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
8: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
7: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
8: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
7: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελός. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
8: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
7: Στύψιμο σε φυγό κέντρο μηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
8: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
7: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
8: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
7: Τηλέφωνο 26410-91-760.
8: Κινητό 6945-3627-08.
7: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
9: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
10: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
9: Μα η λύση είναι μία.
10: Ποια?
9: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
10: Αλήθεια?
9: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
10: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
9: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
10: Εισαγωγής να υποθέσω.
9: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90%.
11: 30% σε καύση ξύλου, είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
10: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
11: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλει.
10: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλα.
12: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια.
13: Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657
12: και στο www.lavaenergy.gr.
13: Και αφήστε το χειμώνα έξω.
14: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
15: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
16: Η Χέλαστρον συμμετέχει στην Παγκόσμια Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας. Δεσμεύσου. Οδήγησε υπεύθυνα. Be safe together. Το νου σου στο δρόμο.
17: Αν είσαι άνω των 18 ετών, το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας σου δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσεις σε 2 χρόνια απολυτήριο γυμνασίου. Βάλε στόχο την απόκτηση γνώσεων, την βελτίωση και ανάπτυξη των ικανοτήτων σου, την καλλιέργεια ομαδικότητας και δημιουργικότητας στη ζωή σου. Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Αγρινίου. Δελιγιώργη 27. Τηλέφωνο 26410-5610.
18: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
19: Την παρέτησή του από την Πρωθυπουργία της χώρας και την ηγεσία των εργατικών ανακοίνωσε σήμερα ο Βρετανός Πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, σηματοδοτώντας μια νέα σελίδα στην πολιτική σκηνή του Ηνωμένου Βασιλείου. Διευκρίνησε ότι οι υποψηφιότητες για τη διαδοχή του στην Προεδρία των Εργατικών θα ανοίξουν στις 9 Ιουλίου και η διαδικασία θα ολοκληρωθεί ως θερινές διακοπές. Την υποψηφιότητά του εντωμεταξύ για την ηγεσία του Εργατικού Κόμματος και του Πρωθυπουργικού Θόκου ανακοίνωσε πριν από λίγο ο Άντι Μπέρναμ. Τη διενέργεια βουλευτικών εκλογών το συντομότερο δυνατό ζήτησε από την πλευρά του ο Νάιτζελ Φάραντζ, επικεφαλής του Αντιμεταναστευτικού Κόμματος στο Ηνωμένο Βασίλειο. Συνέχιση των διαβουλεύσεων Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν σε τεχνικό επίπεδο όλη την εβδομάδα στην Ελβετία αποφασίστηκε μετά από έναν μαραθώνιο γύρο συνομιλιών ανάμεσα στις δύο πλευρές. Σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση του Πακιστάν και του Κατάρ, οι αντιπροσωπείες των δύο πλευρών συμφώνησαν σε έναν οδικό χάρτη διάρκειας 60 ημερών με στόχο την επίτευξη οριστικής διευθέτησης και στη δημιουργία μηχανισμού εποπτείας για την ασφαλή διέλευση πλοίων από τα στενά του Ορμούζ. Ποινή φυλάκισης 20 μηνών με τριετή αναστολή επέβαλε το τριμελές πλημελιό δικείο της Αθήνας στην πρώην Ευρωβουλευτή Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου, που την έκρινε ένοχη για τη διαρροή στοιχείων από Δήμων Ελλήνων ψηφοφόρων λίγο πριν από τις ευρωεκλογές του 2024. Η Νέα Δημοκρατία οφείλει να σταματήσει να υποβαθμίζει την υπόθεση και να δώσει πλήρεις απαντήσεις για το πώς διακινήθηκαν προσωπικά δεδομένα πολιτών για προεκλογικούς σκοπούς, σχολίασε μεταξύ άλλων σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ. Αιματηρή συμπλοκή μεταξύ ανηλίκων σημειώθηκε σε δομή φιλοξενίας στα Καλάβρητα με αποτέλεσμα να τραυματιστούν ένας 17χρονος και ένας 15χρονος. Συνελήφθησαν δύο 17χρονοι και ένας 14χρονος, οι οποίοι πρόκειται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Επιστρέφουμε στα μικρόφωνα, Νότης Παπαδόπουλος,
1: Βασιλισιώτης.
0: Και καλωσορίζουμε στη τηλεφωνική γραμμή την Υπουργό Τουρισμού, την κυρία Όλγα Κεφαλογιάννη, να δούμε πώς πάνε τα στοιχεία του τουρισμού, διότι θυμάστε ότι όταν ξεκίνησε ο πόλεμος εξέφραζαν πολλοί αμφιβολίες μήπως αυτό μας δημιουργήσει πρόβλημα και αυτά. Από τις βόλτες που κόβουμε όλοι μας αυτή την περίοδο καταλαβαίνουμε ότι δεν μας έχει ακουμπήσει ο πόλεμος, αλλά νομίζω πιο αρμόδια είναι να μας απαντήσει η Υπουργός. Καλό μεσημέρι, κυρία Κεφαλογιάννη.
1: Γεια σας, γεια σας.
2: Καλό μεσημέρι, ευχαριστώ για την φιλοξενία. Καλά το ξεκινήσατε, γιατί
0: καλά το πάμε.
2: Η αλήθεια είναι ότι επειδή ο τουρισμός είναι πάντα ευάλωτος εξωγενείς παράγοντες, όταν ξεκίνησε ο πόλεμος, προφανώς και υπήρξε μια ανησυχία για
1: ένα
2: το πώς θα πάμε.
1: Ναι, να μου διαφέρει.
2: Και πρέπει να σας πω ότι από την πρώτη στιγμή ήμασταν σε επαφή με όλους τους διεθνείς μεγάλους παίκτες της τουριστικής αγοράς, αλλά και με το Ξενοδοχειακό Μελητήριο Ελλάδας είχαμε σε εβδομαδιαία βάση την παρακολούθηση της πορείας των κρατήσεων και των τυχών ακυρώσεων. Και βλέπαμε ότι δεν υπήρχε λόγος ανησυχίας. Θυμάστε ότι το έλεγα και δημόσια και με κοιτούσαν λίγο και περίεργα όταν το ανέφερα αυτό.
0: Τώρα, εγώ
2: αλλά
0: τα στοιχεία
2: δείχνουν όμως ότι όχι απλώς πήγαμε καλά, αλλά τα επίσημα στοιχεία για το πρώτο τρίμηνο, άρα είναι μέσα και ο Μάρτιος που έχει ξεκινήσει ο πόλεμο, έχουμε μια θεαματική αύξηση, όχι μόνο στις αφίξεις, αλλά σε αυτό που έχει πολύ μεγαλύτερη σημασία, στις εισπράξεις. Και εκεί μιλάμε
0: μπορείτε
2: για
0: να μας πείτε πόση είναι η αύξηση.
2: Η αύξηση είναι της τάξης του 65%, αλλά συγκρινόμαστε με μια χρονιά όπως το 25, που είναι πλέον η χρονιά αναφοράς, χρονιά ρεκόρ για τον ελληνικό τουρισμό, όπου είχαμε μια πολύ μεγάλη αύξηση τους 5 πρώτους μήνες του έτους και τους τελευταίους μήνες του έτους. Άρα ήδη είχαμε δει ότι είχαμε
1: 65% αύξηση σχέση με πέρσι.
2: Σε σχέση με πέρυσι σε επίπεδο εισπράξεων.
0: Τελικώς αυτό έχει
2: την ιδιαίτερη αξία του, γιατί
1: Αμερικάνοι, έρχονται Αμερικάνοι πολύ.
2: Κοιτάξτε, οι εισπράξεις, η αλήθεια είναι ότι πάντα αυξάνονται πολύ περισσότερο όταν έχουμε αγορές μακρινές. Άρα ναι, σίγουρα, Αμερικάνοι, Καναδοί, είτε από την άλλη πλευρά, από την Κίνα, από την Ιαπωνία, από την Αυστραλία.
0: Οι αφίξεις πόσο αυξήθηκαν, γιατί τώρα οι εισπράξεις είναι λίγο πλασματικό, επειδή ακριβένουν και τα τουριστικά καταλήμματα με χρόνο.
2: Κοιτάξτε, η αύξηση της κίνησης είναι στην τάξη του 38%. Άρα βλέπουμε μια πολύ μεγάλη αύξηση σε σχέση με τα έσοδα, δηλαδή δεν πάει ανάλογα, άρα μια αύξηση στην κίνηση 38% και μια αύξηση στα έσοδα της τάξης του 65%. Μιλάμε βέβαια για τους πρώτους τρεις μήνες του έτους, όπου η αλήθεια είναι ότι τα μεγέθη ακόμα σε απόλυτους αριθμούς δεν είναι τόσο μεγάλα όσο βεβαίως αυτά των μηνών αιχμής. Όμως σίγουρα αυτό που έχει σημασία και έχει μια αξία είναι ότι ο ελληνικός τουρισμός, ακόμα και μέσα σε μια γεωπολιτική κρίση τέτοιου μεγέθους, αντέχει, άρα δείχνει την ανθεκτικότητά του. Είμαστε ένας όριμος προορισμός. Έχουμε αποδείξει ότι έχουμε αντιμετωπίσει με πολύ μεγάλη επάρκεια και συνέπεια της κρίσης, της αλλεπάλληλης κρίσης που έχει αντιμετωπίσει ο τουρισμός τα τελευταία 15 χρόνια. Και νομίζω ότι αυτό σε συνδυασμό με την πολύ μεγάλη βελτίωση του τουριστικού προϊόντος και της τουριστικής προσφοράς και μια στρατηγική που βλέπει την ποιοτική ανάπτυξη του ελληνικού τουρισμού, αρχίζουμε σιγά σιγά να κερδίζουμε τα στοιχήματα που βεβαίως είναι μεγάλα και έχουν να κάνουν και με τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη του τουρισμού.
0: Βέβαια,
1: και αυτό είναι και σε προορισμούς οι οποίοι δεν είναι στη Μύκονο και η Σαντορίνη, φαντάζομαι και σε μικρότερα νησιά. Πάμε καλά, έτσι δεν είναι?
2: Κοιτάξτε, ναι. Ούτως ή άλλως η στρατηγική έχει να κάνει με τη διάχυση του ωφέλους και στο χώρο και στο χρόνο. Άρα, ναι, όπως σας είπα πριν, το να μην έχουμε μία σεζόν εχμής μόνο το καλοκαίρι, αλλά να μπορούμε να υποδεχόμαστε επισκέπτες καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Εκεί εντάσσονται και πρωτοβουλίες του Υπουργείου, όπως για παράδειγμα ότι για πρώτη φορά κάνουμε προβολή και προώθηση του ορεινού τουρισμού, της ορεινής Ελλάδας, και μάλιστα ως προορισμό για 12 μήνες το χρόνο. Από εκεί πέρα μας ενδιαφέρει και η διάχυση στον χώρο. Άρα, όπως σας λέω, και στις ορεινές περιοχές, ναι, δηλαδή και
1: είναι μια χρονιά που επειδή το Ισραήλ έχει πόλεμο, που είχαμε πολλούς Ισραηλινούς στην επαρχία, ιδιαίτερα στα βουνά, που ήρθαν λιγότεροι από ό,τι καταλαβαίνω, γιατί βλέπω, έχω διάφορους φίλους που είναι εκεί, έχουν ξενοδοχεία. Άρα, έχουμε να περιμένουμε.
2: Πάντως, ξέρετε κάτι, επειδή το έχουμε δει λίγο και την τάση από το Ισραήλ, ότι με το που μπορεί να ταξιδέψει ο Ισραηλινός, έχει φύγει την επόμενη μέρα. Θέλω να πω ότι δεν έχουν τα κρατήματα που έχουν άλλες αγορές. Επομένως, ανάλογα με το πώς θα εξελιχθεί το γεωπολιτικό, η αλήθεια είναι ότι μπορούμε να περιμένουμε να έρθουν και οι Ισραηλινοί και φέτος και να καταγράψουν, που αυτή τη στιγμή προφανώς υπάρχει μια πτώση, μια κάμψη, επειδή για αντικειμενικούς λόγους δεν μπορούν να ταξιδέψουν. Μπορούμε να δούμε στις επόμενους μήνες να ανακάμπτει ακόμα και αυτή η αγορά. Είναι σημαντικό όμως ότι παραμένουμε μια χώρα που έχει εμπεδώσει το αίσθημα της ασφάλειας, γιατί όπως σωστά είπατε για τους Αμερικανούς, ξέρετε, αυτοί έχουν πάντα το θέμα της ασφάλειας ως κυρίαρχο σε σχέση με τους προορισμούς που επιλέγουν, και η Ελλάδα φαίνεται ότι έχει εμπεδωθεί ως ασφαλής προορισμός, και αυτό είναι, αν θέλετε, ένα από τα πολύ θετικά.
0: Όσο αυξάνει πάντως ο όγκος των επισκεπτών, πρέπει ως χώρα να δούμε και ορισμένα δομικά προβλήματα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Για παράδειγμα, σήμερα διαβάζω ότι τα τουριστικά λεωφορεία στη Σαντορίνη απεργούν, και αυτό είχε ως αποτέλεσμα να μην μπορεί να δέσει κρουαζιερόπλοιο λόγω της γνωστής αυτής διαμάχης που υπάρχει στο νησί, από πού θα ξεφορτώνουν και πού θα, ξεφορτώνουν τους επισκέπτες τα κρουαζιερόπλοια. Γι' αυτό έχετε βρει λύση.
2: Ξεκινάω με το ότι προφανώς και έχετε απόλυτο δίκιο, και είμαστε και οι πρώτοι που το λέμε, ότι οι πιέσεις που βλέπουμε και σε συγκεκριμένους χρόνους, σε συγκεκριμένους προορισμούς, είναι κάτι που μας υποχρεώνει να βάζουμε και κάποια πλαίσια. Για παράδειγμα, η Σαντορίνη που αναφέρατε τώρα, το 2024, αν θυμάστε τον Ιούλιο μήνα, είχε μία μέρα που αποβιβάστηκαν χιλιάδες άνθρωποι από κρουαζιερόπλοια και δημιούργησε μία εικόνα σταθερά που ταξίδεψε όλο τον κόσμο και ήταν προφανώς μία πολύ αρνητική εικόνα για την Ελλάδα. Γι' αυτό και βάλαμε ένα πλαφόν, υπάρχει δηλαδή πολύ συγκεκριμένος αριθμός επιβατών κρουαζιέρας που μπορούν να αποβιβάζονται στην Σαντορίνη, και μάλιστα από πέρυσι ισχύει και το τέλος κρουαζιέρας που όχι απλώς πληρώνεται, αλλά και αποδίδεται εν μέρει το 1/3 στις τοπικές κοινωνίες, στην τοπική αυτοδιοίκηση. Έχει και αυτό την αξία, το ότι είναι πλήρως ανταποδοτικό το τέλος κρουαζιέρας. Φέτος λοιπόν, ενώ πέρυσι είχε λειτουργήσει πάρα πολύ καλά όλη αυτή η κατάσταση στη Σαντορίνη, με το, όπως σας είπα, το πλαφόν, το ημερήσιο και με το τέλος που έπρεπε να πληρώσουν για να αποβιβαστούν από τις κρουαζιέρες, φέτος η Δημοτική Αρχή αποφάσισε αυτό το μέτρο του 70-30, δηλαδή 70% των επιβατών να αποβιβάζονται στο παλιό λιμάνι και 30% στο λιμάνι του Αθηνιού. Αυτό έχει δημιουργήσει αυτή τη στιγμή μια ένταση σε τοπικό επίπεδο, παρόλο που πρέπει να σας πω ότι αυτή η αποφάση έχει ληφθεί από το Μάρτιο και θα έπρεπε να έχουμε ήδη την όποια αντίδραση στο προγενέστερο χρόνο και όχι να βρισκόμαστε τώρα εν μέσω αιχμής τουριστικής περίοδου και να ταλαιπωρούμε.
0: Αλλά τώρα τι θα κάνετε, θα αλλάξετε την ποσόστοση?
2: Ακούστε να δείτε, ξαναλέω, αυτό έχει μπει σε τοπικό επίπεδο, δηλαδή ήταν μια διαχείριση που γίνεται από την Δημοτική Αρχή και από το Λιμενικό Ταμείο. Άρα εδώ τώρα είναι και ένα θέμα σε τοπικό επίπεδο να λήξουν την εξίσωση. Εμείς ούτως ή άλλως έχουμε βάλει από πέρυσι κάποιες προδιαγραφές και είναι γνωστό ότι δεν επιτρέπεται να είναι παραπάνω από 400 άτομα την ίδια στιγμή στο λιμάνι, στο παλιό λιμάνι. Άρα πρέπει να σέβεται και η τοπική αρχή τους κανόνες που έχουν μπει από την πολιτεία, και από την άλλη προφανώς η εύρυθμη λειτουργία του νησιού, ξέρετε, δεν είναι μόνο το θέμα του πώς θα πει το Υπουργείο ότι πρέπει να γίνεται, πρέπει και σε τοπικό επίπεδο να γίνεται σωστή διαχείριση, και βεβαίως εμείς είμαστε εδώ να συνεργαστούμε με οποιονδήποτε έχει διάθεση συνεννόησης για να γίνονται σωστά οι ροές αυτές των επισκεπτών.
0: Θα βρεθεί λύση ή θα παραμείνουν κλειστά εκεί τα λεωφορεία?
2: Πιστεύω ότι χρειάζεται μια συνεννόηση αυτή τη στιγμή, όπως σας είπα. Εμείς είμαστε εδώ να ακούσουμε, αν και εφόσον χρειάζεται παρέμβαση, αν θέλετε, κεντρική. Όμως, επειδή αυτή είναι μια απόφαση που έχει ληφθεί σε τοπικό επίπεδο, αντιλαμβάνεστε ότι και η λύση κανονικά πρέπει να είναι σε τοπικό επίπεδο. Άρα, να αντιληφθεί και.
0: Να ζητήσουν μόνοι τους δηλαδή τι ακριβώς θέλουν και πώς θέλουν να λειτουργεί αυτό το σύστημα.
2: Γιατί ξέρετε κάτι, πέρυσι όλο αυτό λειτουργήσε εξαιρετικά. Και το λέω διότι είχαμε τις εικόνες του 24. Που είδαμε την πίεση. Φέτος τώρα με το 70-30 ξανά έχουμε προβλήματα. Άρα αυτό το μοντέλο που λειτουργήσε πολύ καλό το 25, νομίζω ότι θα ήταν καλό ουσιαστικά κάπως πάνω σε αυτό να συνεχίσουμε.
1: Έχετε εντοπίσει νησιά τα οποία θέλουν βοήθεια? Θέλω να πω, βλέπω υποδομές που είναι κορεσμένες σε κάποια ιδιαίτερα μικρά νησιά. Εγώ, ας πούμε, πηγαίνω στην Τζιά, βλέπω ότι τον Αύγουστο δεν μπορείς να παρκάρεις, το νερό έχει πρόβλημα, σκουπίδια. Και το βέβαια υπάρχουν τέτοια πάρα πολλά νησιά στο Αιγαίο. Μπορούν να βοηθηθούν, μπορούμε να κάνουμε κάτι γι' αυτό?
2: Κύριε Παπαδοπούλε, το θέμα αυτό των υποδομών στα νησιά, κυρίως στα νησιά, αλλά όχι μόνο στα νησιά, έχει να κάνει με τις τοπικές αυτοδιοικήσεις και το πώς έχουν προγραμματίσει και έχουν σχεδιάσει, αν θέλετε, και τις υποδομές στους προορισμούς. Προφανώς, λόγω του τουρισμού μπορεί να επιβαρύνονται, αλλά σε πολλές περιπτώσεις είναι ανύπαρκτες οι υποδομές. Άρα εδώ έχουμε να κάνουμε με μια ευθύνη που πάει πολύ πιο πίσω. Και
1: προφανώς,
2: τώρα,
1: προφανώς.
2: Αυτό που, δηλαδή, θέλω να πω ότι με τον τουρισμό καταλαβαίνουμε μεγάλη έλλειψη των υποδομών, αλλά ας ξεκινήσουμε με ότι στην πραγματικότητα σε πολλές περιπτώσεις λείπουν βασικές υποδομές και για τους ίδιους τους νησιώτες ή για τους ίδιους τους κατοίκους στις όποιες άλλες περιοχές της χώρας. Το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό, το οποίο θα υπογραφεί μέσα στις επόμενες μέρες με το Υπουργείο Περιβάλλοντος, ακριβώς για αυτό το λόγο, τη φέρουσα ικανότητα κάθε προορισμού μέσα, ανάμεσα στα άλλα, την καθορίζει και με βάση τις υποδομές. Το λέω αυτό γιατί έχουμε πάρα πολλές αντιδράσεις σε τοπικό επίπεδο, αλλά πρέπει να γίνει αντιληπτό αυτό που λέτε, ότι εάν δεν έχουμε τις υποδομές, εμείς δεν μπορούμε να δώσουμε μια κατεύθυνση ότι σε ένα πρόσωπο μπορεί να γίνουν άλλες επενδύσεις. Αν βελτιωθούν οι υποδομές, προφανώς και αυτό ανοίγει πλέον τη δυνατότητα για να γίνουν επιπλέον επενδύσεις. Άρα η φέρουσα ικανότητα συνδέεται με τις υποδομές, αλλά και το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό δεν είναι κάτι στατικό, έχει τη δυναμική να προσαρμόζεται ανάλογα με την εξέλιξη σε επίπεδο υποδομών και δυνατότητα διαχείρισης.
0: Διότι βλέπουμε κατά καιρούς επενδύσεις οι οποίες ακυρώνονται, είτε γιατί δεν σχεδιάστηκαν καλά, είτε γιατί πήραν την άδεια από το παράθυρο. Εκεί έχει μπει μια τάξη, έχουν θεσπιστεί σταθεροί κανόνες.
2: Γι' αυτό και είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό, το οποίο, αν μη τι άλλο, δημιουργεί και μια αίσθηση ασφάλειας δικαίου. Το ειδικό χωροταξικό δίνει την κατεύθυνση και για τον υποκείμενο σχεδιασμό, άρα και για τον περιφερειακό, αλλά και για τον τοπικό σχεδιασμό, τοπικό πολεοδομικό σχέδιο. Και γι' αυτό και είναι σημαντικό να προχωρήσει και να ολοκληρωθεί ο σχεδιασμός αυτός, ακριβώς για να μην έχουμε προβλήματα όπως αυτά που αναφέρατε. Σε κάθε περίπτωση, νομίζω ότι είναι σημαντικό να δούμε και να αντιληφθούμε ότι η τουριστική ανάπτυξη πρέπει να έχει όρους και όρια και κανόνες που να ισχύουν για όλους. Και γι' αυτό και ναι μεν από τη μία θα μας ακούσετε να πούμε τις επιτυχίες του τουρισμού, από την άλλη όμως θα μας ακούσετε να λέμε και για το πλαίσιο που πρέπει να μπει σε πολλές περιπτώσεις στην ανεξέλεγκτη αύξηση, για παράδειγμα, της βραχυχρόνιας μίσθωσης, όπως σας είπα και πριν για την κρουαζιέρα, όπως σας είπα τώρα και για το χωροταξικό, για το θέμα των επενδύσεων. Είναι σημαντικό ο βιώσιμος τουρισμός περνάει μέσα από κανόνες και κανόνες που ισχύουν για όλους.
1: Μήπως να πιέσετε κι εσείς να βάλουν αυτή την επικήρυξη στο λαγοκέφαλο, γιατί βλέπω διάφορους εκεί οι οποίοι διαμαρτύρονται. Το έχουν κάνει στην Κύπρο εδώ και ένα χρόνο και εμείς ακόμα βγάζουμε αυτά τα ψάρια, βλέπω όλοι οι ψαράδες, αλλά κανένας δεν τολμάει να τους δίνει 5 ευρώ, ας πούμε, να τους κυνηγήσουν, να γεμίσουν οι θάλασσές μας.
2: Αυτό δεν είναι θέμα της αρμοδιότητάς μου.
1: Προφανώς.
2: Μόνο εμέσως, με την έννοια ότι δεν θα θέλαμε αυτό να ταλαιπωρήσει κανέναν, είτε Έλληνα που ταξιδεύει, είτε επισκέπτη της χώρας μας. Νομίζω ότι είναι μια πολύ καλή ιδέα. Βλέπουμε δηλαδή τις καλές πρακτικές στο εξωτερικό. Δεν ξέρω βέβαια αν έχει λειτουργήσει αυτό για τη μη εξάπλωση αυτού του λαγοκέφαλου, αλλά καλό είναι να βλέπουμε τι γίνεται έξω.
0: Το μελετάω, κύριο Σχοινάς, ο συναδελφός σας από τη Βηνωμένη.
2: Νομίζω ότι είναι ο πλέον αρμόδιος.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Γεια σας.
0: Κύριε Όλγα Κεφαλογιάννη, υπουργός τουρισμού, ήταν στην τηλεφωνική γραμμή. Τώρα, μα και εσύ ρωτάς την υπουργό τουρισμού τι θα κάνει με λογοκέφαλο.
1: Προσπαθώ με κάθε τρόπο να πιέσω.
0: Να
1: μπορούν να μαζέψουν του λαγοκέφαλου.
0: Να σου πω κάτι. Έχω την αίσθηση ότι το έχουμε κάνει λύσα εμείς οι δημοσιογράφοι αυτό το θέμα.
1: Προφανώς. Γιατί μου λένε. Είδες λαγοκέφαλο τρόπο
0: στη
1: θάλασσα. Λέω, παιδιά,
0: είδες.
1: Τα τελευταία 4 χρόνια δεν έχω δει ούτε έναν. Ενώ βλέπω
0: όλο το Σαββατοκυριακό έβλεπα τύπους με μάσκες που ψάχνανε να βρουν λαγοκέφαλο. Ναι. Αλλά δεν βρήκα και κανέναν που να βρήκε. Λοιπόν, μήπως το έχουμε κάνει λίγο λύσα. Είπαμε ότι υπάρχει μια εξάπλωση αυτού του είδους, αλλά νομίζω ότι εντάξει, δεν έχει κατακτήσει.
1: Να βοηθήσουμε να μαζεύονται. Δεν πάνε στα ρηχά νερά, είναι στα βαθιά.
0: Παντού
1: γι' αυτό,
0: πάνε,
1: γι' αυτό δεν βλέπουμε.
0: Κατάλαβα.
1: Ενώ αντίθετα το άλλο, το, πώς το λένε, το ψάρι με τα.
0: Λοιπόν, μην με αρχίσεις πάλι τις θεωρίες, δεν μπορώ. Τα έλεγε την Παρασκευή. Φτάνει.
1: Αυτά, ο κόσμος αυτά ενδιαφέρει, αυτά που λες εσύ και εγώ.
0: Να βγάλουμε έναν υδροβιολόγο, όπως λέγεται αυτός, να συζητήσετε εκεί μισή ώρα οι δυο σας, να σας αφήσω.
1: Ωραία.
0: Να τα πείτε. Πριν πάμε στις διαφημίσεις, κυρίες και κύριοι, να σας ενημερώσουμε και πάλι ότι με την είσοδο των μη κρατικών πανεπιστημίων στην Ελλάδα, το Πανεπιστήμιο ΚΙΛ, ένα πανεπιστήμιο με ιστορία 80 ετών, διεθνείς διακρίσεις και περισσότερους από 100.000 απόφοιτους σε 162 χώρες, λειτουργεί πια και στην Αθήνα με τρεις πιστοποιημένες σχολές, ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής και ανθρωπιστικών και κοινωνικών σπουδών. Μπορείτε να μπείτε στο killgreece.gr για να δείτε όλες τις λεπτομέρειες.
1: Και εγώ να πω ότι η Nova και το κανάλι Viasat Epic Drama σε στέλνουν στο Παρίσι. Με αφορμή τις τηλεοπτικές σειρές «Η Ύπουλη Βασίλισσα», «Ο κύριος Σπέιντ» και «Μονμάρτι» που μας ταξιδεύουν στη Γαλλία, ένας τυχερός κερδίζει ένα μοναδικό ταξίδι για δύο στην πόλη του Φωτός. Λοιπόν, αν είσαι ενεργός συνδρομητής τηλεόρασης Nova, μπες τώρα στο nova.gr και δήλωσε συμμετοχή. Δεν είσαι ακόμα συνδρομητής, επίλεξε ένα πρόγραμμα τηλεόρασης Nova και μπες και εσύ στην κλήρωση.
3: Το Πανεπιστήμιο ΚΙΛ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο ΚΙΛ είναι εδώ. killgreece.gr Υποκράτους 33.
4: Πλας.
5: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
6: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
5: Δηλαδή
6: το Σύμπα. Πλας δροσιά. Πλας άνεση. Πλας εξοικονόμηση.
5: Πλας.
6: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
7: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
8: Όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
7: Ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
8: Και οι επιστροφές?
7: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
8: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
7: Φυσικά. Μα πού πας?
8: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
7: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο cjets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
9: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίγκ. Τόνο σαλάτα, μεξικάνα ή καλαμπόκι, συσκευασία 2 τεμαχίων, 30% φθηνότερα, 2,45. Τορτελίνι με τυριά, 250 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 1,19. Και Speculoos Dream, 170 γραμμάρια, 23% φθηνότερα, 1,75. Lidl. Γιατί αξίζει.
10: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
11: Για πάντα!
10: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
12: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
10: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
12: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
13: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο εμβληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί? Το best seller του Μιχάλη Σάλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
4: Μήπως έχεις αφυδατωθεί και δεν το ξέρεις? Οι ηλεκτρολίτες της Power Health ενυδατώνουν τον οργανισμό και αναπληρώνουν τα μέταλλα που χάνονται καθημερινά, προσφέροντας ενέργεια και αντοχή όταν τη χρειάζεσαι περισσότερο. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Με ενεργειακή κλάση α3 Plus στην ψήξη και για πρώτη φορά σε σύστημα Multi, ενεργειακή κλάση α3 Plus και στην θέρμανση. Χαμηλότερη κατανάλωση έως και μείον 68% και διαρκής ελεγχός της σε πραγματικό χρόνο. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
14: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Τώρα, δεν έχουμε άλλο χρόνο, αλλά επειδή διαβάζουμε...
1: Λέω το ψαρά, λέω το ψαρά, δεν ήξερα το όνομα, δεν θυμόμουν το όνομα, που την πέσανε όλοι, ποιο πες το ψάρι και τα λοιπά.
0: Ναι.
1: Λέω το ψαρά.
0: Λοιπόν,
1: τέτοια βλέπουμε λοιπόν λεοντόψαρα πολλά και μάλιστα
0: εγώ δεν έχω μαγειρέψει λεοντόψαρο.
1: Εγώ έχω δει πολλά. Έχω χτυπήσει κι ένα.
0: Μπράβο.
1: Και τότε σε ένα ψαρά του κόψα δίκη, ήταν και πάρα πολύ νόστιμο.
0: Μπράβο, Νότι. επειδή λέγαμε για τα οικόπεδα, προφανώς δεν μπορούν να καθαριστούν όλα τα οικόπεδα του δημοσίου. Μπορούν να καθαριστούν τουλάχιστον αυτά που είναι δίπλα σε δρόμο,
1: ναι, ναι,
0: πετάει ο Ελληναράς το τσιγάρο.
1: Το τσιγάρο και παίρνει φωτιά το
0: δάσο. Γι' αυτά συζητάμε. Δεν, προφανώς δεν έχουμε αυταπάτες, αλλά να γίνει και κάτι, ρε παιδιά. Να γίνει και κάτι. Εγώ όλο ξερά βλέπω. Και θα δείτε και ένα ρεπορτάζ που έχουμε το βράδυ στην τηλεόραση. Ο Θεός να μας βοηθήσει. Κάθε χρόνο τα ίδια λέμε. Ο Θεός να μας βοηθήσει. Και όταν πιάνουν οι φωτιές, λέγαμε α, δεν είχαν καθαριστεί τα οικόπεδα. Του λέμε από νωρίς. Αυτά. Τα έλεγα κι άλλα, αλλά με εκνεύρισε ο Νότης με τον Λεοντόψαρο και δεν λέω. Μείνετε συντονισμένοι στο Sky. Ακολουθεί το κεντρικό μαγκαζίνο του σταθμού μας με το Σπύρο.
15: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Ετωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
16: Ξέρουμε. Όλα ακριβένουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
17: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα

0: τους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανείας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοντέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
2: Πώς κοιμήθηκες χθες?
3: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
2: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
4: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
2: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
4: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε. Το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com 2641 051 544. 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
5: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
6: Κάθε φορά που σωπαίνεις, το πρόβλημα γύρω σου μεγαλώνει. Θα το αφήσεις? Άκου τη συνείδησή σου και πράξε το σωστό. Εφημερίδα Συνείδηση.

0: ηχητικά και 11 ή ηλεκτρονικά στο συνείδηση@hotelnet.gr και βοήθησέ μας να αποκαλύψουμε την αλήθεια. Να φτιάξουμε το μέλλον που μας αξίζει. Εφημερίδα Συνείδηση. Δίνουμε απαντήσεις.
1: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
2: Πούλα.
3: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
2: Εντάξει, σας το φέρνω. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και υποφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Καλό σας μεσημέρι και καλή εβδομάδα να έχετε. Δευτέρα 22 Ιουνίου. Σήμερα ακούτε Sky 100,3, ακούτε Κεντρικό Μαγκαζίνο. Περνάμε αμέσως στους τίτλους των κυριότερων ειδήσεων. Και έχουμε ραγδαίες πολιτικές εξελίξεις στη Βρετανία. Με αυτό θα αργήσουμε, γιατί παραιτήθηκε ο Πρωθυπουργός Στάρμερ υπό τις αφόρητες πιέσεις του κόμματός του. Του είχε στρώσει το χαλί από το Σαββατοκύριακο ο Τραμπ. Παρέλαβα μια χώρα πολιτικά, ηθικά και οικονομικά χρεοκοπημένη, είπε στην ομιλία του.
1: Μόλις ολοκληρώθηκε η ομιλία του, στέκεται στην είσοδο της Downing Street μαζί με τη γυναίκα του καταχειροκροτούμενος.
2: Την ανήγγειλε την παρέτηση ο πρόεδρος Τραμπ, ο οποίος φαίνεται και το Σαββατοκύριακο δεν
3: μπορεί να κρατηθεί.
2: Δεν
3: μπορεί να κρατηθεί με τίποτα.
2: Μέσω στο Truth Social είπε ότι θα παρατηθεί ο Στάρμερ, γιατί απέτυχε σε δύο βασικούς τομείς της πολιτικής, τη μετανάστευση και την ενέργεια.
0: Και εδώ όμως είχαμε ένα Σαββατοκύριακο που φούντωσε πολιτική αντιπαράθεση, όπως ήταν αναμενόμενο και με εξαίρεση τον Αύγουστο. Νομίζω έτσι θα πάει μέχρι τις εκλογές. Στο επίκεντρο τα προεκλογικά, με ανταλλαγή πυρών και πολύ αιχμηρά σχόλια.
4: Ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά θα είμαι και λίγο προβοκάτορας εδώ πέρα, αλλά και το ΠΑΣΟΚ ως κόμματα έχουν τελειώσει πολιτικά.
5: Και θεωρώ την πρόταση του κυρίου Σιακαντάρη και παράλογη και εντελώς άστοχη, και είναι μια δήλωση η οποία νομίζω ότι πρέπει να αφορά να απαντήσει το κύριο Τσίπρας.
6: Κότερα, αυτά πώς τα λένε τα κότερα που έχουν, που πηγαίνουν πολύ γρήγορα, δεν θυμάμαι τώρα πώς τα λέγονται, εν πάση περιπτώσει καταλαβαίνουμε ότι είναι υπερπλούτος.
7: Όλη την ημέρα ασχολούνται με το τι θα φορολογήσουν. Έχετε ακούσει μία πρόταση από ένα στέλεχος του κόμματος Τσίπρα που να λέει πώς η Ελλάδα θα αυξήσει τον πλούτο της? Μία πρόταση ακούσατε? Πώς θα αυξήσει δύο πλούτος στην Ελλάδα? Το μόνο που ονειρεύονται είναι πώς θα αρπάξουν τα λεφτά των άλλων. Γνήσιοι κανονικοί αριστεροί.
0: Και θα δούμε και πώς έφτασαν οι αρχές στα έχνη του δολοφόνου της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη στην Κρήτη. Πώς προσπάθησε να εξαφανίσει κάθε ίχνος του εγκλήματος ο δράστης. Τι ισχυρίζεται τώρα ο 43χρονος, ο οποίος έχει ομολογήσει.
8: Πήγε η Σταυρούλα για να δει το σπίτι που του νοικιάζει, είδε κάποιες φθορές, του έκανε παράπονα γι' αυτό και τη χτύπησε με ένα μπουκάλι μπύρα και κατόπιν την κάρφωσε. Θεωρώ ότι το κίνητρο ίσως είναι άλλο.
9: Η αλήθεια είναι ότι είχε γίνει μια πολύ καλή προσπάθεια, αυτό αναφέρουν οι αστυνομικοί που έχουν ασχοληθεί με την υπόθεση, να εξαφανίσει κάθε ίχνος της εγκληματικής του πράξης και της ύπαρξης της γυναίκας ουσιαστικά μέσα στο χώρο, και κατά κάποιο τρόπο τα κατάφερε. Ήταν ελάχιστα τα στοιχεία που βρέθηκαν.
0: Ο Νότης Παβαγιαννάκος ρυθμίζει σήμερα τον ήχο, Τζέσι Αμπντουλάη στην αρχισυνταξία, Μελίνα Σαμαραδέλη δημοσιογραφική επιμέλεια, Ελένη Μπουλιέρη στο τηλεφωνικό κέντρο, Σπύρος Μάλλης στο μικρόφωνο και βεβαίως ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Καλή εβδομάδα, καλώς τον.
10: Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα. Και να αρχίσω, για να προλάβουμε όσους περισσότερους μπορούμε, από μια δυσλειτουργία εντός εισαγωγικών που έχει γίνει στη Θησαίος. Υπάρχει πρόβλημα όσοι είστε στη Θησαίος ή προτίθεστε να πάτε ακόμα περισσότερο στη Θησαίος προς το κέντρο της Αθήνας, προς το Κουκάκι, από την Σιβητανίδου, από τη Δαβάκη δηλαδή, προς και μέχρι τη Χαροκόπου, είστε ακινητοποιημένοι. Πώς θα το αποφύγετε? Υπάρχει ατύχημα στο σημείο, αν ισχύουν αυτά που έχω μάθει. Πώς θα το αποφύγετε? Είτε μέσω της Δημοσθένους, αν σας εξυπηρετεί, ή μέσω της Συγκρού. Είναι ελεύθερη η Συγκρού, σχεδόν ελεύθερη και η Δημοσθένους. Επιλέξτε μια εκ των δύο άλλων εναλλακτικών οδών για να γλιτώσετε αυτό το μποτιλιάρισμα στη Θησαίως, επαναλαμβάνω, προς την Αθήνα. Από εκεί και πέρα όμως, Σπύρο, αν εξαιρέσουμε τις καθυστερήσεις που έχουμε στην γέφυρα του Ασπροπύργου προς τη λίμνη Κουμουνδούρου, δηλαδή από Κόρυθο προς Αθήνα, από την γέφυρα Ασπροπύργου προς τη λίμνη Κουμουνδούρου, και δευτερευόντως την Νέα Ερυθρέα που έχει αρκετή κίνηση και τον κόμβο μεταμόρφωσης της Αττικής Οδού προς τη Λαμία, αν εξαιρέσουμε αυτά τα σημεία, δεν έχουμε πουθενά αλλού επί της ουσίας πρόβλημα.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη. Ο Δημήτρης Κολιμιχάλης ήταν. Το έχω πει, μπορεί να γίνομαι κουραστικός. Αυτό είναι το συντηρητικό πλεονέκτημα με τον Δημήτρη του Sky 100,3, ότι εκτός από τα προβλήματα που επισημαίνουμε, δίνει και εναλλακτικές. Οπότε από το πρωί εννοείται, αλλά και κάθε μέρα την ίδια ώρα και εδώ στο μαγκαζίνο, για να σας δίνει λύσεις, είναι ο Δημήτρης Κολιμιχάλης. Εμείς θα αρχίσουμε με το θέμα των οικοπαίδων. Σήμερα λήγει η προθεσμία καθαρισμού. Πολλοί ιδιοκτήτες δεν έχουν καθαρίσει ακόμη τα οικοπαίδά τους, είτε από αμέλεια, ένα, είτε επειδή το άφησαν τελευταία στιγμή και δεν έβρισαν ανθρώπους, δύο. Το τρίτο είναι και το θέμα των αμοιβών. Χρόνο με το χρόνο έχουν φτάσει σε δυσθεώρητα ύψη για ένα οικόπεδο, ασύλλητα ύψη, δηλαδή είναι τρέλα αυτό που γίνεται, και κάποιοι αντιμετωπίζουν και αυτό το εμπόδιο. Είναι εδώ στο στούντιο ο Γιώργος Χεραμτζόγλου να μας πει λιγάκι, να μας δώσει μια συνοπτική εικόνα του θέματος, πόσα έχουν καθαριστεί, πόσα δεν έχουν, τα πρόστιμα να μας θυμίσει. Αλλά επίτρεψέ μου, Γιώργο, να αρχίσουμε από το επιτόπιο ρεπορτάζ. Και όταν λέμε επιτόπιο, πηγαίνουμε στη Βιβί Γκίκα που έχει αλωνίσει τις περιοχές του Διονύσου. Γεια σου, Βιβί, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Σπύρο, κύριε Σκιακή. Λοιπόν, εμείς βρισκόμαστε εδώ στην περιοχή του Διονύσου, στην περιοχή της Άνοιξης. Συγκεκριμένα είμαστε στην περιοχή Φασίδερη της Άνοιξης. Εδώ να σου πω ότι έχει προκύψει και ένα άλλο θέμα. Οι κάτοικοι μας καταγγέλουν ότι έχουν φέρει εδώ σε ένα σημείο τα ξερόκλαιδα και τα σκουπίδια τους. Προσπαθούν εδώ και ένα μήνα να επικοινωνήσουν και παραπάνω με το Δήμο. Ωστόσο, η απάντηση που παίρνουν είναι ότι δεν υπάρχουν μηχανήματα και οχήματα έτσι ώστε να απομακρύνει τα σκουπίδια και τα ξερόκλαιδα. Όπως αντιλαμβάνεστε, υπάρχει μεγάλος κίνδυνος πυρκαγιάς. Οι κάτοικοι εδώ ανησυχούν, γιατί αυτό μας κατήγγειλαν επίσημα, ότι σε περίπτωση φωτιάς, εδώ στο συγκεκριμένο σημείο, δεν υπάρχει και ασφαλής διέξοδος διαφυγής από την περιοχή.
0: Άρα, Βιβία, αν καταλαβαίνω, η εικόνα είναι οικόπεδα καθαρισμένα, αλλά στους δρόμους βλέπουμε ντάνες από ξερόχορτα.
3: Ακριβώς, όμως εδώ θα σου πω και κάτι ακόμα. Είναι ένα οικόπεδο καθαρισμένο και ακριβώς δίπλα από το οικόπεδο το καθαρισμένο υπάρχει μία κλειστή παιδική σαρά, η οποία έχει κλείσει για λόγους τους οποίους δεν γνωρίζουμε, καθώς εμείς προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε με τη δήμαρχο από το πρωί. Ωστόσο, δεν έχουμε ακόμη καμία απάντηση. Η συγκεκριμένη παιδική σαρά, λοιπόν, η οποία είναι κλειστή, είναι ακαθάριστη. Είναι χώρος του Δήμου και είναι ακαθάριστος. Και εδώ, λοιπόν, τίθεται και ένα απλό ερώτημα. Πώς γίνεται να καλούνται οι πολίτες να είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις τους μέχρι την τελευταία μέρα και ο ίδιος ο Δήμος να μην φροντίζει για τον καθαρισμό των δικών του χώρων. Και σήμερα, όπως είπαμε, λίγη προθεσμία. Οι κάτοικοι εδώ πέρα ανησυχούν περισσότερο από όλα για την ασφάλειά τους, γιατί όπως είπα και πριν, μας κατήγγειλαν ότι δεν υπάρχει ασφαλής διέξοδος διαφυγής. Είναι ποτάμι, δεν υπάρχει δρόμος. Λένε κινδυνεύουμε, προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε, μαθαίνουν ότι δεν υπάρχουν μηχανήματα.
0: Ναι, Βιβί, γενικά η εικόνα, αν εξαιρέσουμε τους δημόσιους χώρους και το πρόβλημα το οποίο επισήμανες, οι ιδιωτικοί χώροι, τα οικόπεδα, τα περιφραγμένα, οι ιδιοκτήτες έχουν προχωρήσει, καθαρισμούς δηλαδή, έχουν συμμορφωθεί, πώς να το πω.
3: Εμείς έχουμε δει σήμερα που οργώσαμε, να σας πω έτσι, την περιοχή του Διονύσου, έχουμε δει αρκετά καθαρισμένα οικόπεδα. Ωστόσο, επικοινωνήσαμε και με κάποιους εργάτες, με κάποιους κηπούρους, να σας πω, οι οποίοι μας είπαν ότι το 60-80% είναι ακόμη ακαθάριστα. Μέσα στην ειδική πλατφόρμα, στον Gov, τα ακαθάριστα έχουν δηλωθεί περίπου 610.000. Έχουν γίνει περίπου 610.000 δηλώσεις. Τώρα να σας πω όσον αφορά και τα πρόστιμα. Τα πρόστιμα, καθώς σήμερα είναι η τελευταία ημέρα, από αύριο αναμένεται να είναι και βαριά. Συγκεκριμένα θα υπάρχει πρόστιμο των 500 ευρώ.
0: Των 500 ευρώ θα τα πούμε και συνέχεια. Ήθελα κάτι άλλο, μιας και μίλησες με ανθρώπους, με κατοίκους της περιοχής. Σου είπαν κάτι για τα μεροκάματα. Πόσα χρήματα χρειάζονται για να καθαρίσει κάποιος ένα οικόπεδο, μεσαίο μεγέθους, δεν ξέρω τώρα.
3: Το συγκεκριμένο, αυτό που μου είπαν είναι ότι όταν πλησιάζουν και στην εκπνοή της προθεσμίας, όπως αντιλαμβάνεστε, τελειώνει σήμερα. Ανεβαίνει και το κόστος, γιατί και οι εργάτες πιέζονται. Αυτό είναι που μου είπαν ακριβώς, ότι είναι λίγο πιο ακριβά τα εργατικά που δίνουν. Δυσκολεύονται και να βρουν. Αυτό που είπαν, ότι δεν μπορούμε να βρούμε και εύκολα χέρια. Είναι πολύ λίγα τα χέρια που μπορούν να κάνουν αυτή τη συγκεκριμένη δουλειά. Ο χρόνος τρέχει, δεν υπάρχει άλλη προθεσμία και ανεβαίνει και το κόστος.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Βιβί. Σε ευχαριστώ, η Βιβί Γκίκα από το Διόνυσο και τις γύρω περιοχές. Θα δούμε το ρεπορτάζ της βεβαίως και στην τηλεόραση του Sky. Όσα μας είπε, τα έχει καταγράψει και στην κάμερα. Και ερχόμαστε σε εσένα, Γιώργο.
11: Έχω συγγενή μου που έδωσε Σάββατο Κυριακή 5.500 για δύο εργάτες. Πήγε να καθαρίσει το οικόπεδό του.
0: Έχτισε ή καθάρισε. Έχτισε.
11: Ναι. Έχτισε, έχει το σπίτι του, αλλά το.
0: Όχι, λέω, τα 5.500 τα δίνεις για να χτίσεις, όχι για να καθαρίσεις το οικόπεδο.
11: Οι δύο εργάτες του ζήτησαν 5.500 Σάββατο Κυριακή δύο μέρες να δουλέψουν από 8ωρο.
0: Τι λες τώρα.
11: Με ένα μικρό διάλειμμα και μάλιστα τους έφτιαξε και φαγητό και νερό και τους είχε εκεί περιποιημένους. Και τους ζήτησαν και οι δύο μαζί 5.500 μαύρο χρήμα. Και επίσης πέρα από αυτό. Ότι αν δεν προλάβουν δεν μπορούν να κάνουν τίποτα άλλο, γιατί και σήμερα Δευτέρα δουλεύουν σε άλλο οικόπεδο και σε άλλον ιδιοκτήτη. Γίνεται σήμερα ένας χαμός και γι' αυτό και χθες είχαμε πάρα πολλές πυρκαγιές, διότι οι ιδιοκτήτες δεν έβρισκαν εργάτες να καθαρίσουν τα οικόπεδά τους.
0: Είναι αλήθεια, όλοι τα αφήνουν τελευταία στιγμή εδώ να πούμε.
11: Αγόρασαν μηχανήματα και από τα μηχανήματα ξέσπασαν πάρα πολλές πυρκαγιές. Το είδαμε χθες στη Σύρο. Το πήγε να πιάσει και το Πικέρμι φωτιά. Ευτυχώς που οι γείτονες έτρεξαν γρήγορα, ναι, γιατί κάποιος εκεί ασυνήθιτος καθάρισε το οικόπεδό του. Είχαμε λοιπόν τέτοια προβλήματα χθες με πάρα πολλές πυρκαγιές.
0: Πριν προχωρήσεις σε στοιχεία που ξέρω ότι έχεις και αριθμούς, ναι, υπάρχει περίπτωση να δοθεί νέα προθεσμία?
11: Όταν βγαίνει ο Υπουργός και λέει ότι από αύριο Τρίτη 23, από αύριο Τρίτη ξεκινούν οι έλεγχοι και από τους Δήμους και από την Πυροσβεστική, θέλω να πιστεύω ότι θα τηρήσει το λόγο του.
0: Μάλιστα. Βγήκε ο κύριος,
11: δηλαδή, ο κύριος Τουρνάς και το είπε ότι από αύριο Τρίτη...
0: Το ότι θα τηρήσει το λόγο του τι σημαίνει?
11: Ότι δεν θα υπάρχει προθεσμία.
0: Ναι, τι γίνεται στην πράξη? Αύριο θα βγουν οι πυροσβέστες και θα κοιτάζουν τα εικόνα?
11: Πρώτα, επειδή η πλατφόρμα το ακαθάριστα.app.gov.gr έχει μέσα και καταγγελίες, θα ξεκινήσει πρώτα ο Δήμος και μαζί με την πυροσβεστική υπηρεσία και συνεργασία με την εισαγγελία να πάνε σε ευαίσθητες και δύσκολες περιοχές, δηλαδή εκεί που πράγματι υπάρχει τεράστιο πρόβλημα. Θα κοιτάξουν όλες τις καταγγελίες, έχει γίνει μια επεξεργασία ήδη από τον περασμένο Μάιο, που είναι τα δύσκολα. Ωραία. Που υπάρχει πολύ πυρκαγιά, από εκεί αρχίζει να καθαρίζουν.
0: Πηγαίνει λοιπόν στο οικόπεδο του Γιώργου Κεραμιτζόγλου, το βρίσκει ακαθάριστο.
11: Ναι.
0: Τι συνέπειες έχει ο Γιώργος Κεραμιτζόγλου?
11: Εάν έχω δηλώσει, αν έχω κάνει ψευδή δήλωση, είμαι φυλακή, χειροπέδες. Και πάω αυτόφορο. Και μάλιστα αν
0: αν δεν έχεις κάνει δήλωση και δεν το έχεις καθαρίσει κιόλας.
11: Ναι, αυτό.
0: Όχι.
11: Αν είναι ένα ευρώ το τετραγωνικό σύν ο λογαριασμός του καθαρισμού. Δηλαδή πόσο είναι τα στρέμματά μου, το οικόπεδό μου, τόσο
0: δεν
11: ένα...
0: Δεν είναι και ένα πρόστιμο, ένα 500 ευρώ.
11: Είναι το 500 ευρώ, αυτό είναι πώς το λένε...
0: Η αρχή, ξεκινάμε με 500 ευρώ.
11: Και μετά είναι ένα ευρώ ένα τετραγωνικό σύν ό,τι κοστίζει στο Δήμο ο καθαρισμός του οικοπέδου μου. Δηλαδή ο λογαριασμός που θα γίνει...
0: Αυτό θα το κάνει στο Γιώργο Κεραμετζόγλου. Στο οικόπεδο, όπως την παιδική χαρά που ανήκει στο Δήμο,
11: ναι,
0: θα πάει κανένα στο Δήμο να του κόψει πρόστιμο?
11: Ο νόμος, η περιοριστική διάταξη του 2026 ορίζει και ότι και οι Δήμοι υπάγονται σε διαδικασία. Δηλαδή πρόστιμο προς τους Δήμους από την πυροσβεστική υπηρεσία, ούτως ώστε και τους κοινόχρηστους χώρους, δημοτικούς χώρους, υπάρχει ανάλογη διαδικασία.
0: Θέλω να το προχωρήσω.
11: Δηλαδή οι παιδικές χαρές
0: που μας... Για να καλύψουμε και άλλες περιπτώσεις. Μας είπε η Βιβί Γκίκα ότι υπάρχουν στους δρόμους ντάνες με ξερόχορτα.
11: Ναι, οι ντάνες με τα ξερόχορτα. Είναι μια διαδικασία δύσκολη.
0: Ποιος πρέπει να τα μαζέψει?
11: Ο Δήμος. Προσέξτε όμως, πήραν οι Δήμοι έκτακτη επιχορήγηση τον περασμένο Απρίλιο, λίγο μετά το Πάσχα. Το Υπουργείο Εσωτερικών δίνει κάποια χρήματα στους Δήμους, ώστε να τα καθαρίσουν. Είναι οι Δήμοι υπεύθυνοι για να τα μαζέψουν. Λοιπόν, τώρα τι γίνεται. Στους δρόμους έχουν όχι απλά ντάνες, όπως το είπες, λόφοι. Λόφοι από ξερά χόρτα και σκουπίδια γύρω από τους κάδους απορριμμάτων. Εκεί γίνεται ένας χαμός αυτή την περίοδο, αυτές τις μέρες. Και θα πρέπει λοιπόν, αλλά τι γίνεται, σου επικαλεί το Δήμος ότι δεν έχω προσωπικό γιατί πρέπει να καθαρίσω.

0: Και αν και δίπλα έχει πιάσει φωτιά, αυτά είναι κάψιμοι ήλιο όλοι.
1: 60-70% είναι ακαθάριστα. Εγώ με τον συνεργάτη, με τον υπάλληλο που δουλεύουμε μαζί και έχει τρακτέρ, ήταν δύσκολη χρονιά και δεν προλάβαιναν τα δικά τους οι περισσότεροι.
2: Όλα είναι ένα τσιγάρο λάθος. Ο Έλληνας είναι στο παρά να τρέχουμε.
3: Επανέλθουμε λοιπόν στο θέμα, γιατί είναι από αυτά τις καθημερινότητες που ξέρω ότι σας απασχολούν πολύ, μας απασχολούν πολύ, σε πολλά επίπεδα. Είναι και το κόστος, είναι και η οικονομική διάσταση δηλαδή, αλλά βεβαίως είναι και η προστασία μας και η προστασία του περιβάλλοντος. Έχει αποδειχθεί πως με καθαρισμένα οικόπεδα δεν τρέχει, φρενάρει η φωτιά. Είναι κάτι που οι πυροσβέστες το έχουν επισημάνει σε όλα τα μεγάλα γεγονότα. Θα αλλάξουμε θέμα. Γιώργος Πρωτοψάλτης στο στούντιο μαζί μας, ο αστυνομικός συντάκτης του Sky. Θα πάμε σε αυτή την άγρια δολοφονία στην Κρήτη, που παρά τις προσπάθειες που κατέβαλε ο δράστης να κρύψει στοιχεία και τα ίχνη του, αυτά που οδηγούσαν στον εξιχνίαση του εγκλήματος, η αστυνομία κατάφερε τελικά να τον κάνει να ομολογήσει. Μιλάμε για την 45χρονη Σταυρούλα Λεβεντάκη, το θύμα, και ένα 43χρονο από τη Βόρεια Μακεδονία, από τα Σκόπια, ο οποίος αυτή τη στιγμή κατηγορείται για τη δολοφονία της.
4: Καλό μεσημέρι, και υποβλήθηκε το πρωί δικογραφία με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε βάρος του 43χρονου στον εισαγγελέα, προκειμένου να τρέξει η διαδικασία. Από εδώ και πέρα, μια έρευνα της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξιχνίας εγκλημάτων Χανίων, η οποία ήταν πολυήμερη, απέδωσε καρπούς και ξεκίνησαν τα στοιχεία να προκύπτουν ουσιαστικά από το σπίτι όπου έγινε το άγριο έγκλημα στην περιοχή του Βαρύπετρου. Ένα σπίτι που νίκιαζε ο δράστης από το θύμα. Η ομολογία του είναι πραγματικά με κοινικά λόγια πάρα πολύ σκληρά, ναι, αυτά τα οποία περιγράφει. Χτύπησε ουσιαστικά σε τρεις διαφορετικές περιπτώσεις.
3: Και εδώ με συγχωρείς, ναι, που σε διακόπτω. Εδώ, ό,τι πούμε στην περιγραφή του συμβάντος, της δολοφονίας, είναι από όσα έχει πει ο δράστης στην αστυνομία. Θέλω να το τονίσουμε αυτό, γιατί η περιγραφή εκείνη τη στιγμή, το τι έγινε, το λέει ο δράστης.
4: Εμείς επίσης,
3: η γυναίκα δεν ζει να μας πει τη δική της εκδόθηκε προς εξελίξατε,
4: ναι,
3: γιατί ο δράστης, ναι, τα ρίχνει και αλλού, ότι
4: αυτό θα το πούμε σε δεύτερο στάδιο, όσον αφορά αυτό το οποίο αναφέρει και αφορούν τα κίνητρα και το τι αναφέρει. Όταν εμείς λέμε απλά αρχικά ότι με βάση αυτή την περιγραφή, ναι, κάτι το οποίο φαίνεται να προκύπτει
3: από
4: κάποια πρώτα ευρήματα της αεροδικαστικής εξέτασης που γίνεται σήμερα, νεκροτομή. Αναφέρθηκε ότι χτύπησε σε τρεις διαφορετικές περιπτώσεις χρονικά την 45χρονη Σταυρούλα, αρχικά με ένα μπουκάλι, μετά από έναν πρώτο καυγά που είχαν. Στη συνέχεια, ενώ έπεσε στο έδαφος και την φίμωσε, την έδεσε, θέλοντας να κινητοποιήσει, επέστρεψε με ένα κουζινομάχαιρο, όπως λέει ο ίδιος, όταν η γυναίκα προσπαθούσε να απελευθερωθεί και φώναζε, και την τραυμάτισε ακόμα μια φορά. Και μια τρίτη φορά, μέχρι ουσιαστικά, σύμφωνα με τα όσα λέει ο ίδιος, να σταματήσει η γυναίκα να αντιδρά, επέστρεψε με ένα κουτσουρό και τη χτύπησε και πάλι στο κεφάλι. Διαπιστώνονται τραύματα, τουλάχιστον δύο σοβαρά, στον κρόταφο, από τέτοια αντικείμενα όπως είναι το μπουκάλι και το κούτσουρο, από την εξέταση του ιατροδικαστή. Φαίνεται να υπάρχουν δύο βαθιά τραύματα στο αριστερό ημιθωράκιο από αιχμηρό αντικείμενο. Είναι τα τραύματα με το μαχαίρι, αυτό επιβεβαιώνονται.
3: Είναι ανατριχιαστική η περιγραφή αυτή, γιατί αυτή η γυναίκα
4: πάλευε
3: για τη ζωή της. Εκείνος τη χτυπούσε, τη μαχαίρωνε, πίστευε ότι έχει πεθάνει η γυναίκα, ότι την έχει σκοτώσει.
4: Και επέστρεφε
3: όταν την άκουγε να μιλάει. Δηλαδή είναι.
4: Δεν έγιναν όλα σε μία στιγμή.
3: Ναι.
4: Έγιναν χρονικά, υπήρχε μία απόκληση. Ναι. Ακόμα και αν ήταν ανάμεσα στα χτυπήματα δύο λεπτά, αντιλαμβανόμαστε τι συμβαίνει αυτό. Γιατί αλλιώς είναι να περιγράφεις μία στιγμιαία αντίδραση, και αλλιώς αυτό το οποίο τουλάχιστον ο ίδιος είπε. Γιατί αυτό που τόνισες και εσύ, εμείς αυτή τη στιγμή το μόνο που έχουμε σε αυτό το επίπεδο είναι το ότι ανέφερε ο ίδιος και κάποια εικόνα του ιατροδικαστή. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά τα κίνητρα, κάνει λόγο για ερωτικά κίνητρα, κάνει λόγο για κάποιες απειλές και έναν καυγά που είχε ερωτικό υπόβαθρο. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι παντρεμένος. Αυτό το οποίο ισχυρίζεται ο ίδιος είναι ότι είχε μια σχέση με την Σταυρούλα και αυτή τον απείλησε ότι θα αποκαλύψει τη γυναίκα του αυτή τη σχέση. Αυτό βέβαια δυστυχώς δεν μπορεί με άλλο τρόπο να προκύψει ερευνητικά παρά μόνο ίσως με την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου. Αυτό μένει να δούμε και πώς θα τρέξει το επόμενο διάστημα.
3: Και είναι σοκαριστικό. Άλλο που λέει ότι πήγαινε το θύμα και του έκανε παρατηρήσεις για το σπίτι της, ότι
4: αυτό
3: δεν
4: το ανέφερε.
3: Το σπίτι, δεν μου προσέχει τα
4: ανέφερε ότι υπήρχε ένας αρχικός καυγάς για αυτό, αλλά δεν ήταν αυτή η αφορμή για το δολοφονικό ξέσπασμα, γιατί έγινε αυτή η συζήτηση που έχει γίνει, όπως ανέφερε, πολλές φορές, και ένας καυγάς για το.

0: φροντίδα του σπιτιού. Στη συνέχεια κατανάλωσαν αλκοόλ και οι δύο. Αυτό περιγράφει ο ίδιος. Και ακολούθησε μετά το δεύτερο στάδιο με τη δεύτερη ένταση και τον διαπληκτισμό που οδήγησε στα χτυπήματα δολοφονικά. Να κάνουμε μία.
1: Αλλά δεν είναι μόνο η δολοφονία, είναι και το μετά.
0: Το μετά, ακριβώς. Εδώ είναι πολύ σημαντικό, γιατί ο ίδιος περιγράφει ότι η δολοφονία έγινε γύρω στις 5 το απόγευμα της 30ης Μαΐου. 13 ώρες αργότερα, στις 6 το πρωί, κάνει την κίνηση ουσιαστικά να μεταφέρει εκτός σπιτιού την σωρό της 45χρονης και να πάει να την θάψει στο χωράφι που διατηρούσε. Μεσολάβησαν όλες αυτές οι ώρες. Επίσης, μέσα σε αυτό το στάδιο, αυτό το οποίο έκανε και αυτό προκύπτει από την έρευνα, το αναφέρει και ο ίδιος στην ομολογία του. Έφτασε σε σημείο να πάρει τις κάρτες, τις τραπεζικές αναλήψεως που είχε δύο κάρτες η 45χρονη, έγραφε πάνω τον αριθμό PIN και πήγε και έκανε δύο αναλήψεις 1.000 και 800 ευρώ, θέλοντας, όπως είπε ο ίδιος, να το κάνει να φανεί ως ληστεία αρχικά και να μην συνδεθεί αυτός με τον θάνατο. Υπάρχουν κάποια κομμάτια τα οποία δείχνουν μια πολύ μεγάλη σκέψη και ουσιαστικά πολλές ενέργειες που έγιναν μετά μεθοδικά. Και υπάρχει και το προηγούμενο, όπου τουλάχιστον με βάση την έρευνα της αστυνομίας αναφέρεται ότι δεν μιλάμε όσον αφορά το έγκλημα αυτό καθ' αυτό για ένα προσχεδιασμένο έγκλημα. Όλα τα υπόλοιπα είχαν ένα σχέδιο. Το πώς θα καλύψει τα ίχνη του, υπήρχε ένας σχεδιασμός και μια σκέψη. Όσον αφορά αυτά τα οποία προηγήθηκαν και την δολοφονία, τουλάχιστον δεν προκύπτει ότι ήταν κάτι προσχεδιασμένο από την αρχική έρευνα της αστυνομίας.
1: Και μετά πήγε και έθαψε τη γυναίκα σε ένα οικόπεδο.
0: Την έθαψε λοιπόν σε ένα οικόπεδο και εκεί φαίνεται, είναι λίγο ακατανόητη η συγκεκριμένη πράξη, γιατί μιλάμε για ένα χωράφι ιδιοκτησίας του που είχε δίπλα και άλλες καλλιέργειες χωράφια στην Κρήτη. Σε αυτά τα σημεία είναι καθημερινά, καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, άνθρωποι που φροντίζουν τις περιουσίες τους. Ναι. Υπήρχαν λοιπόν πολλά άτομα τα οποία θα μπορούσαν να τον δουν, υπάρχουν κοντά κατοικίες. Φαίνεται λοιπόν ότι ήταν μια βιαστική σκέψη να πάει να κάνει αυτή την κίνηση, να την θάψει στο συγκεκριμένο χωράφι που οδήγησε μετά τους αστυνομικούς εκεί. Είναι πάρα πολλές οι ενέργειες οι οποίες αποτυπώνονται και τις περιγράφει και ο ίδιος, πραγματικά προκαλούν σοκ.
1: Ζει πολλά χρόνια εδώ.
0: Ζει 20 με 25 χρόνια στα Χανιά. Δεν φαίνεται τουλάχιστον να είχαν αντιληφθεί κάτι περίεργο όσον αφορά αυτό το άτομο. Γύρω του οι κάτοικοι, αυτοί που είχαν χωράφια δίπλα από αυτόν, περιγράφουν ουσιαστικά έναν άνθρωπο ο οποίος ζούσε εδώ σαν οικοδόμος, εργαζόταν. Είχε μια παρουσία, ήταν γνωστός εδώ στην περιοχή.
1: Καλλιεργούσε κάτι δεντρίλια από την.
0: Αυτό προέκυψε σε ένα από τους χώρους που ερευνήθηκαν.
1: Δηλαδή, ναι.
0: Εντοπίστηκαν πάνω από 10 δεντρίλια κάναβης και γι' αυτό μπόρεσαν και να μπορέσουν να τον συλλάβουν οι αστυνομικοί για να τρέξει και το υπόλοιπο σκέλος της έρευνας. Γιατί, αν θυμόμαστε, είχε εξαφανιστεί για κάποια 24 ώρα.
1: Ναι.
0: Οπότε έπρεπε να εντοπιστεί άμεσα και να μπορέσει να συλληφθεί για να μην υπάρξει και περαιτέρω πρόβλημα στις έρευνες των αστυνομικών. Όπως και να έχει, το μόνο που μένει πλέον είναι αν υπάρχουν απαντήσεις για τα κίνητρα.
1: Ναι, και ακριβώς και το χρονικό, ας ελπίσουμε που είπα στην αρχή, πήγαινε στο ότι επειδή έχει μεσολαβήσει ένα χρονικό διάστημα από τη στιγμή της δολοφονίας, δεν έχουν χαθεί κρίσιμα στοιχεία που να αναδείξουν τι πραγματικά έγινε και όχι μόνο τους ισχυρισμούς του δράστη. Αυτό εννοούσα. Γιώργο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Γιώργος Πρωτοψάλτης, ο αστυνομικός μας συντάκτης. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από την ενημέρωση. Έγινε σήμερα μια επίσημη ενημέρωση από τους ανώτατους αξιωματικούς της αστυνομίας στην Κρήτη. Είναι ο κύριος Νικολάου, είναι διευθυντής αστυνομίας Χανίων, και ο κύριος Δούκης είναι γενικός αστυνομικής διευθυντής Κρήτης.
2: Το καθοριστικό σημείο καμπής της έρευνας υπήρξε η εγκληματολογική διερεύνηση της οικίας στο Βαρύπετρο, όπου είχε μεταβεί η παθούσα λίγο πριν χαθούν τα ίχνη.
3: Η αξιοποίηση των σύγχρονων τεχνολογικών μέσων και της επιστημονικής γνώσης ήταν αυτά που οδήγησαν σε αυτό το αποτέλεσμα. Το μήνυμα είναι σαφές. Κανένα έγκλημα δεν μένει χωρίς έρευνα.
1: Και ευθύς αμέσως από τα όσα έγιναν στην Κρήτη, πάμε στη Βρετανία. Εκεί είχαμε την παρέτηση του Πρωθυπουργού Στάρμερ υπό τις αφόρητες πιέσεις του ίδιου του κόμματος, με μια ομιλία που έκανε έτσι σε έντονο συγκινησιακό κλίμα, και το Γιάννη Χανιωτάκη, τον οποίο έχουμε μαζί μας. Γεια σου Γιάννη, τον ανταποκριτή μας στο Λονδίνο. Γεια σου Γιάννη.
4: Καλό μεσημέρι από το Λονδίνο. Ήταν πραγματικά, Σπύρο, μια πολύ έντονα φορτισμένη ομιλία. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός εξήλθε από την Downing Street σήμερα το πρωί, κρατώντας από το χέρι τη σύζυγό του. Στάθηκε μπροστά στους δεκάδες δημοσιογράφους που έχουν κατακλείσει το σημείο από πολύ νωρίς σήμερα, και ανακοίνωσε την παρέτησή του μόλις 2 χρόνια μετά τη μεγάλη εκλογική νίκη του κόμματός του στις εθνικές εκλογές. όπως είπε, προτάσει το εθνικό συμφέρον, άκουσε αυτά που είχαν να του πούν οι βουλευτές του κόμματός του και αποφάσισε να αποχωρήσει. Έκανε μια αναφορά στα επιτεύγματα της κυβέρνησής του, στον τομέα της οικονομίας, της μετανάστευσης, της παιδικής φτώχειας και ολοκλήρωσε την ομιλία του μιλώντας για την οικογένειά του, για τη σύζυγό του και τα παιδιά του, δακρύζοντας μάλιστα σε εκείνο το σημείο και με τρεμάμενη φωνή. Τώρα, το ερώτημα βέβαια είναι τι γίνεται την επόμενη μέρα.
1: Τι γίνεται τώρα, βέβαια.
4: Για την ώρα παραμένει βέβαια ως πρωθυπουργός, όπως διευκρίνησε ο ίδιος. Στις 9 Ιουλίου ξεκινάει η διαδικασία υποβολής υποψηφιοτήτων για την ηγεσία του κόμματος και κατ' επέκταση για την Πρωθυπουργία. Στις 16 του ίδιου μήνα ολοκληρώνεται αυτή η διαδικασία. Μέχρι στιγμής πάντως μόνο ο Άντι Μπέρνα, νεοεκλεγής βουλευτής, ο οποίος κατέγραψε μια μεγάλη νίκη την περασμένη Πέμπτη στις επαναληπτικές εκλογές και εκλέχθηκε βουλευτής, ορκίζεται σήμερα μάλιστα εδώ στο Westminster, είναι ο μόνος που έχει δηλώσει την πρόθεσή του να διεκδικήσει.
5: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
6: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις. Η μερούλα. Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη μερούλα όπως καταλαβαίνω τη ζύμη, φίλε. Αλλά πού.
7: Μύρισε όλη η γειτονιά.
8: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η ζύμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
9: Αρτοποιεί Αχρίβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
8: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουνούρια.
9: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
8: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
9: Αρτοποιεί Αγρίβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410 55 992.
8: Αρτοποιεί Αγρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
10: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
11: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
10: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
11: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
10: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
11: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
12: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα cool combos από την Κάντια. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια τέκνοτζελ και το προστατευτικό φρίζ για άνετο ύπνο ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Βρες το cool combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
8: Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Αίτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη, με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική. Η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Αιτωλό Ακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
13: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
14: Κάθε 3 δευτερόλεπτα κάποιος στον κόσμο χρειάζεται αίμα.
15: Αιμοδοτώ. Γιατί σέβομαι τον εαυτό μου και αγαπώ τον συνάνθρωπό μου.
16: Η ζωή κάποιου
15: κυλάει στο δικό σου αίμα.
16: Χρειαζόμαστε παίχτες από όλες τις ομάδες. Έλα κι εσύ. Μπορείς.
17: Είναι στο αίμα σου να βοηθάς. Σώσε μια ζωή.
18: Μια φορά δεν είναι αρκετή. Γι' αυτό δίνουμε αίμα όσο πιο τακτικά μπορούμε. Το αίμα είναι ζωή. Και η αιμοδοσία η πιο καλή συνήθεια. Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
19: Στην καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
20: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
21: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
22: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabyte σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
20: άλλαξέ το.
22: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
23: Για παγωτό, ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα summer deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.

0: Και επιστρέφουμε ως συνήθως αυτή την ώρα, θα έλεγα, με Μανώλη Κωστίδη. Καλώς τον. Καλή εβδομάδα. Καλό μεσημέρι. Καλή εβδομάδα, Μανώλη.
1: Καλή εβδομάδα και καλό μεσημέρι.
0: Έχεις μια πολύ ενδιαφέρουσα είδηση, θα έλεγα, της τελευταίας στιγμής. Τέλος πάντων, μια εξαιρετικά σημαντική για την Άγκυρα συνάντηση που είχε ο Υπουργός των Εξωτερικών με τους ομολόγους του από τρεις χώρες που παρουσιάζουν ενδιαφέρον αυτές τις χώρες. Είχαμε και τις δηλώσεις Ερντογάν μες στο Σαββατοκύριακο. Από πού θέλεις να ξεκινήσουμε?
1: Έχουμε πάρα πολλά. Νομίζω ας ξεκινήσουμε από αυτήν την τελευταία στιγμή. Αυτό ορίζει ο κανονισμός, δηλαδή η συνείδησή μας. Ναι. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν, είχε συνομιλίες στο Κάιρο με ομολόγους από την Αίγυπτο, Σαουδική Αραβία και πρόσωπο των Ηνωμένων Πολιτειών. Το ενδιαφέρον είναι ότι βεβαίως βασικό θέμα ήταν το Ιράν. Αλλά ο ίδιος δήλωσε ότι
0: θα προσπαθήσουμε πάλι με τον Μανώλη, τον έχουμε στη γραμμή. Ωραία, θα προσπαθήσουμε πάλι με τον Μανώλη. Τον έχουμε? Όχι. Θα προσπαθήσουμε να επικοινωνήσουμε πάλι με τον Μανώλη, γιατί παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και ο τόπος που έγινε αυτή η συνάντηση. Είναι στην Αίγυπτο, είναι στο Κάιρο και οι συμμετέχοντες είναι ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών, είναι βεβαίως ο Αιγύπτιος, είναι ο Σαουδάραβας και είναι και ένας εκπρόσωπος των Ηνωμένων Πολιτειών. Κάπου εκεί είχαμε μείνει, Μανώλη, όταν έκοψε η γραμμή, που δεν ξέρω αν έχουμε και το ποιος ήταν από τις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Δεν το έχω αυτή τη στιγμή μπροστά μου και περιμένω να το μάθω. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι ο Χακάν Φιντάν δήλωσε ότι η συζήτηση υπήρχε και η Λιβύη. Όταν συζητούσαμε τη Λιβύη, είχαμε την ευκαιρία να θέσουμε και άλλα ζητήματα της Μεσογείου, δήλωσε χαρακτηριστικά ο Χακάν Φιντάν. Και αυτό νομίζω πρέπει να το σημειώσουμε. Ναι. Από εκεί πέρα, ο Τούρκος Πρόεδρος έχει στείλει πολλά μηνύματα όσον αφορά τη χώρα του. Δηλαδή, η χώρα του όπου το χρόνο έκανε εξαγωγές οπλικών συστημάτων πριν από 23 χρόνια, 260 εκατομμύρια δολάρια το χρόνο, όπως δήλωσε, και τώρα κάνει 260 εκατομμύρια δολάρια εξαγωγών την εβδομάδα οπλικών συστημάτων. Η αλήθεια είναι εντυπωσιακό νούμερο, κατά την ταπεινή μου άποψη. Συνολικά 25 δισεκατομμύρια δολάρια προγράμματα τρέχει η Τουρκία και οι εξαγωγές οπλικών συστημάτων το έτος είναι περίπου κάπου στα 10 δισεκατομμύρια δολάρια.
0: Και πολλά από αυτά, επειδή τις προηγούμενες ημέρες είχαμε και μία έκθεση που επικυρώθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, πολλά από αυτά σε ευρωπαϊκές χώρες, έτσι.
1: Πολλά από αυτά σε ευρωπαϊκές χώρες. Όμως, μια είδηση που θα ήθελα να την τονίσω σήμερα, γιατί μπορεί να μην την τόνισα ιδιαίτερα όσο έπρεπε, είναι η σύλληψη του Δημάρχου Πριγκιπονήσων που ανήκει στην αντιπολίτευση, ο κ. Ζακπολάτ, ο οποίος θα μπορούσε να πει κάποιος είναι μια απλή σύλληψη, άλλη μια σύλληψη Δημάρχου με τους συνεργάτες του για λόγους διαφθοράς, όπως κατηγορεί η κυβέρνηση, αντιπολίτευση. Όμως, υπάρχει και μια λεπτομέρεια. Τα Πριγκιπόνησα πρέπει να τρέξουν και τρέχουν δύο έργα που μας αφορούν. Η Θεολογική Σχολή της Χάλκης και το Ορφανοτροφείο. Όπου την περασμένη εβδομάδα είχαμε εξελίξεις. Στο Πατριάρχη Ζήτων Ερντογάν, η Θεολογική Σχολή της Χάλκης, τα έργα τρέχουν με την δωρεά του κ. Μαρτίνου. Και το Ορφανοτροφείο θα χτιστεί σε συνεργασία
0: ξενοδοχειακή μονάδα.
1: Ακριβώς, με την ελληνικό όμιλο του Κωνσταντακόπουλου. Λοιπόν, εκεί ο Δήμαρχος συνελήφθη μαζί με 40 άλλους συνεργάτες του, μεταξύ των οποίων, προσέξτε, μεταξύ των οποίων και ένας ομογενής κατασκευαστής, ο οποίος έχει αναλάβει το έργο της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης μαζί με άλλους, έχει σημασία αυτό, ένας ακόμη ομογενής και Αρμένιος που έχει ομογενειακές ρίζες και αυτός εμπλέκεται.
0: Τώρα... Μας άφησε, είναι πολύ δύσκολο πια, μας άφησε πάνω στο, ναι, αν μπορέσουμε πάλι, γιατί θα του κόψουμε το ρεπορτάζ στη μέση. Μας έλεγε ο Μανώλης Κωστίδης για μια επιχείρηση αστυνομίας στα Πριγκιπόνησα με συλλήψεις κάποιων ατόμων, τα οποία μπορεί να έχουν και τη σημασία τους, αυτή η επιχείρηση δηλαδή, μπορεί να έχει τη σημασία της στον χρόνο που γίνεται. Μανώλη, τρίτη και φαρμακερή.
1: Ναι, εύχομαστε να καταφέρουμε. Λοιπόν, και έλεγα ότι υπάρχει και ένας άλλος Αρμένιος που έχει ομογενειακές ρίζες και αυτός εμπλέκεται σε διάφορα κατασκευαστικά έργα και της Μητρόπολης Πριγκιπονήσων. Εκεί γίνονται έργα του κ. Μαρτίνου για το σχολείο, για την εκκλησία. Άρα έχει ένα ενδιαφέρον.
0: Πιστεύεις ότι η χρονική στιγμή που γίνεται μόνο, αυτό.
1: Ο Δήμος αυτό επειδή θα εκδώσει οικονομικές άδειες, θα εκτρέξει διάφορα. Δηλαδή είναι, έχει, το σημείωσα. Το σημείωσα. Mm-hmm. Αυτό ήθελα να πω. Ναι. Να δούμε.
0: Εξαιρετικό ενδιαφέρον και για τη χρονική στιγμή που γίνεται. Έχεις απόλυτο δίκιο και ακριβώς. Να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Σε ευχαριστώ, Μανώλη. Σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Ο Μανώλης Κωστέδης και στο στούντιο βρίσκεται ο Σταύρος Ιωαννίδης. Χωρίς συστάσεις πια, ο Σταύρος. Καλώς ήρθες.
2: Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
0: Από σε ελληνικό έδαφος πια.
2: Ναι.
0: Εντάξει, τελείωσε το γύρω-γύρω.
2: Θα δείξει.
0: Για ένα έργο που σήμερα θα εγκαινιαστεί, σε έχουμε εδώ στο στούντιο του Sky, παρουσία του Πρωθυπουργού και βεβαίως του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, ένα έργο πολύ σημαντικό για την κυβερνοασφάλεια των ενόπλων δυνάμεων.
2: Σωστά. Και όλων των κρίσιμων υποδομών της χώρας. Ναι. Είναι το κτίριο το οποίο θα φιλοξενεί τη μονάδα 1864. Είναι μια πολύ εξειδικευμένη μονάδα του ΓΕΘΑ, την οποία δημιούργησε το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας πριν από περίπου 1,5 χρόνο. Και είναι η μονάδα κυβερνοάμυνας, κυβερνοασφάλειας. Η παλιά διεύθυνση πληροφορικής, που πλέον έχει αναβαθμιστεί, θα διαθέτει και εξειδικευμένο τμήμα για την τεχνητή νοημοσύνη, για την ανάλυση μεγάλων δεδομένων και όλα αυτά βεβαίως για την άμυνα της χώρας και την προστασία των κρίσιμων υποδομών από κυβερνοεπιθέσεις, αλλά και από περιστατικά όπου κάποιοι επιτίδιοι μπορεί να προσπαθήσουν να πάρουν πληροφορίες, να τις διαρρεύσουν κτλ.
0: Και έτσι όπως διεξάγονται πια, εσύ το ξέρεις καλύτερα, ασφαλώς από μένα, οι στρατιωτικές επιχειρήσεις είναι ένας πολύ κρίσιμος τομέας αυτός, δεν είναι?
2: Ουσιαστικά είναι το πέμπτο πεδίο επιχειρήσεων. Μέχρι τα προηγούμενα χρόνια ξέραμε για τη θάλασσα, την ξηρά, τον αέρα. Ήρθε μετά το διάστημα, τώρα έχουμε και τον κυβερνοχώρο. Είναι πολύ σημαντικό, το βλέπουμε σε όλες τις σύγχρονες μορφές συγκρούσεων, πως ο κυβερνοχώρος παίζει πολύ σπουδαίο ρόλο, κυρίως ό,τι έχει να κάνει με κρίσιμες επιχειρήσεις, χρονικά ευαίσθητες, διαχείριση πληροφοριών, όλα αυτά τα πολύ σημαντικά. Και πρέπει να πούμε πως η μονάδα αυτή, η οποία σήμερα αποκτά το σπίτι της, όπως είπες, παρουσία του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, και αυτό είναι ενδεικτικό του πόσο μεγάλη σημασία δίνει η κυβέρνηση. Η μονάδα αυτή λοιπόν έχει εμπλακεί σε δύο πρόσφατες υποθέσεις που τις θυμόμαστε σίγουρα. Η μία αφορά τον σμήναρχο της αεροπορίας που κατασκόπευε υπέρ της Κίνας. Θυμόμαστε την υπόθεση
0: αυτή.
2: Ναι, και το άλλο με το ουκρανικό ναυτικό ντρόουν στη Λευκάδα. Έχει εμπλακεί και στις δύο αυτές. Συνεργάζεται με τις κρατικές υπηρεσίες, μια πολύ σημαντική μονάδα.
0: Δεν θα σε αφήσω να φύγεις αν δεν μου πεις, γιατί είχαμε πριν τον Μανώλη Κωστίδη. Γνωρίζουμε από τα αγκάθια στα πλευρά της Άγκυρας είναι συνεργασία Ελλάδας-Ισραήλ στο κομμάτι των εξοπλισμών. Ναι. Είδα τον αρχηγό του πολεμικού ναυτικού στο Ισραήλ.
2: Σωστά. Ο αντινάβαρχος, ο κύριος Κατάρας, πήγε στο Ισραήλ, έκατσε πολλές ημέρες εκεί, επισκέφθηκε τον ναύσταθμο στη Χάιφα του Ισραηλινού ναυτικού, συναντήθηκε με τον ομόλογό του, μάλιστα ξεναγήθηκαν σε πλοία, σε υποβρύχια. Είναι πολύ προχωρημένη η συνεργασία της Ελλάδας και του Ισραήλ στον τομέα της θάλασσας.
0: Νομίζω.
2: Σαφέστατα, μην ξεχνάμε ότι πριν από λίγους μήνες είχαμε κοινή ναυτική άσκηση, αεροναυτική για την ακρίβεια, νοτίως της Κρήτης, νοτίως της Καρπάθου και της Ρόδου, περιοχές στις οποίες η Τουρκία διαρκώς βάζει το στόχαστρο και είναι οι περιοχές που θεωρεί ότι έχει δικαιώματα, και αυτό και μόνο καταλαβαίνεις ότι η παρουσία εκεί Ισραηλινών και ελληνικών μονάδων σημαίνει πάρα πολλά και προφανώς προκαλεί και εκνευρισμό στην Άγκυρα.
0: Άρα και η παρουσία του Έλληνα αρχηγού του πολεμικού ναυτικού είναι και από μόνη της ένα μήνυμα.
2: Ξεκάθαρα, και δείχνει κιόλας ότι αυτή η συμμαχία, η στρατηγική συμμαχία της Ελλάδας με το Ισραήλ, εμβαθύνεται ακόμα περισσότερο. Πριν από λίγες ημέρες είχε μεταβεί εκεί και ο αρχηγός της αεροπορίας. Παλιότερα και αρχηγός για ΕΘΑ, υπάρχει διαρκής επικοινωνία των δύο πλευρών.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Σταύρος Ιωαννίδης ήταν. Και από τον Σταύρο στη Δέσποινα Βλεπάκη, γιατί είπαμε πως είχαμε ένα Σαββατοκύριακο όπου φούντωσαν οι μάχες, οι πολιτικές αντιπαραθέσεις, με σκληρές νομίζω εκφράσεις και δεικτικά σχόλια από κάθε πλευρά, τα οποία όμως συνεχίστηκαν και σήμερα.
3: Είχαμε και μια ανακοχή.
0: Και μια αναχωχή εσωκομματική.
3: Ναι. Ανάμεσα στο στρατόπεδο του Χαριδούκα και της Άννας Διαμαντοπούλου.
0: Ναι. Η αναχωχή ήταν εσωτερική, για να μην αφήσουμε αναπάντητες απορίες στους ακροατές μας. Βγήκε η κυρία Διαμαντοπούλου σήμερα στον Παύλο Τσίμα και δεν θέλησε να δώσει συνέχεια.
3: Ναι, και είπε ότι δεν αναφερόταν καν στον κύριο Δούκα. Είπε τη γνώμη της για τις συνεργασίες, που είναι και απόφαση συνεδρίου, ότι πάει αυτόνομα το Πασόκ.
0: Ωραία.
3: στην πορεία προς
0: εκλογές. Εδώ όμως τώρα ήρθες να μας πεις εσύ που άναψαν τα αίματα, όχι που καταλάγιασαν τα πάθη.
3: Εντάξει, να πούμε για τις φωτιές που ανάβουν και από αυτές που σβήνουν, να τα πούμε όλα. Αν και δεν είναι καλή περίοδος να μιλάμε για φωτιές, αλλά τώρα θα μιλήσουμε εμείς για φωτιές στο πολιτικό σκηνικό. Πιο safe μου ακούγεται από αυτές που δυστυχώς ζούμε κάθε καλοκαίρι. Επίθεση στο Δήμαρχο Αθηναίων με μάλιστα βαρύς χαρακτηρισμούς εξαπέλυσε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας σήμερα. Ο κύριος Κερίδης καταφέρθηκε εναντίον του Δημάρχου, αποκαλώντας τον αποτυχημένο Δήμαρχο των Αθηναίων που παρασύρει στην καταστροφή το ΠΑΣΟΚ, στο οποίο ΠΑΣΟΚ έριξε βέλη ότι φταίει το κόμμα που παρασύρεται από ένα περιθώριο και από ένα τίποτα κατά τη γνώμη του. Στο ίδιο τηλεοπτικό πάνελ, στους συναδέλφους μας στον Αντένα υπόθηκαν αυτά, ήταν εκεί και ο Παύλος Χριστίδης, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, και καταλαβαίνεις αμέσως πήρε το λόγο και έκανε λόγο για αλαζονία της Νέας Δημοκρατίας απέναντι στο Χάρη Δούκα που τους κέρδισε στις εκλογές. Απάντησε όμως άμεσα και ο Δήμαρχος της Αθήνας, χαρακτήρισε τον Δημήτρη Κερίδη ότι βρισκόταν σε διατεταγμένη υπηρεσία. Όσοι διαφωνούμε πολιτικά μαζί τους, δηλαδή με τη Νέα Δημοκρατία, είπε ο Δήμαρχος, είμαστε αποτυχημένοι, περιθώριο και τίποτα. Ναι, ο Χάρης Δούκας, ο Δήμαρχος της Αθήνας, σε ανάρτησή του μετά από όσα ανέφερε ο κύριος Κερίδης σήμερα το πρωί.
0: Αντιδράσει ΠΑΣΟΚ είδα και για την αναφορά του κυρίου Σιακαντάρη, εκ των στενών συνεργατών του κυρίου Τσίπρα, όπου βγήκε στο ΟΑΝ και είπε ότι έχουν τελειώσει ουσιαστικά και ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ έχουν τελειώσει. Και εκεί είδα στα πάνελ στελέχη του ΠΑΣΟΚ.
3: Κόκκινο πανί είναι αυτές οι δηλώσεις για το ΠΑΣΟΚ, Σπύρο. Μην το συζητάς. Ότι είναι αδιανόητες αυτές οι δηλώσεις και οι εκφράσεις και καλούν μάλιστα και τον Αλέξη Τσίπρα να πάρει θέση, αν αυτές είναι οι θέσεις του κόμματος, από τη χαρλάω του κουπί.
0: Ήταν Σαββατοκύριακο δυνατό. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έχουμε δραστηριότητα, έχουμε ανδρουλάκι κάπου?
3: Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε, αλλά πρέπει να σου πω
0: είμαστε σε προεκλογική περίοδο.
3: Είναι συνεχής η συσκέψη που γίνεται στη Χαριλάου Τρικούπη και προετοιμάζονται πυροτοδός και για τα ψηφοδέλτια του κόμματος. Θέλουν ένα έτοιμα. Έχουν ανακοινώσει στην Αττική 8 πρόσωπα που θα δώσουν τη μάχη στην πρώτη γραμμή. Σηκώνουν μανίκια στην Χαριλάου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δέσποινα Βλεπάκη, διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
4: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
5: Τρουφαλντίνο
4: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.

0: εμφάνιση. Κόσμημα. Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
1: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
2: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
1: Η B-Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. B-Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ορίκη προϋποθέσεις στο bwin.gr.
3: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
4: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
5: Ρωμαίος,
6: Γιουλιέτα,
5: από του Μπόστ την Μπένα.
6: Έργο παλιό,
5: μα σύγχρονο,
6: που αφορά και σένα.
5: Γιουλιέτα, η Ρώμανε,
6: Ρωμαίος Σακελαρίου.
5: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
6: Σε ρόλο παραμάνας,
5: χωρίς καμιά ντροπή,
6: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
5: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
6: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
5: Ρωμαίο και Γιουλιέτα.
6: Τρεχάτε για να δείτε.
1: 28 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο. 30

0: Επιστρέψαμε και ευθύς αμέσως θα πάμε στον αστυνομικό μας συντάκτη, τον Μιχάλη Τεζάρη, για μια υπόθεση ενός άγριου ξυλοδαρμού με θύμα 16χρονο και δράστη επίσης σχεδόν συνομιλικό του που έγινε σε ένα πανηγύρι κοντά στα Τρίκαλα. Γεια σου, Μιχάλη.
1: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Πράγματι, πρόκειται για μια σοκαριστική υπόθεση, καθώς σοβαρά τραυματισμένος ο συλλέγεται ένα 16χρονο από την Παρκατώνα Τρικάλων, ο οποίος φαίνεται να έπεσε θύμα, σύμφωνα με τα όσα υποστηρίζει ο ίδιος και εκεί του, από ένα συνομιλικό του κατά τη διάρκεια ενός πανηγυριού στην περιοχή. Ο ανήλικος λοιπόν μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Λάρισας με διάσηση και κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, ενώ σύμφωνα με την οικογένειά του, αφορμή για το περιστατικό, στάθηκε η εμφάνισή του και τα ρούχα που φορούσε. Ο δράστης φαίνεται όταν τον είδε να του είπε πώς είσαι έτσι, θα σε σκοτώσω. Και στη συνέχεια ξεκίνησε να τον γροντοκοπά. Άρχισε να τον βρίζει χαρακτηριστικά, ανέφερε η μητέρα του και μάλιστα του είπε να μην το χτυπήσει εκεί που βρισκόταν, αλλά πάμε λίγο πιο πέρα, όπως χαρακτηριστικά κατέθεσε η μητέρα του, καθώς στο σημείο υπήρχαν κάμερες. Περίεργη υπόθεση πραγματικά. Ασύλληπτα πράγματα, δηλαδή ότι συλλογοποιήθηκε ένα παιδί λόγω της ηλικίας του, λόγω της εμφάνισής του, ενώ η μητέρα του είπε πως στην αρχή δεν τα θυμόταν όλα, εμφανισιακά τον ήξερε. Είναι από διπλανό χωριό, άρα κάτι που σημαίνει ότι δεν είχαν κάποια ιδιαίτερη επαφή. Το περιστατικό διερευνάται από την αστυνομία.
0: Ναι, σε καλά. Σε ευχαριστώ πάλι, Μιχάλη. Τι άλλο θα ακούσουμε δηλαδή. Και στο Χρήστο Στρατουλάκο τώρα. Γεια σου, Χρήστο. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Στέλλα.
0: Είναι αυτή η υπόθεση που ξεσήκωσε θύελλα αντιδράσεων στο διαδίκτυο και δικαίως θα έλεγα με αυτό το περιστατικό όπου φαίνεται ένα αυτοκίνητο στη Γαστούνη να θανατώνει ένα σκύλο, να περνάει από πάνω του δηλαδή. Εντοπίστηκε τελικά, η οδηγός είναι μια γυναίκα.
2: Είναι μια γυναίκα, κυρίες και κύριοι, περίπου 60 ετών, όχι από τη Γαστούνη, από γειτονική περιοχή από ό,τι μάθαμε. Η αστυνομική έχοντας το βίντεο το οποίο έχει δημοσιευθεί και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, είναι ένα πραγματικά πολύ σκληρό βίντεο και έχοντας και άλλες κάμερες από την περιοχή μπόρεσαν και ταυτοποίησαν την 60χρονη γυναίκα η οποία έδωσε και κατάθεση στις αστυνομικές αρχές λέγοντας ότι θεώρησε στα μάτια στην αρχή βλέποντας το αδέσποτο σιλί, ωστόσο θεώρησε ότι έκανε άκρη και γι' αυτό πέρασε. Δεν σταμάτησε μετά αφού κατάλαβε τι έχει γίνει, γιατί φοβήθηκε τις αντιδράσεις. Φαίνεται ότι δεν έπεισε τους αστυνομικούς με τα λεγόμενα της Σπύρο, οι οποίοι έχουν ήδη διαβιβάσει την δικογραφία στην αρμόδια εισαγγελέα Τραμαλιάδα, προκειμένου να αποφασίσει για τις περαιτέρω νομικές ενέργειες. Να πούμε ότι το συγκεκριμένο σκυλάκι Σπύρο ήταν για 15 χρόνια εκεί στην γειτονιά, στη Γαστούνη, στην Ηλία. Οι κάτοικοι της περιοχής το τάιζαν και πλέον, όπως καταλαβαίνεις, μετά το απίστευτο και πρωτοφανές περιστατικό, οι άνθρωποι αυτοί δεν μπορούν να συνέλθουν, έχουν στενοχωρηθεί πάρα πολύ για το πόσο άδικα χάθηκε ένα σκυλάκι το οποίο το είχαν αγαπήσει.
0: Είναι σοκαριστικό. Σε ευχαριστώ, Χρήστο, να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Εύχομαι, Χρήστο Στρατουλάκος. Οπότε για την ποινική της μεταχείριση περιμένουμε την απόφαση του εισαγγελέα. Διεθνείς εξελίξεις αμέσως τώρα από την Deutsche Welle.
3: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων. Πολιτικό σεισμό στη Βρετανία, παραίτηση Στάρμερ από την Πρωθυπουργία και την ηγεσία των εργατικών. Συνεχίζεται η τεχνική διαπραγμάτευση Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Δύο Παλαιστίνοι είναι νεκροί στη Δυτική Όχθη. Εξελίξεις για τη θεολογική σχολή της Χάλκης, βλέπει το Reuters. Σημώσεις στην Τουρκία εν ώψη της επίσκεψης Τραμπ. Είναι οι ειδήσεις της Deutsche Welle, στο μικρόφωνο ο Γιάννης Παπαδημήτριου. Στην κατεχόμενη δυτική όχθη του Ιορδάνη, οι Ισραηλινοί στρατιώτες πυροβόλησαν και σκότωσαν δύο Παλαιστίνιους ηλικίας 15 και 19 ετών, σύμφωνα με το Παλαιστινιακό Πρακτορείο Ουάφα. Εκπρόσωπος του Ισραηλινού στρατού δηλώνει ότι πρόκειται για άτομα που επιτέθηκαν σε εβραϊκούς οικισμούς με βόμβες Μολότοφ. Περνάμε στην Τουρκία και στο ζήτημα της θεολογικής σχολής της Χάλκης που εμφανίζει κινητικότητα εν ώψη και της επικείμενης επίσκεψης του Αμερικανού Προέδρου Τραμπ στην Άγκυρα για τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ. Σε εξέλιξη βρίσκεται το κύμα καύσωνα που πλήττει τη Γερμανία και ιδιαίτερα τις νότιο-δυτικές περιοχές της χώρας. Οι θερμοκρασίες αναμένεται να πλησιάσουν ή και να ξεπεράσουν τους 40 βαθμούς Κελσίου τις επόμενες ημέρες. Συνεχίζονται όμως και οι τροπικές καταιγίδες. 9 άνθρωποι τραυματίστηκαν από χτύπημα κεραυνού στην πόλη Ράστα της νότιο-δυτικής Γερμανίας το Σάββατο. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Συνεχίζουμε με σύντομες ειδήσεις. Ισπανικό δικαστήριο καταδίκασε σε ποινή φυλάκισης 24 ετών για διαφθορά τον πρώην Υπουργό Άμυνας Χωσέ Λουίς Άμπαλος, που θεωρείται στενός συνεργάτης του Πρωθυπουργού Πέδρο Σάνσεφ. Σε φυλάκιση 19 ετών καταδικάστηκε και ο πρώην σύμβουλος του Άμπαλος, Κόλτο Γκαρσία Ιζαγκύρε. Ο Γερμανός Υπουργός Άμυνας Μπόρις Πιστόριους επισκέπτεται σήμερα τη Λιθουανία για να παρακολουθήσει από κοντά τα πρώτα γυμνάσια της Γερμανικής Ταξιαρχίας Τεθωρακισμένων που σταθμεύει εκεί. Η άσκηση πραγματοποιείται κοντά στα σύνορα με τη Λευκορωσία. Ήταν οι ειδήσεις της Deutsche Welle.
0: Και από τη Βόνη Φάλιρο και Νίκο Σταματέλο. Καλώς τον.
4: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Υπό φυσιολογικές συνθήκες θα ξεκινούσαμε με Μουντιάλ.
0: Αλλά σήμερα είχαμε αφήξεις.
4: Είχαμε την παρουσίαση του Ζέλικο Μπράντοβιτς, επιστροφή στην τεχνική ηγεσία του Παναθηναϊκού μετά από 14 χρόνια. Νομίζω ότι είναι ο προπονητής που δεν χρειάζονται συστάσεις και γι' αυτό άλλωστε και η επιστροφή του στην τεχνική ηγεσία του Τριφυλιού είναι το πρώτο θέμα. Ακριβώς. Παρουσιάστηκε σήμερα από τον ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, τον κύριο Γιαννακόπουλο. Απόλυτα λογικό να υπάρχει delirium ενθουσιασμού στις τάξεις των πράσινων. Και όπως καταλαβαίνεις, πλέον βάζουν τον πύχη πολύ ψηλά.
0: Και αυτό είναι καλό, γιατί βλέπεις τον Ολυμπιακό πρωταθλητή Ευρώπης. Θέλω να πω για τον ανταγωνισμό είναι καλά. Βλέπεις τον Άρη με Σπανούλη με αυτά. Βλέπεις τον ΠΑΟΚ ότι δυναμώνει η ομάδα του ΠΑΟΚ. Δηλαδή είναι καλό το ότι γίνονται ποιοτικότερες και ανεβαίνουν.
4: Νομίζω ότι βαδίζουμε για ένα από τα καλύτερα πρωταθλήματα των τελευταίων ετών.
0: Ναι, βέβαια.
4: Εδώ και πολλά χρόνια. Γιατί εδώ και πολλά χρόνια ήταν μόνο ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Τώρα ανεβαίνει ο Άρης, ανεβαίνει ο ΠΑΟΚ, υπάρχει ΑΕΚ. Νομίζω ότι πάμε σε ένα πολύ δυνατό.
0: Και τελειώσαμε κιόλας, κάτσε. Έχουμε
4: παγκόσμιο κύπελο, δεν γίνεται. Έχω ό,τι και να λέω ότι. Η Αίγυπτος πανηγύρισε την πρώτη της νίκη σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου. Επικράτησε της Νέας Ζηλανδίας με 3-1 και έκανε βήμα πρόκριση στην επόμενη φάση. Ουρουγουάη πράσινο ακροτήρι 2-2. Δύο αναμετρήσεις. Αίτητο το πράσινο ακροτήρι. Πέτυχε και το πρώτο του γκολ στη διοργάνωση. Ισπανία εύκολα τη Σαουδική Αραβία 4-0. Βέλγιο και Ιράν έμειναν στο 0-0. Σήμερα στις 8 έχει Αργεντινή Αυστρία. Τα μεσάνυχτα Γαλλία, Ιράκ στις 3 το πρωί, Νορβηγία παίζει με τη Σενεγάλη. Πολύ σπουδαίο παιχνίδι. Και στις 6 η Ορδανία, Αλγερία για τους μερακλείδες του είδους.
0: Σπουδαίο βαθμολογικά το Νορβηγία.
4: Ναι, βαθμολογικά. Όχι, είναι και Σενεγάλη. Στην εικόνα με την Γαλλία στο πρώτο ημίχρονο έχει καλή παρουσία.
0: Ξενυχτάς εσύ για να δεις Νορβηγία, Σενεγάλη, ξενυχτάς.
4: 3 το πρωί. Όχι. Να είμαστε τίμοι. Θα μου πεις είναι η δουλειά σου. Θα ξυπνήσετε το πρωί με το καφεδάκι μου και θα μάθω τι έγινε.
0: Σε ευχαριστώ.
5: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
6: Αμέ.
5: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
6: Αμέ.
5: Θα έρθεις από μένα.
6: Αμέ.
5: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
6: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική. Με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Κάπως έτσι πέρασε και το πρώτο μαγκαζίνο της εβδομάδας. Έρχονται σε λίγο τα παιδιά της αλλαγής μετά το δελτίο ειδήσεων. Να είστε καλά. Καλό υπόλοιπο, εύχομαι.
7: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα της καθημερινής.
8: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Ετωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
9: Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε. Σκύψε!
10: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα. Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε.
11: Φοβάμαι. Κάτι με ακούμπησε, ρε.
9: Αμάν, Πιέρε Μάρια, εγώ είμαι. Μην ανησυχείς.
10: Τι ήταν αυτό? Άντε γύρισε το κλειδί, ρε φίλε.
11: Φοβάμαι.
10: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ. Με τρόμαξε.
9: Να το! Το βρήκα, παιδιά.
10: Μπράβο.
11: Μπράβο.
12: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
13: Συνεργασία.
12: Μυστήριο. Δράση.
13: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
12: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
13: Συνεργάσου με την παρέα σου.
12: Λύσε τους γρίφους, ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
13: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
12: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
14: Φαντάσου, αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατησερή τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
15: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε? Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υαλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
16: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58240.
15: Σκέψου, πράκτικα.
17: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
18: Ταξί, ταξί, γρήγορα. Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα, στο Αγρίνιο.
19: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταϊκού?
18: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
19: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
17: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος. Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
20: Η Χέλαστρον συμμετέχει στην Παγκόσμια Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας. Δεσμεύσου. Οδήγησε υπεύθυνα. Be safe together. Το νου σου στο δρόμο.
21: Η φωτιά δεν προειδοποιεί. Εσείς όμως μπορείτε να είστε έτοιμοι να την αντιμετωπίσετε έγκαιρα και με επιτυχία. Ελάτε στο τεχνικό πολυκατάστημα Technomotors για να ενημερωθείτε και να προμηθευτείτε το ανάλογο σύστημα πυροπροστασίας και πυρόσβεσης που σας ταιριάζει. Από ένα απλό πυροσβεστήρα μέχρι ολόκληρο σύστημα πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης για το σπίτι, την επιχείρηση, τα καταλύματα Airbnb, τη βιομηχανία, το αυτοκίνητο και το φωτοβολταϊκό πάρκο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πιστοποιημένους πυροσβεστήρες παντός τύπου, ενώ παρέχουμε έλεγχο, πιστοποίηση και αναγόμωση των παλαιών σας πυροσβεστήρων και υπηρεσία υπενθύμησης ώστε να μην βρεθείτε ποτέ εκτεθειμένοι. Προστατέψτε τη ζωή σας, το σπίτι, την επιχείρησή σας και την τσέπη σας. Καλέστε στο 26410-29030 ή επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας. Καλέργη 1. Technomotors. Ασφάλεια πριν τη χρειαστείτε.
22: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
23: Εσύ του. Εν τω μεταξύ, τη στήριξή του στον Άντι Μπέρναμ εξέφρασε ο West Ring, πρώην Υπουργός Υγείας, ανακαλώντας έτσι την ανακοίνωση που είχε κάνει το προηγούμενο Σάββατο ότι σκοπεύει και αυτός να διεκδικήσει τη θέση του απερχόμενου Πρωθυπουργού. Την άμεση έναρξη των τεχνικών συνομιλιών μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή, ανακοίνωσε η Ελβετία, η οποία φιλοξενεί τις διαπραγματεύσεις. Σε ανακοίνωση που εξέδωσε το Ελβετικό Υπουργείο Εξωτερικών, χαιρετίζει τη συμφωνία επί οδικού χάρτη με στόχο την επίτευξη μιας οριστικής συμφωνίας εντός 60 ημερών. Στόχος μας είναι η διπλωματία μας να φανεί χρήσιμη στην αποκλιμάκωση, τη σταθερότητα και την ειρήνη, τονίζει. Οι δύο αντιπροσωπείες με επικεφαλής τον Αντιπρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών J.D. Vance και τον Πρόεδρο του Ιρανικού Κοινοβουλίου Γκαλιμπάφ αναχωρούν από την Ελβετία για να επιτρέψουν την έναρξη των τεχνικών συνομιλιών και κλεισμένων των θυρών που θα διαρκέσουν ολόκληρη την εβδομάδα. Η τελική συμφωνία είναι το σπίτι, δεν το έχουμε χτίσει ακόμα, αλλά θέσαμε επιτυχώς τα θεμέλια, επεσήμανε ο Αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών μιλώντας σε δημοσιογράφους. Για σημαντική πρόοδο στις διαπραγματεύσεις έκανε λόγο από την πλευρά του το Ιράν, διαστόματος του Υπουργού Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσή. Πολιτική αντιπαράθεση πυροδότησε η απόφαση του τριμελούς πλημελιοδικείου της Αθήνας για την πρώην Ευρωβουλευτή Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου και την υπόθεση διαρροής στοιχείων από Δήμων Ελλήνων ψηφοφόρων λίγο πριν από τις ευρωεκλογές του 2024. Το τριμελές πλημελιοδικείο της επέβαλε ποινή φυλάκισης 20 μηνών με τριετή αναστολή. Δεν τίθεται ζήτημα επηρεασμού της εκλογικής διαδικασίας, ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, κάνοντας λόγο για ένα μεμονωμένο περιστατικό αποστολής email και αποκλείοντας κατηγορηματικά το ενδεχόμενο διαγραφών για τα εμπλεκόμενα πρόσωπα. Δεν πρόκειται για ένα email, αλλά για τη διαρροή προσωπικών δεδομένων 25.500 αποδήμων που είχαν εμπιστευτεί τα ευαίσθητα δεδομένα τους στο ελληνικό κράτος, προκειμένου να ψηφίσουν επιστολικά, σχολίασε το ΠΑΣΟΚ. Η Νέα Δημοκρατία οφείλει να σταματήσει να υποβαθμίζει την υπόθεση και να δώσει πλήρεις απαντήσεις για το πώς διακινήθηκαν προσωπικά δεδομένα πολιτών για προεκλογικούς σκοπούς, αναφέρει μεταξύ άλλων σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ. Έκπνεει σήμερα η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων από τα ξερά χόρτα, ενώ από την Τρίτη, με εντολή του αρμόδιου Υπουργού, οι πυροσβεστικές υπηρεσίες ξεκινούν στοχευμένους ελέγχους σε όλη την επικράτεια. Δεν προέκυψε κακοποίηση σύμφωνα με τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής έκθεσης για το 7 μηνών βρέφος που νοσηλεύεται από το Σάββατο στο Καραμανδάνιο νοσοκομείο της Πάτρας, φέροντας κάταγμα στο μυρό και εκδορές στο κεφάλι. Οι γιατροί, λόγω της φύσης των τραυμάτων, ενημέρωσαν από την πρώτη στιγμή τις αρχές. Η μητέρα του παιδιού είχε υποστηρίξει ότι το βρέφος έπεσε από το κρεβάτι. Αιματήρη συμπλοκή μεταξύ ανηλίκων σημειώθηκε σε δομή φιλοξενίας στα Καλάβρητα με αποτέλεσμα να τραυματιστούν ένας 17χρονος και ένας 15χρονος. Για την υπόθεση συνελήφθησαν δύο 17χρονοι και ένας 14χρονος. Οι συλληφθέντες, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για σωματική βλάβη αδύναμων ατόμων, επικίνδυνη σωματική βλάβη και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, πρόκειται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα. Ολοκληρώνουμε στο σημείο αυτό το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
2: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Άνεμοι βόρειο-βορειοανατολικοί 4 με 6 και στα ανατολικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 31 με 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα γύρω Ρινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Θερμοκρασία έως 33 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα γενικά έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Μακεδονία, την Ήπειρο και τη Δυτική Στερεά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και κυρίως τα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα νησιά του Ιωνίου και τα Ηπειρωτικά έως 33 με 35 και τοπικά στα δυτικά έως 36 βαθμούς, στην ανατολική νησιωτική χώρα έως 28 με 29, τοπικά στην Κρήτη και το νότιο ανατολικό Αιγαίο έως 30 με 32 βαθμούς. Την Τρίτη ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια Ηπειρωτικά και κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο 5 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, Τετάρτη και Πέμπτη προβλέπεται λίγη συννεφιά με απογευματινές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται και πάλι να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
3: Ήρθε η ώρα. Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά. Το πήρα απόφαση.
4: Κι εγώ, Προκόπη μου.
24: Σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας. Και κυρίως, πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
3: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει, διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
24: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
0: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
23: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν Μαρία Αναστασοπούλου και Γιάννης Κολοκυθάς.
4: Ladies and gentlemen, are you ready?
5: The dance floor is now.

0: Καλή εβδομάδα!
1: Τι γίνεται, καλή εβδομάδα σε όλους!
0: Μα τι εννοείς, δεν είναι καλή αυτή η εβδομάδα?
1: Φυσικά, πάντα μια εβδομάδα ξεκινάει καλά. Το πώς εξελίσσεται το θέμα.
0: Πώς εξελίσσεται για την ώρα?
1: Μέχρι τώρα δεν εξελίσσεται καλά.
0: Ναι, καταπιέζεις.
1: Εξελίσσεται καταπληκτικά.
0: Το προσπαθείς δηλαδή. Ναι. Προσπαθημένη αισιοδοξία λέγεται αυτή.
1: Δεν κακό.
0: Α,
1: δεν κακό.
0: Εντάξει,
1: τι
0: ωραία,
1: να κάνουμε.
0: Ωραία. Προσπαθείς να πεις στον εαυτό σου ότι όλα είναι μια χαρά. Γιάννη μου, την υγεία μας να έχουμε.
1: Την υγεία μας να έχουμε, Μαριγούλα μου.
0: Δεν έχουν καμία σημασία.
1: Την υγεία μας να έχουμε πάνω απ' όλα υγεία. Τίποτα άλλο.
0: Και ειδικά σήμερα, γιατί σε λίγο έρχεται ο φίλος μας εδώ, ειδικά σήμερα εσύ έπρεπε να είσαι πάρα πολύ χαρούμενο.

0: Μα τι πανηγυρικό κλίμα ήταν αυτό.
1: Εγώ πάντως είμαι αρκετά συγκινημένος. Ναι. Χθες όταν ανακοινώθηκε, ενώ το ήξερα μέρος όταν ανακοινώθηκε.
0: Το ανακοινώσε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος.
1: Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Να σου πω την αλήθεια.
0: Βούρκος σας.
1: Αλήθεια.
0: Ναι.
1: Δάκρυσα.
0: Φτάζομαι.
1: Δάκρυσα.
0: Θα ήθελε να ήσουν εκεί σήμερα.
1: Γιατί, κοιτάξτε, υπάρχουν κάποιοι, οι οποίοι εντάξει, είναι κακεντρεχεί, εντάξει, δεν ασχολούμαστε με αυτού. Υπάρχουν κάποιοι άλλοι, οι οποίοι είναι πολύ νέοι και δεν έχουν ζήσει αυτά που έχουμε ζήσει εμείς με τον Παναθηναϊκό και τον Παραδοβίτση.
0: Μιλάς για εκείνους που ασκούν μια κριτική ότι είναι ξαναζεσταμένο το φαγητό.
1: Υπάρχουν κάποιοι που είναι καλά, τα αυτοί είναι άμπαλοι. Απλά υπάρχουν τριαντάριδες που δεν έχουν ζήσει τι ο τον Αμπράντοβιτς. Ήταν μόλις 10, 12,
0: σωστά.
1: 15 ετών. Δεν έχουν ζήσει τίποτα από όλα αυτά.
0: Τώρα όμως και ναι. Θα τον ζήσουν τώρα.
1: Ναι.
0: Επειδή σε λίγο θα το ανοίξουμε αυτό το θέμα με τον Νίκο μας, ο οποίος έρχεται και εννοείται πως σήμερα είναι η μέρα που θα πρέπει να τα κουτσοπούμε.
1: Δεν τα πούμε με τον φίλο μου τον Νίκο, το Σταματέλο.
0: Θα αρχίσουμε λίγο διαφορετικά. Γιατί γίνεται πάρα πολύ κουβέντα για τα κότερα, τα ελικόπτερα, γούστα ακριβά, θέλω γούστα ακριβά, για τη φορολόγηση που ετοιμάζει ο Αλέξης Τσίπρας για όλους αυτούς.
1: Δώσε το πλαίσιο εσύ.
0: Να σου πω κάτι.
1: Μετά θα μπούμε μέσα.
0: Παλιές δηλώσεις.
1: Αυτό θέλω.
0: Τις βρήκαμε τις παλιές δηλώσεις. Αυτό είναι το κακό με εμάς. Ότι τα βρίσκουμε. Αυτό είναι το πρόβλημα. Άλλοι ψάχνουν, δεν βρίσκουν. Εμείς βρίσκουμε.
2: Διότι υπάρχει μια έντονη παραπληροφόρηση ότι θα έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ να φορολογήσει. Θα έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ να φορολογήσει. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα φορολογήσει τον πλούτο. Ένας νέος πατριωτισμός απέναντι στην ολιγαρχία και την κλεπτοκρατία, ώστε από τη μια να είναι η πατρίδα μας, από

0: πολιτική οικογένεια, η οποία δεν έκανε καμιά άλλη δουλειά παρά μόνο πολιτική, και είναι ζάπλουτη, κύριε Μητσοτάκη. Είσαι πολύ λίγος εσύ για να μιλάς για την ελίτ και για τους πολλούς σε μένα.
1: Πρέπει να πιστέψεις στον εαυτό σου και στα δύσκολα. Πρέπει να επιμένεις να λυγίσεις και τα σίδερα.
0: Να λοιπόν, αν μας ρωτήσουνε πού θα βρείτε τα λεφτά, να, κάπου εκεί θα τα βρούμε. Όχι στους απλούς πολίτες αυτή τη φορά. Όχι στη μεσαία τάξη αυτή τη φορά. Όχι στους ανθρώπους του μόχθου και της παραγωγής αυτή τη φορά.
2: Είναι φανταστικό αυτό που έφτιαξες. Ξέρεις γιατί? Γιατί εξηγεί όλα όσα λένε σήμερα τα στελέχη.
3: Ναι.
2: Είναι ακριβώς όσα λένε τα στελέχη, τα νέα στελέχη που μπήκαν στη ζωή μας. Ακριβώς είναι αυτή. Αυτά είναι τα πιστεύω του Τσίπρα.
3: Όπως γύρισε ο Τσίπρας, γύρισε όμως και ο Ζέλικο. Ζέλικο is back. Νίκο Σταματέλος πάντα εδώ.
4: Να κάνω μια ερώτηση πριν πάμε στο
3: Παρακαλώ,
4: Ζέλικο.
3: Γεια σου, Νίκο.
2: Για τη φορολογία, για τις εννοιάς προφανώς. Γιατί εσύ είσαι και σκαφάτος και με αυτοκινητάρες και με προπολιτελή αυτοκίνητα, με ξενοδοχιάρες.
3: Σε
2: λογικό.
3: Αφορά το θέμα.
2: Σε πονάει.
4: Να κάνω μια ερώτηση.
3: Ωραία, αρχίσαμε σήμερα. Ναι, για Καντή.
2: Σε πονάει ο Τσίπρας, πες το!
4: Που λέει όχι τη μεσαία τάξη αυτή τη φορά.
3: Ναι.
4: Εννοεί
3: ναι.
4: Ότι η Νέα Δημοκρατία φορολογεί τη μεσαία
2: όχι,
4: τάξη.
2: Όχι, όχι.
4: Ή ότι εκείνος φορολογεί.
2: Α, εκείνος. Είχε τσακίσει ο ΣΥΡΙΖΑ, είχε βγει καθαρά ο Πολάκης και είπε το παλιός.
3: Καλά,
2: πώς κάναμε.
3: Και ο κ. Τσακαλώτος το είχε πει.
2: Και ο κ. Τσακαλώτος, ναι.
3: Που ήταν υπουργός οικονομικών, το έχουν παραδεχθεί.
2: Ναι. Απλά το είχα πει πιο χοντροκομμένα.
4: Ναι. Άλλο ο κ. Πολάκης, άλλο ο κ. Τσακαλώτος. Επειδή τώρα εδώ μιλάει ο κ. Τσίπρας, ρωτάω. Εννοεί τον εαυτό του ή τη για την τωρινή κυβέρνηση.
2: Τον εαυτό του.
3: Έχει κάνει την αυτοκριτική του ο πρώην πρωθυπουργός για το θέμα αυτό.
2: Και επειδή είστε κακεντρεχείς και εδώ είσαι κακεντρεχείς, είναι ο μοναδικός πρωθυπουργός στην Ελλάδα που έχει κάνει αυτοκριτική. Ο μοναδικός, με βιβλίο κιόλας. Όλοι οι υπόλοιποι, αβαβά, κοτόπουλα, σούβλες δεξιά-αριστερά, κοκορέτσια κτλ.
3: Τίποτα άλλο. Από πάνω-πάνω.
2: Αυτοκριτική έκανε.
3: Πάνω-πάνω.
2: Έκανε αυτοκριτική όμως.
3: Ναι, πάνω-πάνω.
2: Τι έπανε πάνω.
3: Για αυταπάτες μας μιλούσε όπως θυμάστε.
2: Ναι, εντάξει, ναι, τι να κάνουμε.
3: Αλλά να βγει ο Τσίπρας και να πει: έχω κάνει λάθη εκεί και παρακάτω, πέραν της μεσαίας τάξης, τι άλλη αυτοκριτική.
2: Είναι ο μόνος που έχει κάνει αυτοκριτική.
3: Για κάποια θέμα. Πράγματα. Μόνο για τη μεσαία τάξη.
2: Όχι μόνο. Τα έχει αφήσει στην άκρη. Έχει γράψει ένα βιβλίο ολόκληρο.
4: Ναι.
3: Για το, πειραμάτα... για το τρίτο μνημόνιο έχει κάνει αυτοκριτική.
2: Ναι, για όλα αυτά
3: τι
2: έχει κάνει αυτοκριτική.
3: Έκανε.
2: Έχει κάνει αυτοκριτική. Ότι άλλα στοιχεία γνώριζε αυτό και άλλα στοιχεία.
4: Έκανα από ποια έβαλα.
3: Ναι, ναι, να σου πω. Είναι πρόβλημα αν ήξερε ως πρωθυπουργός άλλα στοιχεία από αυτά που ίσχυαν.
2: Δεν έχει κάνει αυτοκριτική για τα πιο σοβαρά όμως.
3: Okay.
2: Ας πούμε, δεν
4: το
2: ίδιο σου είπε.
4: Αυτό είπε η Μαρία.
2: Ναι, αυτό λέμε.
4: Αυτοκριτική πάνω πάνω.
2: Έχει κάνει αυτοκριτική. Υπάρχει, δεν υπάρχει ένας πρωθυπουργός στη χώρα που να έχει βγει και να έχει πει ναι, εδώ έκανα λάθος. Ούτε ένας.
4: Άρα στους τυφλούς ο μονόφθαλμος.
2: Ναι. Okay, έτσι είναι και τώρα. Στους τυφλούς,
4: συμφωνώ.
2: Ο μονόφθαλμος και κερδίζει.

0: Μόλις τώρα ότι αν ο Παναθηναϊκός έφτανε τα 8, τότε θα ήταν πραγματικά πάρα πολύ ευτυχισμένοι.
1: Καλά, δεν είναι. Και όλοι ευτυχισμένοι είμαστε.
0: 7 δεν είναι.
1: 7 είμαστε. Και θα πάμε για το 8, προφανώς. Εννοείται.
2: Και φέτος για το 8 πηγαίνει.
1: Η στόχη μια
0: δεν υπήρχε ο Μπράντοβιτς.
1: Μια μεγάλη ομάδα.
2: Ο Παναθηναϊκός έβαλε τους στόχους.
1: Είναι το 8 πάντα. Yeah. Είναι το επόμενο ευρωπαϊκό. Ειδικά όταν πέσει το επίπεδο.
2: Και πήγαν με τον προπονητή που πήραν το 7ο. Τον αποδόμησαν στην πορεία ανάλογα. Είναι δικό του θέμα.
0: Αυτό είναι γεγονός. Από την άλλη έχει δίκιο ο Νίκος αυτό που λέει. Από την άλλη φοβάμαι ότι επειδή υπάρχει όλη αυτή.
1: Εδώ πέρα για να αποδομήσουμε τον Παναθηναϊκό, να ξέρω.
2: Όχι.
0: Μπορούμε να λέμε τις απόψεις.
1: Φυσικά, φυσικά. Άρα να ξέρω, αν αποδομούμε τον Παναθηναϊκό κάθε μέρα, να το ξέρω.
2: Τον Παναθηναϊκό για ποιο πράγμα. Πού αποδόμησε τον Παναθηναϊκό.
1: Εσύ, αυτά κάνεις εσύ.
2: Σε τι, πού αποδόμησε τον
1: Παναθηναϊκό. Και γι' αυτό θα στείλω ΑΔΕ στη Λευκάδα να θα σε πιάξει, ψάξει παντού.
0: Πρώτα Τσίπρα, μετά ο Μπράντοβιτς. Έτσι θα έχει πάει. Αποδόμηση. Έναν.
1: Ναι.
2: Όχι, όχι ο Μπράντοβιτς. Όχι.
1: Ναι, μήπως δεν κάνει τίποτα, μήπως δεν ξέρει.
2: Αυτό δεν είπα εγώ.
1: Να μάθει.
2: Εγώ δεν είπα τίποτα για τον Μπράντοβιτς. Μη με βάζει
1: την ιστορία με τον Τσίπρα. Τι να πει. Πες μου, τι μπορείς να πεις από τον
2: Μπράντοβιτς.
1: Δεν είπα ότι παίζει μπάσκετ αυτός, αλλά τι μπορείς να πεις από τον Μπράντοβιτς.
2: Πολύ καλό playmaker. Τον θυμάμαι να παίζει.
1: Ναι, λέω δεν παίζει τώρα. Ναι. Μπορεί να φτιάξει μια ομάδα που να μην κατακτήσει στόχους τύπα ξύλο. Δεν παίζει αυτός μπάσκετ, αλλά τώρα δεν έχεις να πεις ότι δεν έχεις προπονητή.
2: Ναι, δεν είπα εγώ κάτι τέτοιο.
0: Επειδή πάντως ζούμε εδώ σε αυτή τη χώρα και τα έχουν δει τα μάτια μας όλα, είναι γεγονός. Φοβάμαι ότι με την τόση προσμονή που υπήρχε και προσδοκία που δημιουργείται για τον Μπράντοβιτς, μείνει οι ίδιοι οι οποίοι αποθεώνουν σήμερα τον
2: Μπράντοβιτς. Δεν θα
0: σε 6 μήνες από τώρα. Καλά, λένε τον κάτι άλλο.
2: Τον έχετε αποδοκιμάσει ως προπονητή.
1: Αυτή απλά είναι αυτοί οι Παναθηναϊκοί που περνούν από το ΆΚΑ και απλά φωνάζουν defense, defense και χειροκροτάνε. Ή οι Παναθηναϊκοί που περνάνε απ' έξω. Λοιπόν, όταν είσαι Παναθηναϊκός, δεν δικαιούσε να μιλήσει τον Μπράντοβιτς. Λοιπόν, έχει γράψει ιστορία με τον Παναθηναϊκό.
2: Συμφωνώ με
1: χρυσές σελίδες. Γι' αυτό το λόγο βγαίνουμε στην Ευρώπη και λέμε είμαστε Παναθηναϊκός. Και μας τρέμει η Ευρώπη. Γιατί υπάρχει ο Μπράντοβιτς.
2: Σε αυτό το γήπεδο τον αποδοκιμάσατε. Τώρα θες να τα ακούσεις.
1: Ήταν σε άλλη ομάδα, τι να κάνουμε.
2: Τα ίδια λέμε. Τι θες, να έρθει στο Παναθηναϊκό και να τον αποδοκιμάσετε.
1: Εντάξει, κάθε φορά όταν μπαίνει δεν επιδοκιμάζεται και φωνάζουμε το όνομά του.
0: Αλλά ο Μπράντοβιτς δεν ήρθε τώρα.
1: Τίποτα αυτό που θέλω να πω.
0: Βασικά τα ψηλό είπε, αλλά πάμε παρακάτω. Δεν ήρθε ο Μπράντοβιτς μόνο για τις επιτυχίες που έχει σημειώσει με την ομάδα του Παναθηναϊκού στο παρελθόν. Ήρθε και για αυτά που πρόκειται να κάνει από εδώ και πέρα.
1: Καλά, γι' αυτό έρχεται.
0: Προφανώς, δηλαδή μετά από μια δύσκολη χρονιά κάνει αυτή την κίνηση ο Γιαννακόπουλος προκειμένου οι επόμενες χρονιές να μην είναι σαν τη φετινή.
1: Πήρε ένα συμβόλαιο τεράστιο. Το λέτε εσείς αθλητικοί συντάκτες, ηγεμονικό που το λένε κάποιοι συναδελφοί μας που δεν μπορώ να τα ακούω όλα αυτά.
2: Δεν μπορώ να τα ακούω.
1: Το ξέρω.
0: Έχετε πολλούς μπακαλιάρους εσείς στο αθλητικό ρεπορτάζ.
1: Το λέω σε εσένα γιατί ξέρω ότι δεν σας αρέσουν όλα αυτά.
2: Αυτά τα ξύλινα
1: συμβόλαιο.
2: Αυτά τα ξύλινα λόγια δεν.
1: Ναι, με πολλά λεφτά για να φτιάξει μια ομαδάρα. Του είπε ο Γιαννακόπουλος πριν από λίγο ότι ο Μπράντοβιτς θα έχει όποιο παίχτη θέλει. Το έχει αποδείξει ο Γιαννακόπουλος ότι όταν θέλει κάποιος τον παίρνει γιατί δίνει λεφτά. Έτσι πολλά. Εντάξει, δεν είναι λεφτά πάντα. Εντάξει, δεν πήρε τον Μιλουτίνοφ.
2: Ούτε τον Βεζέγκοφ.
1: Τον είχε Ολυμπιακό.
2: Ούτε τον Βεζέγκοφ.
1: Ναι, εντάξει, ήθελα να πάω στον Ολυμπιακό όμως αυτή.
2: Τα ίδια λέμε.
1: Ναι, αλλά ενώ ότι όποιο παίχτη του ζητάει ο προπονητή δίνει λεφτά να τον πάρει. Τώρα από εκεί πέρα δεν θέλει παίχτη, να κάνουμε τώρα.
2: Δεν δίνει λεφτά. Εγώ δεν είπα ότι δεν δίνει.
1: Δίνει τα περισσότερα στην Ευρώπη. Αυτό είναι.
0: Για παράδειγμα, ο Δημήτρη βάζει εδώ, υπάρχουν και κάποιοι φίλοι μα οι οποίοι είναι ψυχρεμότεροι του Κολοκυθά. Είπα για τον Κολοκυθά.
1: Τι είχε κολοκυθά σου πάλι. Γιατί μαζευόμαστε να αποδομήσουμε τον Μπράντοβιτς τώρα. Δεν μπορώ να καταλάβω.
2: Ποιος αποδομεί τον Μπράντοβιτς.
0: Έχει ένταση. Δεν
1: έχω καμία ένταση.
0: Προσπάθησε να τη σβήσει.
1: Ήμουν πάρα πολύ σβηστό.
0: Λέει ο Δημήτρης, ας πούμε, το ερώτημα είναι αν ο Μπράντοβιτς πιστεύει, ας πούμε, στο lifelong learning. Δηλαδή στη διαβίου μάθηση. Αν είναι κολλημένο σε παλιές ιδέες. Αυτό είναι ένα point το οποίο λογικά κάποιοι που μπορεί να αγαπούν πάρα πολύ τον Παναθηναϊκό το βάζουν ως επιχείρημα και ως ερώτημα. Θα φανεί. Διότι και το μπάσκετ και οι ιδέες πρέπει να αναβαθμίζονται. Θα γίνει αυτό στην ομάδα του Παναθηναϊκού. Εδώ θα είμαστε να το δούμε, κύριε Κολοκυθά. Είναι μια σημαντική μέρα για εσάς. Το περιμένατε πώς και πώς και μπράβο σας.
1: Ναι.
0: Και να είναι η αρχή μιας λαμπρής πορείας.
1: Ναι.
0: Εμείς τι άλλο να κάνουμε.
1: Εμείς θεωρούμε ότι θα είναι. Ναι. Εντάξει.
0: Πολύ.
1: Τελείωσε αυτό.
2: Αλλά πολλά θεωρούσες και έπεσες έξω.
1: Ναι, εντάξει. Τώρα υπάρχουν τα εχέγγυα στον πάγκο του Παναθηναϊκού. Ένας άνθρωπος ο οποίος ξέρει τι είναι ο Παναθηναϊκός. Είναι πολύ βασικό να ξέρεις ποια ομάδα παίζεις.
2: Μεγάλη αλήθεια.
1: Και σε ποια ομάδα προπονείς. Ο Μπαρτζόκας είναι καλός προπονητής γιατί ξέρει και ποια ομάδα προπονεί. Έτσι. Παίζει για τον Ολυμπιακό.
2: Εντάξει, είναι και ο παδός του Ολυμπιακού.
1: Είναι και ο παδός του Ολυμπιακού.
2: Βέβαια αυτό το πληρώνει πολλές φορές με τον Μπαρτζόκα.
1: Okay. Με την συμπεριφορά του. Πληρώνει γιατί ξεφεύγει. Εδώ τώρα όμως ο Μπαρτζόκας ξέρει πολύ καλά σε ποια ομάδα έρχεται. Λοιπόν, ο Αταμάν ήρθε σε μια ομάδα, θεωρούσε ότι είναι κάτι μεγαλύτερο από τον Παναθηναϊκό. Πήρε το ευρωπαϊκό, το καμαρώνουμε και χαιρόμαστε γι' αυτό. Τα επόμενα δύο χρόνια δεν ανταπέδωσε.
2: Ξέρω.
1: Ναι, δεν ανταπέδωσε. Τι θα κάνουμε τώρα. Και δεν απέδωσε αυτά που έπρεπε. Δεν απέδωσε αυτά που έπρεπε.
2: Αν και πιστεύω ότι στους τελικούς, με τα προβλήματα του Παναθηναϊκού, έδειξε καλό πρόσωπο ο Αταμάν.
1: Στους τελικούς φετινούς στάθηκε μια χαρά. Ακριβώς στάθηκε μια χαρά γιατί ασχολήθηκε. Ενώ όλο αυτό το υπόλοιπο διάστημα έτρεχε πίσω από τα αποτελέσματα. Και έτρεχε πίσω από τα κακά αποτελέσματα του Παναθηναϊκού. Δυστυχώς. Ναι, δεν είπαμε ότι είναι κακός προπονητής.
2: Όχι, όχι,
1: προπονητάρα είναι.

0: Ναι. Είναι άλλες νοοτροπίες από εμάς.
1: Συγγνώμη.
0: Ναι.
1: Αλλά επειδή λες προπονητάρα για τον Αταμάν.
0: Πώς το λέει, νοοτροπία.
2: Νοοτροπία.
1: Επειδή λες προπονητάρα για τον Αταμάν, προπονητάρα θα πω τον Ομπράντοβιτς. Δεν μπορώ να τον πάρω.
0: Καλά, εντάξει. Ναι.
1: Στην ίδια μοίρα τον Αταμάν.
0: Δεν είναι το ίδιο, παιδί μου. Ναι. Δεν είναι το ίδιο. Έχουμε μαζευτεί πάρα πολύ φίλοι εδώ πέρα πριν πολλά.
2: Όντως, γι' αυτό είχε έρθει προχθές ο κύριος Ομπράντοβιτς εδώ που έλεγαν ότι έρχεται στην Ελλάδα. Δεν ξέρουμε όμως αν είναι για ραντεβού με τον Γιαννακόπουλο.
1: Έρχεται συνέχεια.
0: Έρχεται συνέχεια.
1: Έχει σπίτι σπίτια νομίζω. Σπίτι έχει σίγουρα στην Αθήνα και στα αγαπημένα του νησιά.
2: Και κάποια ακόμη.
1: Ναι. Νομίζω ότι και στις 12 Σεπτέμβρη, πότε είναι η συναυλία του Ρέμου.
0: Στον Άμμο.
1: Στη Θεσσαλονίκη δεν έχει μια
0: θέση. Εντάξει, πηγαίνει.
2: 12 Σεπτεμβρίου έχει δίκιο.
1: Εκεί θα είναι.
2: Ναι, 12 Σεπτεμβρίου.
0: Εσύ που ξέρεις ότι είναι 12 Σεπτεμβρίου συνάδελφε.
2: Γιατί είχα μια συζήτηση με τον Άρη το πρωί.
0: Θα πάτε.
2: Όχι.
1: Κάνα και ο Μπράντοβιτς. Δεν τον ξέρω τώρα. Δεν έχω μιλήσει.
2: Έχουμε γάμο εκείνη τη μέρα.
0: Α, έχετε γάμο. Πολύ ωραία.
2: Με τη Ειρήνη Ρουμελιώτη, αγαπημένη μας.
0: Είναι πολύ σημαντικό το γεγονός γιατί είναι καλό κορίτσι.
2: 14 χρόνια μετά,
0: Ναι.
1: 14 χρόνια μετά, ναι.
0: Αυτό θέλω να εξηγήσω. Σε κάποιους φίλους υπάρχουν κάποιοι πολύ νεότεροι και συνάδελφοί μας πολύ νεότεροι που δεν αντιλαμβάνονται περί τίνος πρόκειται. Δηλαδή, αυτά τα χρόνια που έχουμε ζήσει με τον Παναθηναϊκό και το μεγαλείο του Ομπράντοβιτς δεν το έχουν ζήσει. Είναι τελείως διαφορετικό. Δεν είναι θέμα ηλικίας. Είναι θέμα εμπειρίας, λοιπόν.
2: Το εμπεδώσαμε τώρα. Ναι. Ο Κωνσταντίνος όμως από την Ίδρυ έρχεται και λέει: Γιάννη, φίλε μου, Μαρία μου, ενημερώστε το φίλο τον Νίκο ότι ήρθε ο μπαμπάς σας.
0: Εντάξει. Αυτό τα λέμε, εντάξει, απλά να περάξουμε ένα
2: σχόλιο. Φιλιά πολλά από την Ίδρυ.
1: Πώς το λένε το φίλο μας?
2: Ο Κωνσταντίνος μας. Σταθερός ακόμα.
1: Να απαντήσω λοιπόν στον Κωνσταντίνο, το
2: φίλο μας.
0: Μπορεί να ακούει και εσένα τη Σαββατοκύριακα με τον κύριο Σαμόπουλο.
1: Κοίταξε.
0: Μην χάσει ένα κρότη τώρα, αυτό λέμε.
1: Όχι. Αφού ήρθε ο μπαμπάς μας λοιπόν, να το απαντήσω ότι ήρθε ο πελάτης του Σφερόπουλου στη Σερβία. Αφού θέλει να βάλει φωτιά.
2: Τώρα αυτό που κάνει.
1: Αφού θέλει να βάλει φωτιά, περιμένει. Μου το λες και θα τα αφήσω αναπάντητο.
2: Έχει μέσα σπίθα και εσύ. Γιατί.
1: Να τα αφήσω αναπάντητο.
0: Κύριε Πιτσιλή, έχει φτιάξει ξενοδοχεία, δεν κόβει αποδείξεις, τίποτα.
2: Ναι, για να ξέρετε, όχι ξενοδοχείο, ξενοδοχεία.
0: Εγώ
2: αντέδρασα έτσι. Μόλις άκουσα τον Τσίπρα που λέει θα φορολογήσω τον πλούτο, του πλούσιου, δηλαδή πελούσιου, που μέσα σε αυτού είναι και ο Σταματέλο, αμέσω του χτύπησε.
1: Είπε του πλούσιου, όχι του πολύ πλούσιου, οπότε δεν με απασχολεί.
2: Σωστά, έχει δίκιο, έχει δίκιο.
0: Πάντω ήταν ένα παραδείγμα. Εκτός του Μουντιάλ, θα πούμε στο Μουντιάλ τώρα σε λίγο γιατί η Μαρία. Α, δεν στο έχω πει αυτά.
1: Δεν μου το πες τι.
0: Ενώ να πούμε την Παναθηναϊκό ότι παρουσιάστηκε και προπονητής του ποδόσφαιρο, ο οποίος φαίνεται σοβαρό παιδί. Θα δούμε τι θα κάνει.
1: Με έργο στην Κοπενχάγη.
0: Με έργο στην Κοπενχάγη. Και εκεί πρώτη κινήση είναι πολύ καλή.
1: Διάθεση από τη διοίκηση να στηριχτεί. Ακριβώς αυτό. Όχι.
0: Καλά. Πάντα η διοίκηση Παναθηναϊκού στηρίζει τις τεχνικές ηγεσίες.
1: Ναι, σωστό. Ναι. Έχεις δίκιο σε αυτό. Ναι. Ναι, έτσι όπως το είπα, σαν να μην στήριξε τις προηγούμενες.
0: Ακόμα
1: ναι,
0: και όταν οι οπαδοί εμείς ας πούμε φωνάζουμε χωρίς λόγο. Ναι, αλλά θέλω να σου πω τώρα το άλλο. Πάμε παρακάτω. Αυτά θα δούμε και στην πορεία. Η κυρία Αναστασοπούλου, να ξέρεις, τις τελευταίες ημέρες έχει σερή προβλέψεων, σωστών προβλέψεων και προγνώσεων για το Μουντιάλ.
1: Μου το πάνε στο γάμο του Σαββάτου που είχα πάει σε ένα γάμο.
2: Σερή.
0: Σερή, μου το πάνε. Έχει πέσει όλα μέσα. Ένα χ έχασε. Είπε διπλό και ήρθε χ να καταλάβεις.
2: Δεν θέλω δηλαδή να αγχώνεστε. Ό,τι χρειάζεστε από προβλέψεις εδώ.
0: Γι' αυτό και σήμερα θα κάνει προβλέψεις.
2: Μαζί λοιπόν με τον Νίκο. Μαζί με τον Νίκο.
1: Δεν χρειάζεται. Εσύ έχεις 3-4. Εγώ δεν έχω πετύχει.
0: Όχι 3-4. Όχι, δεν κατάλαβε. Δεν είναι μία μέρα. Τρεις μέρες σερή πιάσει όλα τα αποτελέσματα. Ένα αποτέλεσμα έχασε.
1: Δεν πετυχαίνω και ανώ με βότσαλο. Εσύ έχει χάσει ένα και μου λε να κάνουμε μαζί προβλέψεις.
2: Ναι, γιατί ξέρεις τι, σκέφτομαι ανατρεπτικά. Ναι. Δεν πάω με τα σιγουράκια. Οπότε ο κόσμος που ακούει παίρνει και λεφτά,
0: έχει
2: όχι αστεία.
0: Έχει πετύχει και τις εκπλήξεις, πρέπει να το πω.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, εντάξει, το πρώτο νομίζω ότι εδώ δεν πάω να πεις κάτι. Αργεντινή-Αυστρία.
2: Εντάξει, τώρα εδώ θα βάλει διπλό με τη μία. Τι, θα τα σημειώσεις.
1: Εννοείται.
2: Όχι, συγγνώμη, παιδί μου, άσο. Συγγνώμη.
0: Πολλά λεφτά.
2: Όχι τόσο, ανατροπή είπαμε, ναι.
0: Αργεντινή Αυστρία, απόψε 8 είναι.
2: Ναι.
0: Αργεντινή.
2: Τώρα με αγχώνει όμως ο Σταματέλος και θα δεις ότι δεν θα πέσω μέσα.
0: Δεν πειράζει.
1: Σαν τον Αταμάν, τη δικαιολογία έτοιμη.
0: Δεν πειράζει. Έχει αποτέλεσμα.
2: Προχωράμε.
0: Λοιπόν, Γαλλία-Ιράκ.
2: Εντάξει, τώρα άσο.
0: Ωραία.
2: Δεν μπορώ να κάνω εδώ ανατροπή.
0: Δεν είναι πολύ δύσκολο μέχρι τώρα, ναι, εντάξει.
1: Άσο και over 2,5.
0: Ναι. Εδώ σε θέλω όμως, εδώ τα δύσκολα. Αυτό είναι για τους πολύ μερακλείδες παιχνίδι. Νορβηγία, Σενεγάλη, είναι στις 3 τη νύχτα.
2: Λοιπόν, εγώ θα δώσω διπλό, όχι χ, διπλό στη Σενεγάλη.
0: Πολύ πιθανό.
2: Διπλό.
0: Έχει πάρα πολύ καλή ομάδα Σενεγάλη.
2: Ναι, την έχω παρακολουθήσει.
0: Γκολ και overless. Και το πρωί 6 ώρα, όταν ξεκινάμε εμείς την εκπομπή μας στο Open και ο Δημήτρης εδώ πέρα με τον Άκη.
2: Και άλλοι πολλοί συνάδελφοι.
0: Εντάξει, θα πω και το Σκάκι και το Open. Θα πω και τα κανάλια.
2: Ωραία, ναι.
0: Ιορδανία-Αλγερία, 6 ώρα το πρωί.
2: Εδώ είναι. Όχι, θα σου πω, το έχω. Το είναι σαν να το βλέπω, σαν να βλέπω το τέλος του αγώνα.
0: Ναι.
2: Χ. Ναι, ένα χ. Χ θα είναι.
0: Ακούς.
2: Θα πας να τα παίξεις και τα σημειώνεις. Ή θα έρθεις αύριο να μου πεις δεν έπεσα
1: δεν
2: μέσα.
1: Δεν έρχομαι μέσα. Εγώ τι να σου πω.
0: Κάτσε,
1: δεν έπαιξε μέσα.
0: Τι να σου πω, έξω, δεν καταλαβαίνω.
1: Λοιπόν, δεν πετυχαίνω και αν με βότσαλο και θα έρθω να την πω σε σένα.
3: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
4: Καλημέρα, φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
5: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
4: Μα η λύση είναι μία.
5: Ποια?
4: Lava Energy. Εγώ, σαν κατασκευαστή, το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτε μου είναι ευχαριστημένοι.
5: Αλήθεια?
4: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
5: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
4: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
5: Εισαγωγής, να υποθέσω.
4: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
5: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
4: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
5: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
6: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια. Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657 και στο www.lavaenergy.gr. Και αφήστε το χειμώνα έξω.
7: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
8: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύησή μας, η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 102 997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
9: Smart και αρμονία.
10: Αρμονία και smart.
9: Δύο εξαιρετικές συλλογές τρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
10: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
9: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
10: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2502 και 6979 2362 40 στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
11: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
12: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
11: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
12: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
11: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
12: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
11: Στύψιμο σε φυγό κέντρο μηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
12: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
11: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
12: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
11: Τηλέφωνο 26410-91-760.
12: Κινητό 6945-3627-08.
11: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
13: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
14: Κάθε φορά που σωπαίνεις, το πρόβλημα γύρω σου μεγαλώνει. Θα το αφήσεις. Άκου τη συνείδησή σου και πράξε το σωστό. Εφημερίδα Συνείδηση.

0: 10 και 11 ή ηλεκτρονικά στο συνείδηση@papakiotenet.gr και βοήθησέ μας να αποκαλύψουμε την αλήθεια. Να φτιάξουμε το μέλλον που μας αξίζει. Εφημερίδα Συνείδηση. Δίνουμε απαντήσεις.
1: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
2: Αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr, κωδικτόνος 16.
3: Η Χέλαστρον συμμετέχει στην Παγκόσμια Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε οικοπαιδικούς χώρους με χαμηλή βλάστηση στα Σπάτα Αττικής. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά είναι μακριά από κατοικημένη περιοχή. Για την κατάσβεσή της επιχειρούν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Φωτιά εκδηλώθηκε πριν από λίγο και σε δασική έκταση στο ακρέφνιο Βιωτίας. Στο σημείο σπέβδουν δυνάμεις της πυροσβεστικής. Νέα σελίδα στην πολιτική σκηνή του Ηνωμένου Βασιλείου σηματοδοτεί η παρέτηση σήμερα του κ. Στάρμερ από τη θέση του Πρωθυπουργού της χώρας αλλά και από την αρχηγία του Κόμματος των Εργατικών. Λίγη ώρα μετά την παρέτησή του, την υποψηφιότητά του ανακοίνωσε ο Άντι Μπέρναμ. Τη διενέργεια βουλευτικών εκλογών το συντομότερο δυνατόν ζήτησε ο Νάιτζελ Φάραντζ, επικεφαλής του Αντιμεταναστευτικού Κόμματος στο Ηνωμένο Βασίλειο. Την άμεση έναρξη των τεχνικών συνομιλιών μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή ανακοίνωσε η Ελβετία, η οποία φιλοξενεί τις διαπραγματεύσεις. Η τελική συμφωνία είναι το σπίτι, δεν το έχουμε χτίσει ακόμα, αλλά θέσαμε επιτυχώς τα θεμέλια, επεσήμανε ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, J.D. Vance, μιλώντας σε δημοσιογράφους. Για σημαντική πρόοδο στις διαπραγματεύσεις έκανε λόγο από την πλευρά του το Ιράν, διαστόματος του Υπουργού Εξωτερικών Αμπάς Αραγτζή. Εκνέει σήμερα η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων από τα ξερά χόρτα. Από αύριο, με εντολή του αρμόδιου υπουργού, οι πυροσβεστικές υπηρεσίες ξεκινούν στοχευμένους ελέγχους σε όλη την επικράτεια. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 100 ετών από επιπλοκές της νόσου Πάρκινσον ο πρώην πρόεδρος της Αμερικανικής Ομοσπονδιακής Τράπεζας Άλαν Γκρίνσπαν. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Ήρθε νέο γκάλωπ στην Τρικούπη που μας δίνει 35% και αυτοδυναμία. Σκέφτομαι την αυτοδυναμία και παθαίνω πανικό. Γιατί άντε πες την πήραμε, τι θα την κάνω.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε για να σας ενημερώσουμε για μια φωτιά που έχουμε σε εξέλιξη στα Σπάτα. Είναι σχετικά κοντά στο αεροδρόμιο. Έχουμε 5 εναέρια στη μάχη της κατάσβεσης αυτή τη στιγμή. 45 πυροσβέστες. Έχει αυξηθεί η δύναμη τα τελευταία λεπτά, με 2 ομάδες πεζοπόρων τμήματων και 13 οχήματα που προσπαθούν να ελέγξουν τη φωτιά όσο πιο γρήγορα γίνεται. Είναι σε ένα σημείο που βρίσκεται ανάμεσα στην πόλη, στα Σπάτα και στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος, για να καταλάβουμε. Σε λίγο θα επικοινωνήσουμε και με το Δήμο και οι συνάδελφοι θα μας δώσουν εικόνα. Πάντως, από τα βίντεο που έχουν κυκλοφορήσει, η αλήθεια είναι ότι βλέπουμε μαύρο καπνό, βλέπουμε και φλόγα.
1: Και δίπλα σε σπίτια επίσης.
0: Υπάρχουν εικόνες αυτή τη στιγμή που βλέπουμε που η φωτιά φαίνεται να είναι αρκετά κοντά σε σπίτια. Μιλάμε από ό,τι αντιλαμβάνομαι για μια. Τώρα, Πευκόφητη είναι αυτή η περιοχή. Ελιές είναι. Είμαστε και με τη Χριστίνα Σούζη εδώ και παρακολουθούμε. Εννοείται, Χριστίνα, όσα συμβαίνουν αυτή τη στιγμή. Ξαναλέμε, όλα αυτά στα Σπάτα. Πριν από λίγο ξέσπασε η φωτιά και ο Μιχάλης Τεζάρης μας ενημερώνει από την πρώτη στιγμή. Θα τον έχουμε σε πολύ λίγο κοντά μας για να μας δώσει την εικόνα.
1: Όσοι κινείστε στην περιοχή, επειδή πολύ μπορεί να κινείστε στην περιοχή και να βλέπετε τη φλόγα, 210-4800-170-174, τα πούμε στον αέρα, να μας δώσετε τη δική σας εικόνα.
0: Από την εικόνα που βλέπω, χωρίς να θέλω, και γενικώς δεν το κάνουμε αυτό να προτρέχουμε σε αυτές τις περιπτώσεις, επειδή μιλάμε και για οικοπαιδικούς χώρους, δεν βλέπω οικόπεδα τα οποία είναι και καθαρισμένα. Για να είμαι ειλικρινής. Λοιπόν, πάμε πρώτα στο Μιχάλη να μας δώσει όλες τις πληροφορίες. Έλα, Μιχάλη.
2: Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, πρόκειται για μια πυρκαγιά η οποία εξελίσσεται σε οικοπαιδικούς χώρους και σε περιοχές με χαμηλή βλάστηση. Mm-hmm. Είναι μακριά από κατοικημένες περιοχές και σπίτια.
1: Ναι, κάτι διάσπαρτα σπίτια έχει, αυτό είδαμε και.
2: Ναι, δεν φαίνεται να απειλεί κατοικημένη περιοχή. Στο σημείο επιχειρούν εκεί 45 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρο, 13 οχήματα, 3 ελικόπτερα, 2 αεροσκάφη. Περισσότερο γίνεται προληπτικά αυτό για να μην υπάρξει διάδοση φωτιάς, καθώς όπως διαπιστώνουμε και σήμερα υπάρχουν αρκετά ισχυροί άνεμοι οι οποίοι πνέουν στην Αττική. Οπότε καταλαβαίνετε όλα αυτά, η κινητοποίηση μεγάλη γίνεται για να αποτραπεί οποιαδήποτε εξάπλωση. Την ίδια στιγμή να πούμε ότι υπάρχει ακόμη ένα συμβάν το οποίο ξεκίνησε σε δασική έκταση, είναι στο ακρέφνιο Βιωτίας. Mm-hmm. Εκεί μεταβαίνουν δυνάμεις αυτή τη στιγμή, ούτε εκεί ευτυχώς φαίνεται να υπάρχει κατοικημένη περιοχή η οποία να απειλείται, αλλά σε κάθε περίπτωση καταλαβαίνετε πως οι ανάρξεις των πυρκαγιών είναι πάρα πολλές τις τελευταίες ημέρες, λόγω και των ισχυρών ανέμων.
0: Λέγαμε πριν από λίγο, επειδή βλέπουμε εικόνα τώρα από τα Σπάτα, βλέπουμε τους κορμούς από ελιές να καίγονται, να έχουν παραδοθεί στις φλόγες. Είναι διάσπαρτες ελιές και οικοπαιδικοί χώροι, οι οποίοι δεν δείχνουν από την πρώτη εικόνα να είναι και φρεσκοκαθαρισμένοι, μιας και σήμερα λήγει και η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων. Το βάζω και αυτό ως παράμετρο, θα το δούμε τις επόμενες ώρες. Πάντως είναι πάρα πολύ ισχυρή η δύναμη της πυροσβεστικής, όπως μας είπες, και πολλά τα αεροσκάφη που αυτή τη στιγμή
2: επιχειρούν. Ναι, είναι υπό το φόβο της εξάπλωσης πυρκαγιάς. Απλά ήθελα να σας πω πως ενώ τώρα ενημερωνόμαστε πως στη φωτιά στο ακρέφνιο επιχειρούν 3 πυροσβέστες, 9 οχήματα, 7 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο, προφανώς διότι είναι δύσβατο το σημείο. Μόνο το Σαββατοκύριακο εκδηλώθηκαν συνολικά 87 πυρκαγιές, ενώ υπήρξαν και 7 συλλήψεις για έμπρισμα από αμέλεια, από άτομα που θεώρησαν πως θα μπορούσαν να κάνουν κάποιες εργασίες, ιδιαίτερα θερμές, όταν πλέουν 6 και 7 από φορά.
0: Ναι, είναι υπεράνω όλων.
2: Ναι, αυτό.
0: Μιχάλη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Βλέπουμε ότι έχει αέρα πάντως από αυτό που
3: έχει,
0: βλέπουμε.
3: Έχει 5 ρηπές 6. Ναι,
0: αυτό δυσκολεύει έχει λίγο την κατάσταση.
3: Μη σου πω ότι μπορεί καμιά να είναι ρηπή και καμιά φορά παραπάνω. Okay. Από αύριο θα είναι λίγο καλύτερα. Και Τετάρτη, Πέμπτη φαίνεται ότι δεν θα ξεπεράσει τα 5 και ρηπές 6, και αυτό πάντα το μεσημέρι και το απόγευμα, για να ενισχυθούν πάλι προς το τέλος της εβδομάδας και κυρίως Σαββατοκύριακο. Εν τω μεταξύ, επειδή θα εξασθενήσουν λίγο Τετάρτη και Πέμπτη, θα ενισχυθεί η αστάθεια, η απογευματινή αστάθεια. Δηλαδή θα έχουμε αρκετές βροχές από ό,τι φαίνεται, μεσημέρι, απόγευμα πάντα μιλάω, στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια, τόσο την Τετάρτη όσο και την Πέμπτη. Πολύ καλό, όχι απλώς καλό, πολύ καλό. Οπότε αυτό.
1: Γιατί είχε και πολύ ισχυρό αέρα και χθες και πολύ ισχυρό αέρα.
3: Χθες και προχθές. Χθες
1: λίγο μανούσε, ακόμα και στην Αττική. Ναι,
3: ναι, ναι. Ναι.
0: Πάντως, επειδή βλέπουμε τώρα την εικόνα από τα Σπάτα, για να καταλάβουμε και πάντα σε αυτές τις καταστάσεις που δυστυχώς τις βιώνουμε κάθε καλοκαίρι, το προσέχουμε αυτό. Είναι τόσο δύσκολο το έργο των πιλότων και των ελικοπτέρων που επιχειρούν. Είναι καπνός, αυτή τη στιγμή έντονος καπνός, ένα συγκεκριμένο σημείο από αυτό που μπορούμε να δούμε. Δηλαδή δεν φαίνεται να έχει απλωθεί τουλάχιστον για την ώρα η φωτιά. Γίνονται στοχευμένες ρήψεις. κινήσεις προκειμένου να σβήσουν τις φλόγες που φαίνεται ότι αυτή τη στιγμή κατακαίνε κορμούς από δέντρα. Είναι μια περιοχή που έχει διάσπαρτα δέντρα, για να σας δώσουμε την εικόνα. Είναι οικόπεδα με κάποιες ελιές. Οι ελιές καίγονται αυτή τη στιγμή από την εικόνα που βλέπουμε και πνέουν και άνεμοι, όπως μας είπε η Χριστίνα, και αυτό δυσκολεύει ακόμη περισσότερο. Δηλαδή, αυτό που θέλουν να προλάβουν την επέκταση της φωτιάς, δεν βοηθά ο αέρας τώρα εκεί. Είναι νωρίς όμως ακόμα και ελπίζουμε πραγματικά πολύ σύντομα να οριοθετηθεί.
3: Πιστεύω ότι θα το καταφέρουν. Προσπαθώ και εγώ να επικοινωνήσω ότι έχω, δεν είναι εύκολο γιατί όλοι είναι από πάνω από τη φωτιά.
0: Εννοείται. Και ό,τι έχεις Χριστίνα θα μας το λες, εννοείται.
3: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, άρα πάμε να πούμε και μια κουβέντα συνολικά για τον καιρό τώρα.
3: Επίσης να πω ότι θερμοκρασία, να πω κάτι. Ναι. Ότι ο καύσωνας αυτός που είναι πρωτοφανής στη Δυτική Ευρώπη με θερμοκρασίες που δεν έχουν ξαναπαρουσιαστεί Ιούνιο μήνα και που το Met Office έβγαλε και για την Αγγλία εκτός από την Γαλλία, δηλαδή, και για την Αγγλία, τη Μεγάλη Βρετανία, έβγαλε την κήρυξε σε κόκκινο συναγερμό και την Μεγάλη Βρετανία. Να πω ότι αυτός ο καύσωνας δεν έρχεται στην Ελλάδα, κινείται βορειοανατολικά και φαίνεται ότι Παρασκευή Σάββατο αρχίζει να εξασθενεί σιγά σιγά, αλλά θα παραμείνουν υψηλές θερμοκρασίες ακόμα στη Δυτική Ευρώπη. Άρα λοιπόν εμείς δεν πρέπει να ανησυχούμε. Είναι η αστάθεια που σας είπα Τετάρτη και Πέμπτη, ίσως και την Παρασκευή ακόμα να έχουμε. Το Σαββατοκύριακο θα έχει ενισχυμένους ανέμους, πολύ μεγάλη προσοχή θα θέλει πάλι οι ίδιες περιοχές, γιατί είναι το γνωστό μας Μελτέμι, από την Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησο, Κυκλάδες, Κρήτη και Ανατολικό Αιγαίο. Αυτές οι περιοχές είναι που θα έχουν και το Σαββατοκύριακο πολύ ισχυρούς ανέμους, οπότε θέλει μεγάλη προσοχή. Η θερμοκρασία κοντά ή λίγο πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Δεν έχουμε και δεν πρόκειται να τελειώσει ο Ιούνιος με κάτι ακραίο, αλλά με απλά την ελληνική καλοκαιρινή ζέστη που έχουμε συνήθως.
0: Το βασικό πρόβλημα στην Ευρώπη που το ζούμε και αυτό το σχολιάζαμε και στην τηλεόραση νωρίτερα, ποιος θα μας το έλεγε ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι θα έρχονταν στην Ελλάδα, ας πούμε, για να δροσιστούν. Δηλαδή έχουν αντιστραφεί τα πάντα.
3: Ακριβώς.
0: Το πρόβλημα εκεί δεν είναι μόνο, το λέγαμε και με τον Γιάννη Χανιωτάκη από το Λονδίνο. Καλά, σήμερα έχουν και το Στάρμερ παρετήθηκε. Και γενικώς είναι η κατάσταση κόλαση.
1: Έχουν και κάποια άλλα θέματα εκεί.
0: Είναι και καίγονται και κυριολεκτικά και μεταφορικά. Το πρόβλημα το βασικό είναι ότι δεν έχουν πρόβλημα με τις υποδομές και το ρεύμα.
3: Ακριβώς,
0: δηλαδή
3: ακριβώς.
0: Εδώ εμείς αν έχουμε 38, 39, 40, επειδή είμαστε συνηθισμένοι, ξέρουμε να το διαχειριστούμε. Εκεί δεν είναι
3: υποδομές. Στη Γαλλία, ας πούμε, το Παρίσι έχει ξαναπιάσει 40. Το έχει πιάσει Ιούλιο μήνα όμως. Άλλο Ιούλιο μήνα, άλλο Ιούνιο.
0: Βέβαια, φυσικά. Λοιπόν, Χριστίνα, μας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά.
3: Να είσαι
1: καλά. Λοιπόν, και ο Γιώργος Καραμιτζόγλου μαζί μας εδώ για την ενημέρωση για τη φωτιά.
0: Μένουμε λίγο επειδή ακούσαμε όσα μας είπε ο Μιχάλης Τεζάρης μόλις. Σε λίγο θα έχουμε ακροατή ο οποίος πέρασε από το σημείο. Τον έχουμε σε λίγο κοντά μας. Έχουν σηκωθεί 5 εναέρια μέσα. Η επίσημη ενημέρωση είναι ότι δεν απειλείται κατοικημένη η περιοχή. Και Γιώργο μας, μιας και είσαι εδώ, πάμε να ακούσουμε τον ακροατή μας, τον Χρήστο, ο οποίος πέρασε από το σημείο. Γεια σας, Χρήστο.
4: Γεια σου Μαρία, γεια σου Γιάννη, τι κάνετε?
1: Γεια σου κύριε Χριστό, γεια σας.
0: Είμαστε καλά, πείτε μας πού βρίσκεστε και τι είδατε.
4: Με το λεωφορείο πέρασα τώρα εγώ από Λούτσα κάτω. Η φωτιά είναι γύρω στα 50-100 μέτρα από τον κεντρικό δρόμο που κατεβαίνει προς αεροδρόμιο.
0: Ναι.
4: Και είναι προς το αεροδρόμιο.
0: Είναι λεωφόρος Πάτων αυτή.
5: Ναι, Σπάτων
4: Αρτέμιδος. Είναι λεωφόρος Αρτέμιδος, μάλιστα.
0: Μάλιστα.
4: Είναι κοντά στο προπονητικό κέντρο της ΑΕΚ.
0: Ναι.
4: Εκεί μέσα και οι ελιές. Και έχει σπίτια. Έχει σπίτια.
1: Έχει διάσπαρτα, ναι. Δεν έχει οικισμό. Έχει σπίτια που είναι.
4: Ο οικισμός είναι λίγο παραπάνω. Απλώς έχει σπίτια και ο κόσμος έχει σταματήσει. Βγει στον δρόμο στην κεντρική λεωφόρο. Τους έχουν βγάλει η αστυνομία. Νομίζω πως ήταν άμεσο. Γιατί εγώ ξεκίνησα από Λούτσα, δεν είδα τίποτα καπνό. Και ξαφνικά ήταν 4-5 αεροπλάνα.
0: Χριστό, είναι ο Δήμαρχος μαζί μας. Αν μπορείς να σε αποδεσμεύσουμε για να πάμε στο Δήμαρχο να μας δώσει την εικόνα.
1: Είναι στο σημείο για να ακούσεις και εσύ.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα
1: πολύ.
0: Χριστό
1: μας. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Λοιπόν, λόγω των ανέμων, λέγαμε και νωρίτερα ότι είχε αποκτήσει μια δυναμική φωτιά και καίει αυτές τις ελιές και καίει ξηραχόρτα εντωμεταξύ. Δήμαρχε, καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι.
0: Πείτε μας τι εικόνα έχετε εσείς από το μέτωπο.
6: Ναι, η εικόνα είναι ότι έχουμε ένα μεγάλο μέτωπο, έχουμε ισχυρούς ανέμους, θα επιχειρούν πολλές επίγειες δυνάμεις και ένα αέρια μέσα, αλλά δυστυχώς δεν βοηθάει ο αέρας, δεν βοηθάει ο αέρας. Η φωτιά είναι από τη λεωφόρο Σπάτων Αρτέμιδος και προς το γήπεδο ΤΑΕΚ, δηλαδή εφαρτωμενικά στο γήπεδο.
1: Στο προπονητικό που το ξέρουν πολύ στην περιοχή, ναι.
6: Ναι. Λοιπόν, εκεί τώρα επιχειρούν όλες οι δυνάμεις. Το θέμα είναι ότι ενώ προχωράνε μπροστά, έχουμε ανοσοπυρώσεις και δεν θα ανοσοπυρώσεις πίσω. Και θα πρέπει να γίνεται αυτό τώρα το πράγμα.
0: Δήμαρχε, γιατί... ο οικισμός πόσο κοντά είναι?
6: Η πόλη των Σπάτων κοντά είναι. Φανταστείτε, το Δημαρχείο είναι στα 300 μέτρα από την, από το μέτωπο της
0: φωτιάς. Εκεί που καίγονται τώρα τα ελαιόδεντρα, υπάρχουν σπίτια?
6: Υπάρχουν κάποιες κατοικίες,
0: ναι.
6: Τώρα δεν μπορώ να το προσδιορίσω ακριβώς, όπως καταλαβαίνετε, μπορώ να έχω σαφή εικόνα του πω. Ναι, έχει κοντά κάποιες απομονωμένες κατοικίες, υπάρχουν, αλλά δεν ξέρω εάν απειλούνται ή όχι αυτή τη στιγμή, δεν μπορώ να το δω.
1: Είδαμε κάποιες φλόγες που είναι σε δέντρα κοντά
6: σε κτίρια. Κοντά, ναι. Δεν νομίζω όμως ότι έχουν γίνει.
1: Δεν ξέρουμε αν είναι σπίτια αυτά ή αν είναι, μπορεί να είναι αποθήκες, μπορεί να είναι οτιδήποτε άλλο.
6: Όχι, αυτά που είδατε δεν είναι σπίτια, είναι κάποιες άλλες.
1: Επιχειρήσεις και αποθήκες, ναι, ναι, αυτό.
6: Ναι.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, Δήμαρχε, θα επικοινωνήσουμε φυσικά ξανά σε λίγο. Και πριν έρθουμε σε σένα, Γιώργο, επειδή έχει νεότερη ενημέρωση η Χριστίνα από την πολιτική προστασία, για να δούμε τι μαθαίνεις.
3: Από την πολιτική προστασία, λοιπόν, η φωτιά είναι δύσκολη, έχει δυσκολία αυτή στα Σπάτα, αλλά θα την πιάσουν. Έχουν πέσει όλοι απάνω, επομένως πιστεύουν ότι θα την πιάσουν. Και έχουν ανοίξει πολλές φωτιές αυτή την ώρα, δεν είναι μόνο εκείνη.
5: Έχει και μια μεγάλη φωτιά στον ερχομενό, τη βλέπει. Βλέπετε όσοι ανεβαίνετε, ναι, από την Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας, περνάτε την Ηλίκη και είναι μεταξύ Ορχομενού και Λίμνης Ηλίκης. Εκεί λοιπόν θα δείτε φλόγες να ξεπηδούν δίπλα σας, απλά ακόμα δεν έχει κλείσει η Εθνική Οδός.
3: Ναι. Και γίνονται και πρέπει να είναι και άλλες, Γιώργο. Δεν
5: υπάρχουν,
3: είναι,
5: και άλλες, αλλά
3: ήταν δύσκολη η επικοινωνία
5: μας δίνει,
3: μου.
5: Μας, ναι, δίνει ενημέρωση πυροσβεστική για τις δύο αυτές βασικές.
0: Λοιπόν, Γιώργο, άρα ξαναλέμε ότι το βασικό αυτή τη στιγμή προσπαθεί να ελέγξει η πυροσβεστική. Είναι η φωτιά στα Σπάτα.
5: Η φωτιά, ναι.
0: Ακούσαμε ότι είναι κοντά στο προπονητικό κέντρο της ΑΕΚ που είναι στην περιοχή και συγκεκριμένα είναι στην οδό Πέτρου και Παύλου, όπως ενημερωνόμαστε
5: τώρα. Όπως φεύγουμε, όπως περνάμε τη λεωφόρο Αρτέμιδος, είναι στο αριστερό μας χέρι το προπονητικό της ΑΕΚ. Το αεροδρόμιο το βλέπουμε κάτω στο βάθος, δηλαδή φαίνεται και για διαγυμνού οφθαλμού.
1: Και βλέπετε τη φωτιά και από πίσω θα βλέπετε τα Σπάτα.
5: Και πίσω είναι η πόλη των Σπάτων, δηλαδή καθώς φεύγουμε από τη διαστάπηση, από το φανάρι που πάμε για Αρτέμιδα, βλέπετε και την πόλη των Σπάτων ακριβώς.
1: Και αυτό υπάρχει αυτή η κινητοποίηση που λέμε για τους ανέμους.
0: Βλέπω φωτογραφίες που έχουν κυκλοφορήσει τώρα μέσα από την πόλη των Σπάτων, όπου φαίνεται πολύ έντονος καπνός. Μας είπε ο Δήμαρχος ότι είναι στα 800 μέτρα περίπου.
5: Δηλαδή όταν λέμε το Δημαρχείο των Σπάτων, είναι ακριβώς στην αρχή, ας το πούμε έτσι, που είναι το μεγάλο φανάρι που πας για Αρτέμιδα, από εκεί φαίνεται σχεδόν κοντά, πάρα πολύ κοντά η πυρκαγιά που
1: είναι,
5: έχει
1: πάνω στο κεντρικό δρόμο του Δημαρχείου.
5: Ακριβώς. Λοιπόν, είναι αυτό το μέτωπο. Σπάτα δεν απειλείται αυτή τη στιγμή σπίτι ή επιχείρηση ή αποθήκη και όλα αυτά. Και έχουμε και το άλλο μέτωπο, Ορχομενό, Βιωτίας. Είναι
0: ακρέφνιο,
5: είναι ακριβώς πάνω το ακρέφνιο και από κάτω είναι το μέτωπο της πυρκαγιάς.
0: Όπου εκεί έφυγε μόλις ένα 112, βλέπω,
5: ναι,
0: πριν από λίγο. Για όσους βρίσκονται στην περιοχή, τους ζητείτε να είναι σε ετοιμότητα.
5: Σε ετοιμότητα, γιατί είναι πλησίον του ακρέφνιου, εκεί πέραζε η περιοχή και έχουμε και 7 ελικόπτερα, 7 αεροσκάφη με ένα ελικόπτερο εκεί σε αυτή την περιοχή.
0: 30 πυροσβέστες.
5: Και θα ενισχυθούν, από ό,τι μου είπαν και από την πυροσβεστική υπηρεσία και οι δυνάμεις έρχονται και από την Θήβα και από Ορχομενό, ώστε να ενισχύσουν εκεί τις δυνάμεις της πυροσβεστικής.
0: Άρα έχουμε τώρα δύο μέτωπα.
5: Είναι τα δύο βασικά αυτά.
0: Ένα στα Σπάτα, ένα στη Βιωτία, όπως ακούσατε. Οι δυνάμεις έχουν μοιραστεί προκειμένου να οριοθετηθούν και να ελεγχθούν οι φωτιές όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Στην περίπτωση των Σπάτων δεν βοηθά καθόλου ο αέρας.
5: Έχουμε ισχυρούς ανέμους και στην Αττική, γι' αυτό έχουμε και κατηγορία 3 σήμερα και αύριο θα έχουμε κατηγορία 3 στην Αττική και στην Βιωτία, αλλά βέβαια και Κορινθία και Αργολίδα, σε αρκετές περιοχές εδώ της χώρας μας.
0: Λοιπόν, περίμενε, γι' αυτό, Γιώργο, γιατί τώρα ενημερωνόμαστε ότι μάλλον
5: έχουμε γλυφάδα. Ναι.
0: Έχουμε φωτιά σε εξέλιξη στην περιοχή της Γλυφάδας. Θα ζητήσω να επικοινωνήσουμε και με τον Δήμαρχο, τον κύριο Παπανικολάου. Είναι προς την παραλιακή, ενημερωνόμαστε, η φωτιά αυτή. Τώρα μεταβαίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Πριν από λίγο έσκασε η φωτιά αυτή. Ναι. Δύο οχήματα, και φαντάζομαι ότι θα ενισχυθούν στην περίπτωση που χρειαστεί.
1: Δεν υπάρχει ενημέρωση για τίποτα. Για
0: τώρα
1: αυτά προφανώς, επειδή γίνει τώρα μόλις. Να υπενθυμίσουμε.
0: Όλα μαζί, βασικά.
1: Μπράβο, να υπενθυμίσουμε, Γιώργο, ότι η υψηλή επικινδυνότητα είναι η Αττική, είναι η Βιωτία, είναι η Εύβοια, είναι η Κορινθία, είναι η Αργολίδα. Δεν πέφτουν από τα σύννεφα προφανώς. Είναι η Κρήτη και το Βόρειο Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα.
5: Είναι πάρα πολλές περιοχές και σήμερα και αύριο. Και βέβαια είναι και η ξηρασία, γιατί έχει πάρα πολύ καιρό να βρέξει. Και σιγά σιγά λοιπόν μπαίνουμε σε μια δύσκολη περίοδο και γίνει και η τελευταία μέρα που καθαρίζουν οι κάτοικοι τα οικόπεδά τους. Δηλαδή όλα αυτά τα εργαλεία και όλα αυτά, γιατί αυτά είναι με βενζίνες, λειτουργούν με καύσιμα.
0: Βέβαια, μην σχολιάσουμε ότι για μία ακόμη φορά κλήθηκαν οι πολίτες και οι περισσότεροι πήγαν, καθάρισαν τα οικόπεδά τους, μάζεψαν τα ξερόχορτα σε συγκεκριμένα σημεία που τους είχαν υποδειχθεί και δεν έχουν κάποιοι δήμοι, λέει, φορτηγά τις γνωστές αυτές χούφτες προκειμένου να πάνε να μαζέψουν τα ξερόχορτα. Και μετά ποιος θα έχει την ευθύνη στην περίπτωση που συμβεί αυτό που συμβαίνει τώρα στα Σπάτα ή στην Γλυφάδα ή στο Ακρέφνιο?
5: Και μάλιστα πολλοί δήμοι είπαν στους δημότες τους: φέρτε τα εσείς, κουβαλίστε τα εσείς στο χώρο που σας έχουμε υποδείξει.
0: Αυτό δεν μπορώ καθόλου να το καταλάβω. Τώρα εντάξει, έχουμε σε εξέλιξη μέτωπα, οπότε δεν είναι για τώρα η συζήτηση. Αλλά δεν μπορώ να καταλάβω πώς επιβάλλονται πιο αυστηρά πρόστιμα. Αυστηροποιείται το πλαίσιο και καλώς συμβαίνει. Μπαίνουν οι προθεσμίες. Φωνάζει το κράτος. Και το κράτος δεν έχει κάνει τη στοιχειώδη συνεννόηση με τους δήμους, προκειμένου να υπάρχουν όλα τα μέσα να μαζέψουν τα ξερόχορτα. Και αν ένας δήμος έχει πρόβλημα και δεν μπορεί να ανταποκριθεί, δεν πρέπει να το πει από πιο νωρίς. Ότι παιδιά θα έχω πρόβλημα.
1: Απλά περιμένετε τη σημερινή μέρα να το πει.
5: Οι δήμοι από τον περασμένο Απρίλιο έχουν πάρει και έξτρα επιδότηση για αυτό το σκοπό.
0: Σωστά.
5: Δηλαδή ούτως ώστε να μπορούν εργολάβοι να καθαρίζουν και να δημιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες και τα εργαλεία, ούτως ώστε να μην έχουμε πρόβλημα αυτή την περίοδο.
1: Δεν καταλαβαίνουμε λοιπόν, τίποτα, βρε Γιώργο μου. Δεν καταλαβαίνουμε κι εμείς τίποτα. Εντάξει.
0: Ταυτόχρονα, Σπάτα, Ακρέφνιο Βιωτίας, όπως μας είπε ο Γιώργος μόλις, και μια ενημέρωση που έχουμε για την περιοχή της Γλυφάδας προς την παραλιακή. Ναι. Αυτό
1: μην
0: έγινε πριν λίγο.
1: Ακόμα, θα δούμε τι είναι αυτή η Γλυφάδα.
5: Βγαίνω λίγο έξω, μαθαίνω Γλυφάδα και τα υπόλοιπα και σας.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ. Γιώργος Κεραμιτζόγλου.
1: Για τη Γλυφάδα δεν έχουμε ακόμα επίσημη ενημέρωση.
0: Πάμε γρήγορα σε διάλειμμα και επιστρέφουμε για να τα πούμε όλα.
7: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, η φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση mob.com και στο 211-1365.
8: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Edenred και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα. Είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Edenred. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Edenred. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στον κύκλο της Edenred. Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου. Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
9: Έτσι είναι τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
10: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
11: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα. Με την υπογραφή ποιότητας, Ιζομάτ.
12: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
13: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα.
14: Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online, μόνο.
15: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
13: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις.
14: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται, το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
15: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
12: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες. Θες! Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Together we can.
16: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου.
17: Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Το αριστούργημα της παγκόσμιας κωμωδίας. Διασκευή σκηνοθεσία Παπαθανασίου Ρέπας. Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9.30. Και στο Ζάπιο, Σάββατο 4 Ιουλίου στις 9.30. Στο ολοκένουργιο αμφιθέατρο Ζαπίου. Προπόληση more.com.

0: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
1: Πώς κοιμήθηκες χθες?
2: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
1: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
3: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
1: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
3: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε. Το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
4: Αν είσαι άνω των 18 ετών, το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας σου δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσεις σε 2 χρόνια απολυτήριο γυμνασίου. Βάλε στόχο την απόκτηση γνώσεων, τη βελτίωση και ανάπτυξη των ικανοτήτων σου, την καλλιέργεια ομαδικότητας και δημιουργικότητας στη ζωή σου. Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Αγρινίου. Δελιγιώργη 27. Τηλέφωνο 26410 56100.
5: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα αγρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
6: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλε

0: ξένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα cool combos από την Κάντια. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια τέκνο τζελ και το προστατευτικό φρίζ για άνετο ύπνο ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Βρες το cool combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοντέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
3: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
4: Κάθε 3 δευτερόλεπτα κάποιος στον κόσμο χρειάζεται αίμα.
5: Αιμοδοτώ. Γιατί σέβομαι τον εαυτό μου και αγαπώ τον συνάνθρωπό μου.
6: Η ζωή κάποιου κυλάει στο δικό σου αίμα.
7: Χρειαζόμαστε παίχτες από όλες τις ομάδες. Έλα κι εσύ. Μπορείς.
8: Είναι στο αίμα σου να βοηθάς. Σώσε μια ζωή.
9: Μία φορά δεν είναι αρκετή. Γι' αυτό δίνουμε αίμα όσο πιο τακτικά μπορούμε. Το αίμα είναι ζωή. Και η αιμοδοσία η πιο καλή συνήθεια.

πίσω δε γυρνάς. Σκέφτηκες δικαιολογίες ψεύτικες.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
1: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 2602 7551. delta360.gr.
2: Αγροτικό συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Έτωλο Ακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
3: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
4: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
3: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
4: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
3: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
4: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
5: Η Χέλαστρον συμμετέχει στην Παγκόσμια Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας. Δεσμεύσου. Οδήγησε υπεύθυνα. Be safe together. Το νου σου στο δρόμο.
6: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της.
7: Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
8: Η Μερούλα.
7: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη Μερούλα όπως καταλαβαίνω τη Ζήνη, φίλε. Αλλά πού.
9: Μύρισε όλη η γειτονιά.
10: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η Ζήνη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
11: Αρτοποιεί Αχρίβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
10: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
11: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
10: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
11: Αρτοποιεί Αχρίβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410-55992.
10: Αρτοποιεί Αχρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Ταξί, ταξί, γρήγορα, στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
2: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου.
1: Δεν το έμαθες. Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες, όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά, όλα μισή τιμή σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
2: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
0: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
3: Φαντάσου αφρά τα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατησερή τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
4: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε? Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας, εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
5: Πρακτικά, με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
4: Σκέψου, πρακτικά.
6: Για το σπίτι του μέλλοντος.
7: Για τον αγρότη του σήμερα.
6: Για τον εργολάβο του τώρα.
7: Για τη βιομηχανία του αύριο. Τεχνομότορς.
6: Ένα τεχνικό πολυκατάστημα με εμπειρία 45 ετών, ικανό να καλύψει όλες τις πιθανές σας ανάγκες.
7: Αμέτρητα προϊόντα ηλεκτρολογικής φύσεως, από καλώδια και διακόπτες, μέχρι γεννήτριες και φωτοβολταϊκά συστήματα συντριβάνια.
6: Το άρτια εκπαιδευμένο τεχνικό τμήμα του Techno Motors αναλαμβάνει την κατασκευή και επισκευή σε αντλιοστάσια, βιομηχανίες και δημόσιους οργανισμούς.
7: Πολυετή εμπειρία σε περιελήξεις μοτέρ και γεννητριών.
6: Techno Motors, Δελή Γεώργη 25, τηλέφωνα 26410-29030 και 33775, με άνετο χώρο στάθμευσης.
7: Με νέες, ακόμη πιο ανταγωνιστικές τιμές.
2: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
8: Γρήγορα παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
9: Α, φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
2: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
8: Τι ήταν αυτό? Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
9: Φοβάμαι!
8: Σταμάτα κι εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
2: Να το! Το βρήκαμε! Ναι!
8: Μπράβο!
10: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
11: Συνεργασία.
10: Μυστήριο. Δράση.
11: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
10: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
11: Συνεργάσου με την παρέα σου.
10: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
11: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
10: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
8: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410 47896 και online στο gamemasters.gr.

θύμωσε απόψε η καρδιά και βγάλε μαχαίρι να με κόψει.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα γάτια.

0: πως γυρίζεις και εγώ λείπω.
1: Δυτικά της Ελλάδος, Δυτικά FM.
2: Μπορείς να βρεις το δολοφόνο.
3: Ο επιθεωρητής Drake και η μαύρη χείρα.
4: Η ανατρεπτική κωμωδία του Βασίλη Θωμόπουλου.
5: Στο Δημοτικό Θέατρο Αγρινίου.
6: Μάριος Αθανασίου.
7: Βαλέρια Κουρούπη.
8: Και ο Σπύρος Πούλης.
9: Ο επιθεωρητής Drake.
10: Η μαύρη χείρα.
11: Δευτέρα, 22 Ιουνίου.
12: Προπόληση more.com.
13: Καλημέρα, φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
14: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
13: Μα η λύση είναι μία. Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
14: Αλήθεια?
13: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
14: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
13: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
14: Εισαγωγής, να υποθέσω.
13: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου, είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
14: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
13: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
14: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
1: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια. Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657 και στο www.lavaenergy.gr. Και αφήστε το χειμώνα έξω.
15: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
16: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδου. Τον οσαλάτα, μεξικάνα ή καλαμπόκι, συσκευασία 2 τεμαχίων, 30% φθηνότερα, 2,45. Τορτελίνι με τυριά, 250 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 1,19. Και Speculoos Dream, 170 γραμμάρια, 23% φθηνότερα, 1,75. Lidl. Γιατί αξίζει.
17: Smart και αρμονία.
18: Αρμονία και smart.
17: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
18: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
17: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
18: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2 502 και 6979 23 62 40, στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα onyropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
19: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
20: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
19: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
20: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
19: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
20: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
19: Στύψιμο σε φυγό κέντρο μηχάνημα για τη μία λίωση των χρωμάτων.
20: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
19: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
20: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
19: Τηλέφωνο 26410 91 760.
20: Κινητό 6945 3627 08.
19: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελώς. Και καθαρίσατε.
21: Αν είσαι άνω των 18 ετών, το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας σου δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσεις σε 2 χρόνια απολυτήριο γυμνασίου. Βάλε στόχο την απόκτηση γνώσεων, τη βελτίωση και ανάπτυξη των ικανοτήτων σου, την καλλιέργεια ομαδικότητας και δημιουργικότητας στη ζωή σου. Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Αγρινίου. Δελιγιώργη 27. Τηλέφωνο 26410 56100.

Από εξάρτησης εξάρτηση με πας και βρίσκεις τρόπους συνεχώς να με κρατάς. Για να το σώσεις υποσχέσεις μου πετάς. Προκλητικά όλα τα λάθη σου φοράς αλλά ξεχνάς. Εγώ είμαι ο Γιώργος, το παιδί της γειτονιάς. Αλλά μαθαίνω και ο άντρας της χρονιάς. Όλα ξενέρωτα μου φαίνονται μακριά σου. Εγώ που ήμουν αφευγάτος, για φαντάσου. Για φαντάσου. Με αρρωσταίνει τελικά η σιγουριά σου. Και με τη λίμπη το μανάδι στη φωτιά σου. Μα μου τη δίνει που τα θες όλα δικά σου.

να σε ταράξω. Να σε ξαφνιάσω. Η ιστορία μου μαζί σου με κολώνει. Υπάρχεις μέσα μου και αυτό με αναστατώνει.

0: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύησή μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 102 997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα cool combos από την Κάντια. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια τέκνο τζελ και το προστατευτικό φρίζ για άνετο ύπνο, ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Βρες το cool combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Κάντια. Wake up in the Mediterranean. Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
1: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: καλεσμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Πώς κοιμήθηκες χθες?
2: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
1: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
3: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
1: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
3: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
4: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα αγρινιώτικα μπακλαβαδάκια. Κι έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
5: Η Χέλαστρον συμμετέχει στην Παγκόσμια Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας.

0: μουσικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
1: Full και λίγα λες.
0: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
1: Εγγύηση? Τι μου λες?
0: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
1: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
0: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
3: Η μερούλα.
2: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη μερούλα όπως καταλαβαίνω τη ζύμη, φίλε. Αλλά πού.
4: Γύρισε όλη η γειτονιά.
5: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η ζύμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
6: Αρτοποιή Αχρίβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
5: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
6: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
5: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
6: Αρτοποιή Αγρίβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410 55 992.
5: Αρτοποιή Αγρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού. Αγροτικό Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική. Η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Ετωλοακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
7: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
8: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
7: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
8: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
7: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
8: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.

ήταν οι σκέψεις μου σαν σπίρτο, κάποια στιγμή να τελειώνα. Μα χτες σε σκέφτηκα για λίγο, κι όλα ξανά με φουντώναν.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
2: Πρακτικά, με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
1: Σκέψου, πρακτικά.
3: Η φωτιά δεν προειδοποιεί. Εσείς όμως μπορείτε να είστε έτοιμοι να την αντιμετωπίσετε έγκαιρα και με επιτυχία. Ελάτε στο τεχνικό πολυκατάστημα Technomotors για να ενημερωθείτε και να προμηθευτείτε το ανάλογο σύστημα πυροπροστασίας και πυρόσβεσης που σας ταιριάζει. Από ένα απλό πυροσβεστήρα μέχρι ολόκληρο σύστημα πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης για το σπίτι, την επιχείρηση, τα καταλύματα Airbnb, τη βιομηχανία, το αυτοκίνητο και το φωτοβολταϊκό πάρκο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πιστοποιημένους πυροσβεστήρες παντός τύπου, ενώ παρέχουμε έλεγχο, πιστοποίηση και αναγόμωση των παλαιών σας πυροσβεστήρων και υπηρεσία υπενθύμησης ώστε να μην βρεθείτε ποτέ εκτεθειμένοι. Προστατέψτε τη ζωή σας, το σπίτι, την επιχείρησή σας και την τσέπη σας. Καλέστε στο 26410-29030 ή επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας. Καλέργη 1. Technomotors. Ασφάλεια πριν τη χρειαστείτε.
4: Φαντάσου αφρά τα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατισερί τζελατερί, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
5: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
6: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102-7551. delta360.gr.
7: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
8: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
7: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
8: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
9: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
2: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
1: Μα η λύση είναι μία.
2: Ποια?
1: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
2: Αλήθεια?
1: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
2: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
1: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
2: Εισαγωγής να υποθέσω.
1: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου, είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
2: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
1: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
2: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
0: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια. Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657 και στο www.lavaenergy.gr. Και αφήστε το χειμώνα έξω.
3: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
4: Αν είσαι άνω των 18 ετών, το σχολείο δεύτερης ευκαιρίας σου δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσεις σε 2 χρόνια απολυτήριο γυμνασίου. Βάλε στόχο την απόκτηση γνώσεων, τη βελτίωση και ανάπτυξη των ικανοτήτων σου, την καλλιέργεια ομαδικότητας και δημιουργικότητας στη ζωή σου. Σχολείο δεύτερης ευκαιρίας Αγρινίου. Δελιγιώργη 27. Τηλέφωνο 26410 56100.
5: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
6: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
5: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
6: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
5: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
6: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
5: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία αλλίωση των χρωμάτων.
6: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
5: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
6: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
5: Τηλέφωνο 26410 91 760.
6: Κινητό 6945 3627 08.
5: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
7: Η Χέλαστρον συμμετέχει στην Παγκόσμια Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας. Δεσμεύσου. Οδήγησε υπεύθυνα. Be safe together. Το νου σου στο δρόμο.
8: Smart και αρμονία.
9: Αρμονία και smart.
8: Δύο εξαιρετικές συλλογές τρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
9: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
8: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Υψηλάντη στο Αγρίνιο.
9: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2 502 και 6979 23 62 40, στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο σταυρόπουλος pavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα cool combos από την Κάντια. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια τέκνο τζελ και το προστατευτικό φρίζ για άνετο ύπνο ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Βρες το cool combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
1: Πώς κοιμήθηκες χθες?
2: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
1: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
3: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
1: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
3: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε. Το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 0 51 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
4: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
5: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύηση μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 102 997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
6: Εμένα στη ζωή μου μου αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμα.

0: εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια. Και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούνε κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
2: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
1: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
2: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
1: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
2: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
3: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο να τελειώνουμε! Σκύψε!
4: Γρήγορα παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
5: Α, φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
3: Αμάν και ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
4: Τι ήταν αυτό! Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
5: Φοβάμαι!
4: Σταμάτα κι εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
3: Να το! Το βρήκα παιδιά!
4: Μπράβο!
0: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
6: Συνεργασία.
0: Μυστήριο. Δράση.
6: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
0: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
6: Συνεργάσου με την παρέα σου.
0: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
6: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
0: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
4: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26 410 47 896 και online στο gamemasters.gr.
0: Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Ετωλοακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις. Η Μερούλα. Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη Μερούλα όπως καταλαβαίνω τη Ζήμη, φίλε. Αλλά πού.
1: Μύρισε όλη η γειτονιά.
0: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η Ζήμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά. Αρτοποιία Χρύβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά. Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια. Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο. Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις. Αρτοποιία Χρύβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410 55 992. Αρτοποιία Γρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
2: Για το σπίτι του μέλλοντος.
0: Για τον αγρότη του σήμερα.
2: Για τον εργολάβο του τώρα.
0: Για τη βιομηχανία του αύριο. Τεχνομότορς.
2: Ένα τεχνικό πολυκατάστημα με εμπειρία 45 ετών, ικανό να καλύψει όλες τις πιθανές σας ανάγκες.
0: Αμέτρητα προϊόντα ηλεκτρολογικής φύσεως, από καλώδια και διακόπτες, μέχρι γεννήτριες και φωτοβολταϊκά συστήματα συντριβάνια.
2: Το άρτια εκπαιδευμένο τεχνικό τμήμα του Techno Motors αναλαμβάνει την κατασκευή και επισκευή σε αντλιοστάσια, βιομηχανίες και δημόσιους οργανισμούς.
0: Πολυετή εμπειρία σε περιελήξεις μοτέρ και γεννητριών.
2: Techno Motors, Δελιγιώργη 25. Τηλέφωνα 26410-29030 και 33775. Με άνετο χώρο στάθμευσης.
0: Με νέες, ακόμη πιο ανταγωνιστικές τιμές.
3: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
4: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου.
3: Δεν το έμαθες! Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
4: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
0: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος. Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
5: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε. Σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε. Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
6: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
5: Σκέψου, πράκτικα.
0: Φαντάσου, αφρά τα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο, φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, Πατισερή Τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410 44 450. Καλύτερο δεν έχεις.

0: ασύστητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
1: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
0: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
1: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
0: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
1: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
0: Στύψιμο σε φυγό κέντρο μηχάνημα για τη μη αλλίωση των χρωμάτων.
1: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
0: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
1: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
0: Τηλέφωνο 2641091760.
1: Κινητό 6945-3627-08.
0: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελώς. Και καθαρίσατε.
2: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
3: Αν είσαι άνω των 18 ετών, το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας σου δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσεις σε 2 χρόνια απολυτήριο γυμνασίου. Βάλε στόχο την απόκτηση γνώσεων, τη βελτίωση και ανάπτυξη των ικανοτήτων σου, την καλλιέργεια ομαδικότητας και δημιουργικότητας στη ζωή σου. Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Αγρίνιο. Δελιγιώργη 27. Τηλέφωνο 26410-5610.
4: Smart και αρμονία.
5: Αρμονία και smart.
4: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
5: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
4: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
5: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2 500 2 και 6979 23 62 40, στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
6: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι?
7: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
6: Μα η λύση είναι μία.
7: Ποια?
6: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
7: Αλήθεια?
6: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
7: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
6: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
7: Εισαγωγής να υποθέσω.
6: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
7: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
6: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
7: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
8: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια.
9: Μάθετε περισσότερα στα 6937-039-567 και 690-7585-657
8: και στο www.lavaenergy.gr.
9: Και αφήστε το χειμώνα έξω.
10: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
1: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο iliotherm.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
2: Ξέρουμε. Όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς το Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φύλαφλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
3: Πώς κοιμήθηκες χθες?
4: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
3: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
5: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
3: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
5: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε. Το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com 2641 051 544. 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
6: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα cool combos από την Κάντια. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια τέκνοτζελ και το προστατευτικό φρίζ για άνετο ύπνο ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Βρες το cool combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
7: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύηση μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-102-997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.

Μέσα στα δυο σου χέρια απ' τον κόσμο όλο με κρύβες. Ήμουν μικρό καράβι, μα είχα σ' ένα

Τώρα τι θέλεις να σου πω? Μη με πιέζεις, δεν μπορώ. Ξέρεις τα πάντα, τι ζητάς. Έτσι με βρήκες

Αν φταίς εσύ, φταίω κι εγώ. Λύση ποτέ δεν θα σου βρω. Υποπτές λέξεις μη μου λες. Κάτι θα γίνει και θα κλαις. Ξέρω τον νόμο της σιωπής. Αν ψάξεις λίγο θα τον βρεις.

θα δύναμό σου την πλοκή. Φαίνεται αυτό να σ' αδικεί. Όμως συμβαίνουνε πολλά. Όσο το τέλος προχωράει.

0: μουσικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο να τελειώνουμε! Σκύψε!
2: Γρήγορα παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
3: Α, φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
1: Αμάν πια ρε Μαρία, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
2: Τι ήταν αυτό! Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
3: Φοβάμαι!
2: Σταμάτα κι εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
1: Να το! Το βρήκα παιδιά!
2: Μπράβο!
0: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
4: Συνεργασία.
0: Μυστήριο. Δράση.
4: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
0: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
4: Συνεργάσου με την παρέα σου.
0: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
4: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
0: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
5: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
6: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
5: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
6: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
5: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
6: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
0: Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Αιτωλοακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Φαντάσου αφρά τα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, Πατισερί Τζελατερί, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
1: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε? Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πράκτικα.
2: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 58 240.
1: Σκέψου πράκτικα.